που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον

Αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

χτύπω. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

0: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

0: αγάπη παντού.
1: Πάνος Μουζουράκης.
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

τόσα τάστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου,

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Πρώτη δύναμη αναδειχθήκε στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, Δημοκρατικός Συναγερμός με 17 έδρες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν αργά χθες το βράδυ, το ΑΚΕΛ ήρθε δεύτερο με 15 έδρες, το ΕΛΑΜ έλαβε 8 έδρες, το ΔΙΚΟ 8 έδρες, το ΑΛΜΑ 4 έδρες, η Άμεση Δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου 4 έδρες. Στην τελική ευθεία των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνουν οι υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα ελληνικά δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα εξεταστούν στο πρώτο μάθημα πανελλαδικών εξετάσεων την Παρασκευή 29 Μαΐου την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία γενικής παιδείας, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο 30 Μαΐου στο μάθημα των νέων ελληνικών. Σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων θέτησε εφαρμογή το Υπουργείο Παιδείας. Από σήμερα ως και τις 30 Ιουνίου λειτουργεί δωρεάν η τηλεφωνική γραμμή 1550, στην οποία ψυχολόγοι στηρίζουν τόσο τους υποψηφίους όσο και τις οικογένειές τους. Παράταση δίνεται στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου, ώστε να μην χαθεί ευκαιρία λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων σε δικαιούχους να πάρουν το σπίτι που ονειρεύονται, ανέφερε μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Για το νέο χωροταξικό, Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει πως μπαίνουν κανόνες και περιορισμοί για περιοχές Natura, δάση, μικρά νησιά και τουριστικές ζώνες. Το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα της πολιτικής αλλαγής που έχει θέσει ως εκλογική επιδίωξη το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διατυπώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Ως εδώ αυτός ο κατήφορος. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα αδιέξοδα του συστήματος Μητσοτάκη να μετατραπούν σε αδιέξοδα για το λαό και τη χώρα. Βρισκόμαστε πλέον σε σημείο καμπής, αναφέρει μεταξύ άλλων. Την παρέτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Τεμπονέρας, αποχωρώντας επισήμως από το κόμμα της Κουμουνδούρου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να είναι μεταξύ των προσώπων που θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η ανακοίνωση του οποίου θα γίνει στις 8 το βράδυ της Τρίτης στο Θησείο. Από σήμερα θα αρχίσουν να καταβάλλονται σταδιακά οι συντάξεις Ιουνίου, ενώ στο τέλος της εβδομάδας θα εξοφληθούν και οι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ. Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από σήμερα το απόγευμα για την πρώτη φουρνιά συνταξιούχων, ενώ από τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ ξεχωρίζει η καταβολή της δεύτερης δόσης του επιδόματος τέκνων Α21. Παράταση του προγράμματος Εξοικονομώ 2025 στο τέλος του έτους, ζητά το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους, είναι ανέφικτη η έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών έως την καταληκτική ημερομηνία της 30ης Ιουνίου λόγω δυσκολιών που συνδέονται με τις κατασκευαστικές μελέτες και τους προμηθευτές. Η ΔΕΗ Αλαγκαδά ενημερώνει τους καταναλωτές ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης στην πόλη του Λαγκαδά από τις 9 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Νεφώσεις κατά περιόδους με τοπικές βροχές και πιθανότατα σποραδικές καταιγίδες στις θερμές ώρες της μέρας, κυρίως στα ορεινά του νομού Θεσσαλονίκης, προβλέπει για σήμερα Δευτέρα η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη μας από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο. Πρωινή ενημέρωση. Καθημερινά 7 με 8 το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8 περίπου με την πρωινή ενημέρωση από το δημοσιογραφικό τμήμα του FM100. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Μαζί θα δούμε τις χρηστικές ειδήσεις της ημέρας, θα δούμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Θα θυμηθούμε τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα και φυσικά ό,τι υπάρχει από την επικαιρότητα που σήμερα

απασχολεί την ειδησιογραφία μας. Δευτέρα λοιπόν 25 Μαΐου, η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 6 πρώτα λεπτά. Η δύση του ηλίου θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 38. Καιρική αστάθεια συνεχίζει να παρουσιάζει ο καιρός και σήμερα στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Θα έχουμε μία μικρή άνοδο της θερμοκρασίας όσον αφορά τώρα την περιοχή μας, τον νομό και την πόλη της Θεσσαλονίκης. Αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα σποραδικές καταιγίδες, τις μεσημβρινές κυρίως ώρες και κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου σήμερα Δευτέρα. Από αύριο Τρίτη αρχίζει και σκαρφαλώνει το θερμόμετρο. Αύριο το μεσημέρι δείχνει η μετεωρολογική υπηρεσία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης τους 31 βαθμούς Κελσίου, σκαρφαλώνουμε στους 30. Κάτι ανάλογο και την Τετάρτη, ενώ με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, την 5η 28 Μαΐου το μεσημέρι, στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο δεν αποκλείεται να δείξει ακόμη και 34 βαθμούς Κελσίου. Όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας, ξεκίνησαν οι μικροκαθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έχουμε κίνηση αυτή την ώρα, με προβληματάκια να παρουσιάζονται στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, λίγο μετά τον κόμβο της Τριανδρίας και μέχρι την ανηφόρα του Αγίου Παύλου και στη συνέχεια στο ύψος των Μετεώρων μέχρι και το ύψος της Πολύχνης.

να περάσουμε στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Έχουμε κίνηση στην οδό Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα, και το ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης και στην αντίθετη κατεύθυνση. Κίνηση έχουμε και στην Τζιμισκή από την Παλαιών Πατρών Γερμανού μέχρι και την Αριστοτέλους. Ηλιοφόρος Στρατού με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης από το ύψος της Αετοράχης μέχρι περίπου και την Ευζώνων. Τα αυτοκίνητα πάνε με χαμηλές ταχύτητες. Αρχίζει η κίνηση και στη Βασιλίσσης Όλγας, χωρίς για την ώρα να δημιουργούνται ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζει αυτή την ώρα το κέντρο, αλλά και η περιφερειακή οδός όσον αφορά την κίνηση. Έχουμε και μία διακοπή υδροδότησης από την ΔΕΙΑ Λαγκαδά. Στην πόλη του Λαγκαδά, λόγω εργασιών στο δίκτυο ίδρυυσης, θα υπάρχει διακοπή υδροδότησης από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι.

κλιματικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100, πρωινή ενημέρωση εδώ στην συχνότητα του FM 100. Είναι σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 7 και πάμε να δούμε πώς αντιμετωπίζει την ειδησιογραφία ο έντυπος τύπος και να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Δύο φόροι εν όψη ακίνητα, ποιοι είναι, πότε ξεκινούν να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ποιους φόρους θα αντικαταστήσουν και γιατί θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση, η καλά κρυμμένη παγίδα στο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπομοιδά υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό έμφυα που θα ισχύει παράλληλα με τον έμφυα, γράφει η εφημερίδα Τα Νέα. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα, νέο ανακαινίζω τον Ιούνιο, οι όροι και οι επιδοτήσεις. Να περάσουμε στην απογευματινή προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο στη Σκανδάλη, θολό τοπίο με τα στενά του Ορμούζ. Σχέδιο για εκεχηρία 60 ημερών ετοιμάζουν Λευκός Οίκος και Τεχεράνη, πυκνό διπλωματικό θρίλερ με αντικρουόμενες δηλώσεις από τις δύο πλευρές. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα απογευματινή αναφέρεται στην χθεσινή επικράτηση του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ, θρύλος ο βασιλιάς της Ευρώπης, το πήρε και το σήκωσε για τέταρτη φορά μέσα στο ΟΑΚΑ και τιμώρησε τη Ρεάλ με 92-85 σε έναν τελικό για γερά νεύρα, γράφει η εφημερίδα. Η εφημερίδα των συντακτών. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα. Αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Ο ελεύθερος τύπος. Πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ για 4 συν 1 κατηγορία συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, νέο κόμμα, ο Τσίπρας έχει χάσει την μπάλα με AI και μπάρτσα στο θυσίο. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο νομίζει πως η Ελλάδα είναι Σοβιετία, άθλια πολιτική παρέμβαση από τη Ρουμάνα Κοβέση. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το θυσίο.

εφημερίδα Political, 10 ψηφιακοί φρουροί για μπλόκο στους hacker. Οδηγός επιβίωσης, σημειώνει η εφημερίδα. Η Δημοκρατία, λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ, σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτηση συμμετέρων, γράφει η εφημερίδα. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις σήμερα που σχολιάζονται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Οι περισσότερες ασχολούνται και με την κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζονται εκεί οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τελευταίες δηλώσεις από τον Αμερικανό Πρόεδρο, τονίζει ότι δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία. Η δυσάρεστη είδηση έρχεται από τον καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας μας, καθώς τα ξημερώματα έχασε τελικά την πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η γνωστή γυμνάστρια Γογό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου. Την είδηση γνωστοποίησε η κόρη της μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, λα, λα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα, λα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

34 λεπτά μετά τις 7. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα όσοι προσθεθήκατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου και πάμε να θυμηθούμε μαζί τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1834 ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας, υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθειρξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί όθων, το Μάιο του 1835. Το 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney, Dippy Dog, γνωστότερος ως Goofy. Το 1935 ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens πάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8.13. Το 1973 σαν σήμερα το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Το 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas. Και το 1980 σαν σήμερα η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος, νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Το 1922 ο Ενρίκο Μπέρλινγκουέρ, γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας και ιδρυτής της ανανεωτικής αριστεράς Ευρωκομμουνισμός, έρχεται στη ζωή. Το 1930 γεννιέται η Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, η αποκαλούμενη βασίλισσα του πλεκτού, Σόνια Ρίκελ. Και το 1958 γεννιέται ο Πολ Γουέλερ, Άγγλος ρόκερ, γνωστός από το τραγούδι του Style Council. Το 1954 πεθαίνει ο Ρόμπερτ Κάπα, Ουγγροαμερικανός φωτορεπόρτερ, συνιδρυτής του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum. Και το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Αλμπέρτο Κόρδα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, κουβανός φωτογράφος, δημιουργός του γνωστότερου πορτρέτου του Τζε Γκεβάρα. Πολλές διεθνείς και παγκόσμιες ημέρες σήμερα, 25 Μαΐου, οι κυριότερες είναι η Παγκόσμια ημέρα Θηρεοειδούς, Παγκόσμια ημέρα Ποδοσφαίρου, Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών και Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Και πριν περάσουμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα, πάμε να δούμε για ακόμη μια φορά τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, από το ύψος της Διαγόρα μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Ένα αυτοκίνητο είναι σταματημένο στη δεξιά πλευρά του δρόμου, με αποτέλεσμα να δημιουργεί προβλήματα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων με αρκετές καθυστερήσεις. Στην αντίθετη κατεύθυνση, από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων, επίσης έχουμε σοβαρές καθυστερήσεις. Και όσον αφορά τις κεντρικές οδικές αρτηρίες, αυτή την ώρα πολλή κίνηση με καθυστερήσεις έχει η Βασιλίσσης Όλγας από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και το ύψος του Αρχαιολογικού Μουσείου και μπαίνοντας στη Τζιμισκή από το ύψος της Χάνθ μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους έχουμε αρκετά σημαντικές καθυστερήσεις στην κίνηση των αυτοκινήτων. Επίσης και η Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι φορτωμένη αυτή την ώρα, κυρίως το ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης.

Είμαστε 43 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε τον FM 100 με την πρωινή ενημέρωση από το δημοσιογραφικό τμήμα του σταθμού μας, με όλες τις ειδήσεις που αφορούν την πόλη μας αλλά και τη χώρα μας. Από το αστυνομικό δελτίο, την Τετάρτη 27 του μηνός απολογούνται στον ανακριτή τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που φέρονται να δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό στην περιοχή του Κιλκίης, έχοντας καταφέρει να εξαπατήσουν και δύο στοιχηματικές εταιρείες. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, όπου τους απαγγέλθηκαν κακουργηματικές διώξεις. Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα Χανίων η μητέρα της τρίχρονης, που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, και ένας υπήκοος Πακιστάν που φέρεται να είναι ο πατέρας του παιδιού. Η αστυνομία ερευνά παράλληλα και το θάνατο δύο ακόμη παιδιών της, ενώ άλλα τρία έχουν μεταφερθεί και βρίσκονται υπό τη φροντίδα των υπηρεσιών στο νοσοκομείο Χανίων. Και 30χρονος συνελήφθη στο Τριάδι χθες, εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, μετά την ομολογία του για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του. Το θύμα εντοπίστηκε νεκρό χθες το μεσημέρι στη μονοκατοικία που διέμεναν. Το έγκλημα φέρεται να διαπράχθηκε το προηγούμενο βράδυ, έπειτα από επεισόδιο που είχε πατέρας και γιος. Από σήμερα αρχίζουν να καταβάλλονται σταδιακά από το απόγευμα οι συντάξεις Ιουνίου, ενώ στο τέλος της εβδομάδας θα εξοφληθούν και οι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ. Επίσης θα καταβληθεί και η δεύτερη δόση του επιδόματος τέκνων Α21. Να υπενθυμίσουμε την διακοπή υδροδότησης λόγω εργασιών στο δίκτυο ίδρυυσης στην πόλη του Λαγκαδά σήμερα από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Οι οδοί που θα επηρεαστούν είναι Μεγάλου Αλεξάνδρου στο νότιο τμήμα, Ασίκη, Καλυπόλεως, Τσακμάνη, Παπαγεωργίου, Τζελίλη, καθώς και όλες οι κάθετες οδοί στα σημεία που προαναφέραμε στην περιοχή της πόλης του Λαγκαδά.

10 λεπτά πριν από τις 8, ακριβώς τις 8, το δελτίο ειδήσεων από τον FM 100 και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες, 100% στον FM 100, με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου. Πριν ολοκληρώσουμε αυτή την πρωινή μας παρέα, πάμε να ενημερωθούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης μας. Συνεχίζονται τα προβλήματα και αυξάνονται όσο περνάει η ώρα. Στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, πριν από λίγο ένα αυτοκίνητο έχει σταματήσει στη δεξιά πλευρά του δρόμου από ανατολικά προς δυτικά. Στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου, λίγο πριν τον κόμβο του Επταπυργίου, με αποτέλεσμα η ουρά που σχηματίζεται να είναι αρκετών χιλιομέτρων, δημιουργώντας πολλές καθυστερήσεις στο ρεύμα που οδηγεί προς τη δυτική πλευρά της πόλης. Όσοι μπορείτε να το αποφύγετε, καλό θα ήταν να μπείτε μέσα από την πόλη. Κίνηση έχει και στην αντίθετη κατεύθυνση από το ύψος των 40 εκκλησιών μέχρι τη Διαγόρα, από δυτικά προς ανατολικά. Συνεχίζεται η κίνηση στη Βασιλίσσης Όλγας από το ύψος της 28ης Οκτωβρίου μέχρι και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Λίγο καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στην Τζιμισκή. Υπάρχει όγκος αυτοκινήτων χωρίς να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε αρκετή κίνηση στην Πολυτεχνείου από το ύψος της Δωδεκανήσου μέχρι και τα δικαστήρια, όπως επίσης και στην κάθοδο της οδού Λαγκαδά μέχρι και τον κόμβο του Βαρδάρη. Υπομονή λοιπόν για όσους αυτή την ώρα βρίσκονται στο τιμόνι. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Αναμένεται να φτάσει τις μεσημβρινές και τις πιο θερμές ώρες γύρω στους 29 βαθμούς, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ενώ δεν αποκλείεται τις μεσημβρινές ώρες να έχουμε και κάποιες βροχοπτώσεις, σποραδικές καταιγίδες, μικρής διάρκειας ως συνήθως, στα γύρω ορεινά. Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ραντεβού αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 7, με την πρωινή ενημέρωση από τον FM 100, ακριβώς στις 8 το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στην τελική ευθεία των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνουν οι υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα ελληνικά δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα εξεταστούν στο πρώτο μάθημα πανελλαδικών εξετάσεων την Παρασκευή 29 Μαΐου, την Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο 30 Μαΐου στο μάθημα των νέων ελληνικών. Σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων θέτησε εφαρμογή το Υπουργείο Παιδείας. Από σήμερα μέχρι και τις 30 Ιουνίου λειτουργεί δωρεάν η τηλεφωνική γραμμή 1550, στην οποία οι ψυχολόγοι στηρίζουν τόσο τους υποψηφίους όσο και τις οικογένειές τους. Παράταση δίνεται στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου, ώστε να μην χαθεί ευκαιρία λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων σε δικαιούχους να πάρουν το σπίτι που ονειρεύονται, ανέφερε μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη ανάρτησή του Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα της πολιτικής αλλαγής που έχει θέσει ως εκλογική επιδίωξη το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διατυπώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Ως εδώ αυτός ο κατήφορος, δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα αδιέξοδα του συστήματος Μητσοτάκη να μετατραπούν σε αδιέξοδα για το λαό και τη χώρα. Βρισκόμαστε πλέον σε σημείο καμπής, αναφέρει μεταξύ άλλων. Την παρέτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Τεμπονέρας, αποχωρώντας επισήμως από το κόμμα της Κουμουνδούρου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να είναι μεταξύ των προσώπων που θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η ανακοίνωση του οποίου θα γίνει στις 8 το βράδυ της Τρίτης στο Θησείο. Η ΔΕΙΑ Λαγκαδά ενημερώνει τους καταναλωτές ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης στην πόλη του Λαγκαδά λόγω εργασιών στο δίκτυο ίδρυυσης από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 17 έδρες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν αργά χθες το βράδυ, το ΑΚΕΛ ήρθε δεύτερο με 15 έδρες. Το ΕΛΑΜ έλαβε 8, το ΔΙΚΟ 8 έδρες, το ΑΛΜΑ 4 έδρες και η Άμεση Δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου 4 έδρες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί το 100% στον FM 100 με την Κάθια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
4: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί με απ' όλα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή 100% στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Βέβαια η εβδομάδα μας δεν ξεκινάει με πολύ καλές ειδήσεις, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε λίγο να σας φτιάξουμε το κέφι. Έχουμε πολλά περιστατικά και εδώ στη Θεσσαλονίκη και κυρίως ολοκληρώνεται, νομίζω όχι ακόμα, το παζλ στο πολιτικό σκηνικό.
1: Περίμενε. Έχουμε μία μέρα ακόμα, μετρά αντίστροφα ο χρόνος.
0: Από δεν ξέρουμε χθες, βέβαια, όμως, είδαμε,
1: δεν ξέρουμε
0: χρώματα,
1: βέβαια
0: πράγματα,
1: τι θα κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Ναι, γι' αυτό είπα ότι δεν ολοκληρώνεται.
1: Αν έχει έτσι συμπληρωθεί ο καμβάς των κομμάτων που θα τρέξουν αυτή την προεκλογική κούρσα.
0: Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Επικοινωνείτε μαζί μας στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη στα λατινικά, στο τηλέφωνο 2310-285-106 και είμαστε, μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Βαγγέλη Στολάκης και Κάτια Γιαρακαρίτου.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 25 του Μάη. Έμεινε ακόμα έτσι ένα μικρό διάστημα μέχρι να αποχαιρετήσουμε και τον Μάιο και να μπούμε στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Εμείς είμαστε εδώ στις θέσεις μας και θα είμαστε παρέα για τις επόμενες δύο ώρες, όπως είπε η Κάτια. Μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από το site του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης, μέσα από το www.fm100.gr. Όπως είπες, ο κύριος Τσίπρας χθες, πουρνό για Κυριακή τώρα, 8 η ώρα το πρωί, 8 παρά, να σου πω την αλήθεια, δεν μας έχουν συνηθίσει οι πολιτικοί σε αναρτήσεις. Αποφάσισε να κάνει την ανάρτηση από ένα νέο βίντεο, όπου ουσιαστικά αποκάλυψε τα χρώματα του νέου κόμματος. Όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, θα είναι το κόκκινο των αγώνων μας και το μπλε της πατρίδας μας. Αύριο λοιπόν στις 8 η ώρα το βράδυ στο Θησίο, με θέα την φωτισμένη Ακρόπολη, ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματός του, θα ανακοινώσει το όνομα του κόμματος, τα σύμβολα αλλά και τις θέσεις στην ιδρυτική διακήρυξη. Θέλω να σου πω ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα είναι high-tech κόμμα, αυτό λέει το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες.
0: Το τέτοιο μόνο δεν αποκάλυψε, έτσι, το όνομα.
1: Δεν έχει αποκαλύψει ούτε τις θέσεις ούτε τα σύμβολα.
0: Ναι, γιατί είχε και ένα ανάλογο βιντεάκι που του προτείναν ονόματα και ενώ του άρεζαν κάποια.
1: Ναι, το ορίζοντες.
0: Είπε
1: μια κοπέλα, θα μπορούσαμε να το πούμε ορίζοντες. Και άρεσε στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά οι συνεργάτες του βγάλουν απαγορευτικό γιατί του λένε τώρα το όνομα το επιλέξαμε. Κλείδωσε, έχουμε ετοιμάσει τα site, έχουμε ετοιμάσει όλες τις, έτσι, το συμπληρωματικό υλικό το οποίο χρειάζεται, επομένως δεν μπορούμε να αλλάξουμε όνομα. Το κόμμα του Τσίπρα θα είναι υβριδικό κόμμα, θέλω να σου πω, δηλαδή θα στηρίζεται και στην παρουσία ανθρώπων και στις συναντήσεις πολλών ανθρώπων, ωστόσο η δομή του θα οργανωθεί και ψηφιακά. Για το λόγο αυτό δημιουργούν μια ψηφιακή πλατφόρμα η οποία επιτρέπει την εγγραφή του μελών, επιτρέπει το να γίνονται συζητήσεις, επιτρέπει το να γίνονται τηλεσυναντήσεις και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά έτσι μειώνονται οι αποστάσεις, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ένα νέο κόμμα χρειάζεται χρόνο και χρειάζεται και χρήματα επίσης για να μπορέσει να δικτυωθεί σε όλη την Ελλάδα. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε το να αξιοποιηθεί η τεχνολογία που προσφέρεται. Αυτό σε ό,τι αφορά τα νέα κόμματα, έχουμε βέβαια και μια μεγάλη συζήτηση για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Εχθές μια μητέρα θύματος στα Τέμπη στήριξε το εγχείρημα αυτό της κυρίας Καριστιανού με μια μακροσκελή ανάρτησή της στο Facebook και αυτό έρχεται ως απάντηση σε εκείνους οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι στο Ολύμπιον εδώ την περασμένη Πέμπτη το βράδυ δεν βρέθηκαν συγγενείς θυμάτων των Τεμπών. Στα αθλητικά να πούμε ότι

0: Είσαι δεν είσαι Ολυμπιακός. Νομίζω ότι το χθεσινός αγώνας ήταν ένας αγώνας θρίλερ. Τελικά ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ κατάφερε να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης. 13 χρόνια μετά την τελευταία φορά οι Ερυθρόλευτροι νίκησαν με 92-85 τη Ρήτη και πήραν τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο τους.
1: Φωτιά πήρε χθες ο Πειραιάς, τέλος πάντων, και η Αθήνα. Εγώ όμως αυτό που έμεινα ήταν το επεισόδιο. Δηλαδή παντού έβλεπα το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του κυρίου Δημητριάδη στις VIP θέσεις. Το, πώς λέγεται, το σέντερ. Τι σέντερ. Ναι. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Μετά από έναν έντονο διάλογο πρέπει να πιάστηκαν και στα χέρια, γιατί είδαμε τον κύριο Μαρινάκη έτσι με σκισμένο πουκάμισο μπλουζάκι, μετά να έρχεται με νέα μπλουζάκια, να πετάει ο ένας κασκόλ στον άλλον. Εξφενδονίστηκε και ένα ποτήρι, ποτήρι μπουκάλι, δεν ξέρω τι ήταν.
0: Επίσης μας γνώρισαν ότι ξέρουν και οι δύο γαλλικά.
1: Ναι, πολύ καλά.
0: Εν πάση περιπτώσει, είχαμε και μία δυσάρεστη είδηση, η οποία έγινε γνωστή τα ξημερώματα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε και έφυγε από τη ζωή η γογό μας Τροκώστα. Σε ηλικία μόλις 56 ετών έδωσε μια γενναία και πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, εκεί όπου άφησε και την τελευταία της πνοή. Η γυμνάστρια και πρώην μοντέλο την είδηση του θανάτου ανακοίνωσε η κόρη της λίγο μετά τα ξημερώματα, με ένα πραγματικά πολύ συγκινητικό μήνυμα, με ένα πολύ συγκινητικό αντίο. Η σχέση της με την ασθένεια ξεκίνησε το 2010, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολλά χρόνια εγώ όμως στον Κώστα.
1: Εμένα αυτό που με συγκλώνησε ήταν ότι το έμαθε λίγα 24 ώρα μετά τον ντοκετό, μετά την γέννηση του παιδιού της. Επέμεναν οι πόνοι στο στήθος και οι δυσκολίες στο θυλασμό. Έγιναν κάποιες εξετάσεις και εκεί έδειξαν ότι είχε προχωρημένο καρκίνο του μαστού. Συγκλονιστικό, δηλαδή, λίγες μέρες μετά από.
0: Μετά από ένα πολύ χαρούμενο γεγονός να μαθαίνεις αυτό. Η γογό μας Τροκώστα, η οποία γεννήθηκε στις 3 του Σεπτέμβρη το 1970 στο Ευηνοχώρι Ετωλοκαρνανίας. Θέλω να σου πω ότι εγώ την πέτυχα κάνα δύο φορές στο Μεσολόγγι σε κάτι ταβέρνες, γιατί βρισκόταν εκεί στον τόπο. Της ήταν έτσι ομιλητική με τον κόσμο, καμία σχέση δηλαδή με το ύφος ενός στάρ που το γνωρίζει ο κόσμος λόγω της ανασχόλησης με την τηλεόραση. Από εκεί έγινε βέβαια γνωστή, καθώς εντάχθηκε το 1995 στο δυναμικό του Μέγκα, παρουσιάζοντας ενότητες γυμναστικής στις πρωινές εκπομπές του Μέγκα. Έφυγε λοιπόν χθες σε ηλικία 56 ετών.
1: Και είχαμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη ένα δυσάρεστο περιστατικό. 30χρονος και συγκεκριμένα στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Ένας 30χρονος σκότωσε τον πατέρα του. Το έγκλημα έγινε, σύμφωνα με όσο έχει ομολογήσει ο ίδιος, το έγκλημα έγινε στο σπίτι τους, σε μια μονοκατοικία στο Τριάδι, στο Δήμο Θέρμης. Μετά από λογομαχία, ο γιος έφερε θανατηφόρα τραύματα στον 67χρονο πατέρα του, μετά από ένα καυγά που είχανε. Από τον τόπο, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται τα χτυπήματα ήταν στο κεφάλι, πιθανότητα από κατσαβίδι. Και το κατσαβίδι και ένα μαχαίρι που βρέθηκαν στο σπίτι έχουν απεσταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Σήμερα ο 30χρονος θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για τη δολοφονία του πατέρα του.
0: Δεν ξέρω τι κάνατε εσείς το Σαββατοκύριακο, αν χαλαρώσατε, αν κάνατε βόλτες, αν ξεκουραστήκατε.
1: Εγώ
0: θέλω να σου πω ότι αισθάνθηκα λίγο σαλιγκάρι. Εγώ ήμουν έξω, βράχηκα.
1: Σάββατο απόγευμα
0: έβρεχε. Και το Σάββατο, βράχηκα και την Κυριακή. Άνοιξαν οι ουρανοί, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη, ειδικά από το μεσημέρι του Σαββάτου μέχρι και το απόγευμα. Βέβαια και το βράδυ, από ό,τι άκουγα, έβρεχε. Ναι. Και χθες έριξε μια πολύ δυνατή βροχή εκεί το μεσημέρι. Ο καιρός στην Θεσσαλονίκη θα συνεχιστεί έτσι με διάφορα διαστήματα σποραδικών καταιγίδων. Θα έχουμε ωστόσο υψηλή θερμοκρασία. Αυτή την ώρα στους 19 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο, θα φτάσουμε μέχρι τους 27-28 βαθμούς Κελσίου, ενώ όσο περνάν οι μέρες προς τα μέσα της εβδομάδας θα έχουμε και τα πρώτα τριαντάρια για την πόλη της Θεσσαλονίκης, από ό,τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
1: Όταν έχει τέτοιο καιρό και να έχεις διάθεση να βγεις, σου πέφτει η διάθεση.
0: Εντάξει,
1: τι να το κάνεις τώρα το τριαντάρια
0: και να χορεύεις και να χορεύεις
1: στη βροχή.
0: Ναι, φυσικά, γιατί? Για να διώξεις τα σύννεφα. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, να δούμε πώς κυκλοφορούμε. Βλέπω ότι υπάρχουν προβλήματα στον περιφερειακό, κυρίως το ρεύμα με μέτωπο προς τα δυτικά. Αυτή την ώρα εντοπίζονται οι καθυστερήσεις και οι χαμηλές ταχύτητες. Ξεκινούν λίγο πριν την έξοδο της Τριανδρίας. Επαναλαμβάνω, στο ρεύμα με μέτωπο προς τα δυτικά. Συνεχίζεται με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και το Επταπύργιο. Στη συνέχεια ανοίγει λίγο ο δρόμος για να ξαναχαμηλώσουν οι ταχύτητες εκεί στο ύψος των Πεύκων. Στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορείται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, εξαίρεση το τμήμα μετά την έξοδο της Τριανδρίας πηγαίνοντας προς Πηλαία λίγο πριν το Γένεσης. Εκείνο το τμήμα αυτή την ώρα αντιμετωπίζει έτσι κάποια προβλήματα με τη μετακίνηση, έχει χαμηλές ταχύτητες. Αρκετά τα κόκκινα σημεία και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από την Κανάρη και μετά όμως ανοίγει ο δρόμος. Στην Εγνατία κυκλοφορείτε χωρίς να ταλαιπωρήσετε, χωρίς να σταματάτε καθόλου. Βασιλίσσης Όλγας ακόμα για Δευτέρα πρωί, ώρα αιχμής, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Σταματάτε λίγο και χαμηλώνετε την ταχύτητά σας στο τελείωμα της Όλγας, εκεί στην πλατεία της Χάνθ, λίγο πριν μπείτε στην Τσιμισκή και στην αρχή της Τσιμισκή. Μετά όμως δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα. Για σας που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, επίσης δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα, ενώ έχουμε τις κλασικές μικροκαθυστερήσεις στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης, στο κατεβασμά της. Για εσάς που προσπαθείτε να προσεγγίσετε τώρα την περιοχή του Βαρδάρη, από τις 12 ώρες και μετά.
1: Και στα χρηστικά της ημέρας, να πούμε για όσους κινούνται αυτή την ώρα στους δρόμους, ότι θα πραγματοποιηθούν και από σήμερα έως και τη Δετάρτη εργασίες για το πράσινο επί του παράπλευρου οδικού δικτύου, όμως θα είναι της εσωτερικής περιφερειακής οδού από τον κόμβο Λαχαναγοράς έως και την έξοδο της ανατολικής περιφερειακής οδού. Όπως επίσης θα έχουμε εργασίες σήμανσης, διαγραμμίσεις και στην 20η Επαρχιακή Οδό, στο ύψος του Αγίου Βασιλείου περίπου να το υπολογίζετε, έως τον κόμβο της Επαρχιακής Οδού προς Χορτιάτη, και εκεί θα πραγματοποιηθούν σήμερα και αύριο. Και έχουμε και διακοπές στην ηλεκτροδότηση στον Δήμο Ωρεοκάστρου. Από το πρωί θα είναι σε τρία στάδια ουσιαστικά οι διακοπές, από τις 8 με 11 στο Παλαιόκαστρο, 8 με 1 στο Ρεόκαστρο, οδούς Πέτρου και Παύλου, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ιωαννίνων, Ικάρων και Αεροδρομίου, και στις 11 με 2.30 στις οδούς Αριστοτέλους, πάλι στο κέντρο του Ρεόκαστρου.
0: Λοιπόν, για να μην το ξεχάσουμε, σήμερα έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Πανόραμα. Διοργανώνεται από το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού στις 7. Είναι μια εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Φιλόθεο. Θέμα της ομιλίας είναι «Η γυναίκα στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, ρόλοι και σύγχρονες προκλήσεις, ένα ζήτημα με ιδιαίτερη κοινωνική και πνευματική διάσταση που αγγίζει σύγχρονους προβληματισμούς. Αναζητήσεις, η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό». Θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Σταύρος Κουγιουμτζής στις 7 η εκδήλωση αυτή με κεντρικό ομιλητή τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης στο Πανόραμα.
1: Και χθες νομίζω στο Πανόραμα παρουσιάστηκε και ένα μεγάλο έργο, βιοκλιματική ανάπλαση του Πανοράματος. Θα κοιτάξουμε να έχουμε
0: τις κεντρικές πλατείες του Πανοράματος.
1: Ναι. Θα κοιτάξουμε να έχουμε τις επόμενες μέρες τον Δήμαρχο του Ινδράτιο Καϊδεζίτη να μας πει λίγο για αυτό το μεγάλο έργο που θα αλλάξει την εικόνα του ως το κέντρο του Πανοράματος.
0: Σήμερα, όπως είπαμε, είναι Δευτέρα 25 του Μάη και είναι η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, η Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, έτσι, mm-hmm. για να εμπλουτίσουμε λίγο τις γνώσεις μας, η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η ένδοξη 25 Μαΐου και... Αν είναι 25 Μαΐου, ναι.
1: Μαρτίου,
0: η ημέρα, ναι, Μαρτίου.
1: Η
0: ημέρα της Αφρικής, η Παγκόσμια ημέρα Θυροειδούς, έχω κι άλλα, η Παγκόσμια ημέρα Ποδοσφαίρου. Και είναι η ημέρα της πετσέτας, ναι. Και η αυτό ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Αναζήτησα λίγο τώρα, γιατί να γιορτάζουμε, ας πούμε, την ημέρα της πετσέτας. Και διαβάζω ότι... γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 του Μάη. Οι φανατικοί θαυμαστές του έργου του Άγγλου συγγραφέα Douglas Adams δεν τον ξεχνούν και κυκλοφορούν στους δρόμους με μία πετσέτα, σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν οτοστόπ, όπως αναφέρεται στο πιο γνωστό έργο του Adams, το χιουμοριστικό μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας «Γυρίστε τον γαλαξία με οτοστόπ». Αν δείτε λοιπόν κάποιον στο δρόμο.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, δεν ξέρεις, παιδί μου, τώρα τι μπορεί ο καθένας να σκέφτεται.
1: Να βγω στο μοναστηρίο για να πάω μετά στο Δημαρχείο με μία πετσέτα στον νόμο.
0: Λέω εγώ λέω λίγο να το πας ένα βήμα παραπάνω. Να βγεις και να κυκλοφορήσεις με μπουρνούζι.
1: Δεν γίνεται, εντάξει τώρα.
0: Θα σε πάρουμε.
1: Πόσο να το ισοπεδώσω.
0: Θα σε πάρουμε μέσα. Θα ξεκουραστείς, χαρά μου. Εκεί που θα σε πάμε.
1: Εκεί που θα μου βάλουν την άσπρη.
0: Εκεί που θα σε πάνε, θα σε ξεκουράσουμε. Λοιπόν. Αυτή είναι η Παγκόσμια ημέρα πετσέτας και η ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Είναι μια ετήσια γιορτή αυτών που λατρεύουν τις νέες τεχνολογίες. Ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία του Ισπανού blogger Χέρμαν Μαρτίνεθ, γνωστού με το διαδικτυακό όνομα Σενιόρ Μπουέμπο, και τα επόμενα χρόνια απέκτησε διεθνή διάσταση. Η πρώτη εκδήλωση έγινε το 2026, στις 25 του Μάη, στη Μαδρίτη. 300 κομπιουτεράδες συγκεντρώθηκαν σε κεντρική πλατεία της Ισπανικής Πρωτεύουσας και έπαιξαν Pac-Man.
1: Δηλαδή
0: τώρα συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί, για να παίξουν ο καθένας στον υπολογιστή του. Ναι, οκ. Okay. Από τότε, 25 Μαΐου, καθιερώθηκε ως ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων.
1: Ήμουν και εγώ δηλαδή μια υπερήφανη κομπιουτέρα.
0: Μάλιστα. Να τη γιορτάσει και αυτή τη μέρα. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στην Μαρία, στον Νίκο, στον Παναγιώτη, στον Γιώργο, στον Κώστα που μας ακούει κάθε μέρα, τον άντρα της φίλης μου, της Κατερίνας. Ελάτε να γίνουμε με μεγάλη παρέα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Στείλτε τα μηνύματά σας. Πάρτε μας τηλέφωνο 2310-285-106. Έτσι επικοινωνούμε τηλεφωνικά. Στέλνετε μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες και φυσικά ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς. Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά.
1: Λοιπόν, και πάμε τώρα να κάνουμε την καθιερωμένη βόλτα μας νωρίς το πρωί στα τοπικά site της Θεσσαλονίκης για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα τόσο στην πόλη όσο και στην χώρα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Μακεδονία, όπου στο πρωτοσέλιδό της κεντρικό θέμα έχει νέα μεγάλη ταλαιπωρία στην Εγνατία Οδό πριν και μετά τα διόδια στα Μάλγαρα. Είναι ένα δημοσίευμα του Νίκου του Ηλιάδη, όπου αναφέρει ότι καμία ενημέρωση δεν υπήρχε, αλλά και δίχως εργασίες στο Σαββατοκύριακο, τέτοιου είδους εργασίες σε τόσο κρίσιμα σημεία ενός αυτοκινητόδρομου θα έπρεπε να ολοκληρώνεται το συντομότερο χρονικό διάστημα. Επίσης, άλλο ένα σημαντικό θέμα είναι, έχουμε τα πολιτικά αντίστροφη μέτρηση για το νέο κόμμα Τσίπρα. Αύριο το αποκαλυπτήρια ονόματος, συμβόλων και θέσεων. Βαγγέλης Στολάκης.
0: Στάπα. Ναι.
1: Στάπα, πριν από λίγο. Και έχουμε σαν αναζήτηση δυνατών χαρτιών για τα πράσινα ψηφοδέλτια.
0: Είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο αναφέρεται στην κινητικότητα και στις διάφορες κινήσεις που γίνονται προκειμένου να στελεχωθούν οι πράσινες λίστες στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με το φεστιβάλ. Πρώτο θέμα, Θεσσαλονίκη, στον εισαγγελέα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του. Δεύτερο θέμα, δύο συλλήψεις Τούρκων στη Θράκη, εφοδίαζαν με όπλα την τουρκική μαφία. Και Το τρίτο θέμα στο φεστιβάλ αναφέρεται στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου, το νέο μήνυμά του προς τους Αμερικανούς διαπραγματευτές για τη συμφωνία με το Ιράν. Τους λέει μην βιάζεστε με το Ιράν, ενώ χθες τα μηνύματα τα οποία έστειλε ο κύριος Τραμπ ήταν ότι βρίσκεται η χώρα του σε πολύ καλό δρόμο για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν.
1: Στη Βόρεια.gr, η αγανακτισμένη, η Εκκλησία και το ρωσικό ενδιαφέρον. Ποιο είναι τελικά το ακροατήριο της Μαρίας Χαριστιανού? Είναι ένα δημοσίευμα του Κώστα Καντούρη, όπου περιγράφει από πού εκτιμάται ότι αντλεί δύναμη η ελπίδα για τη δημοκρατία, έτσι όπως λέγεται δηλαδή το κίνημα της κυρίας Χαριστιανού. Τι πιστεύουν πρόσωπα που είδαν την εκδήλωση της δημιουργίας του νέου κόμματος στο Ολύμπιον και πώς βλέπουν την πορεία προς τις εκλογές. Και δεύτερο κεντρικό θέμα, τι βαθμό δίνουν οι τουρίστες στην κεντρική Μακεδονία, σε ποιες κατηγορίες ξεπερνά τον εθνικό μέσο όρο. Το θέμα για τους κήπους του Πασά θα το δούμε αργότερα μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, τον κύριο Νικηφορίδη. Όπως επίσης θα μιλήσουμε και για την τρύπα που άνοιξε το Σάββατο το βράδυ στην Κασάνδρου, στη συμβολή της με ένα μικρότερο δρόμο, όπου δημιούργησε αρκετά προβλήματα το Σάββατο το βράδυ.
0: Συνεχίζουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης και την διαδικτυακή του έκδοση, typosthes.gr. Έρχονται θερινές εκπτώσεις στα καταστήματα. Πότε ξεκινούν, πόσο θα διαρκέσουν? Διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο του τύπος Θες. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις θα κάνουν πρεμιέρα στις 13 Ιουλίου και η λήξη την 31η του Αυγούστου, με τα καταστήματα να είναι ανοιχτά στις 19 του Ιούλη, από τις Κυριακή, ημέρα Κυριακή, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ένα άλλο θέμα το οποίο έτσι παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον και φιλοξενείται από το site, είναι ο Έλληνας ιερέας, ο οποίος παίζει metal του παραδείσου και κάνει πάταγο στο εξωτερικό. Είναι ο δίσκος Paradise Metal, τον οποίο έγραψε και ηχογράφησε μόνος του ο πάτερ Διονύσιος Ταμπάκης και έχει προκαλέσει έναν μικρό πανικό από την ενορία της γεννήσεως της Θεοτόκου, τη γνωστή Παναγίτσα στο Ναύπλιο. Ο πάτερ Διονύσιος αποφάσισε λοιπόν να αποδείξει ότι ο παράδεισος έχει μπόλικη μεταλλική χρειά και για το λόγο αυτό κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο άλμπουμ.
1: Και πάμε στα μακεδονικά, ναι, όπου κεντρικό θέμα είναι η Θεσσαλονίκη. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτά τα θέματα. Η Θεσσαλονίκη, η δύναμη των προσδοκιών και η αυτοδιαχείριση της γκρίνιας. Ουσιαστικά περιγράφει την πόλη μας, που για όλα τα θέματα, για μεγάλα ή μικρά έργα, υπάρχει μία γκρίνια από μία μερίδα πολιτών. Διαφορετική πιθανότητα να είναι για κάθε έργο, αλλά περιγράφει όλο αυτό το σκηνικό που ζούμε στην πόλη εδώ και πάρα πολλά χρόνια και που δεν νομίζω ποτέ να σταματήσει. Δεύτερο κεντρικό θέμα του site, Θεσσαλονίκη, νέα πάρκινγκ δίπλα στο μετρό και στο λιμάνι, πώς αναπληρώνονται οι χαμένες θέσεις στάθμευσης. Αναφέρεται για τον νέο σταθμό, για τον νέο χώρο στάθμευσης που θα είναι στην 26η Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, εκεί κοντά στα δικαστήρια, όπου λογικά πρέπει να παραδοθεί και αυτός όπου να είναι. Και για το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι τα πρωτοσέλιδα. Έτσι φιλοξενούνται οι ειδήσεις, τα νέα στα sites της Θεσσαλονίκης. Εμείς θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και μια μουσική ανάσα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Αν και η εβδομάδα ξεκίνησε με τσεγκαρό Δευτέρα για τους περισσότερους, νομίζω ότι θα τη φτιάξουμε τη διάθεση και θα πάμε κόντρα λοιπόν στην, έτσι, στο πρωινό ξύπνημα της Δευτέρας.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Τα Άστερα, η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού. Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σημεωνίδης. Τα Άστεγα του Νίκου Πλατήραχου. Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Θα πάμε παρέα για τις επόμενες, για την επόμενη μία μισή ώρα. Καθημερινά 8 με 10 τα λέμε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης μέχρι και τις 10. Πάμε να πούμε την πρώτη μας καλημέρα στον πρώτο μας καλεσμένο, γιατί όπως ξεκινήσαμε να σας λέμε, έχουμε έτσι μια κινητικότητα η οποία νομίζω ότι θα έχει την κορύφωση της αύριο με την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης, ο πολύ καλός συνάδελφος από την Εφημερίδα των Συντακτών και από τον Αθήνα 984, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
1: Σε όλους και όλες.
0: Η εβδομάδα θα έχει ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, και αναφέρομαι βέβαια στα αποκαλυπτήρια τα οποία θα κάνει αύριο ο πρώην Πρωθυπουργός από το Θησίο, λίγα 24 ώρα μετά τα αποκαλυπτήρια που έκανε η κυρία Μαρία Καριστιανού και την Ελπίδα για την Δημοκρατία από εδώ, από το Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Και αντιλαμβάνομαι, Δημήτρη, ότι αυτά τα νέα κόμματα τα οποία δημιουργούνται και θα πάρουν μέρος στις επόμενες εθνικές εκλογές, έτσι φέρουν αναταράξεις και στα υπόλοιπα κόμματα, ασχέτως αν επισήμως δεν το λένε.
1: Ναι, βέβαια, έτσι ακριβώς είναι, Βαγγέλη, με την έννοια ότι κάθε τι καινούριο που δημιουργείται στο πολιτικό χάρτη και σε μια περίοδο που ατύπως έχει κινείται προεκλογικά, είναι επόμενο να στρέφει το βλέμμα, να δημιουργεί κάποιες αγωνίες, έτσι, και αυτό θεωρώ ότι αφορά όλους τους παίκτες, δηλαδή και στα αριστερά, στα κέντρο αριστερά του φάσματος και στα δεξιά, κέντρο δεξιά. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα δύο κόμματα που μέσα σε διάρκεια 5 ημερών κάνουν την εμφάνισή τους, το είπες, της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, εντελώς καινούριο, προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε. Αν και εντάξει, μπορούμε να βγάλουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα για αυτό το εγχείρημα του κύριου Τσίπρα αύριο στην Αθήνα, με ένα πρόσωπο, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι γνωστός σε όλους τους Έλληνες για τα καλά του και τα αρνητικά του, σε μια προσπάθεια έτσι ανανεωμένη που λέει ότι θέλει να κάνει. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι κυοφορούμενο από ό,τι λένε οι πληροφορίες και ένα τρίτο κόμμα. Και αυτό από πρώην πρωθυπουργό, από τον κύριο
0: Σαμαρά.
1: Ναι. Οπότε λέω ότι όλοι στο Μαξίμου σίγουρα στρέφουν κεραίες, βγάζουν χαρτιά, κάνουν χαρτογραφήσεις, αναζητούν έτσι τρόπους για να καταλάβουν ποιες θα είναι οι δεξαμενές και από πού θα αντιλήσουν αυτά τα κόμματα. Το ίδιο και στο Πασόκ, για παράδειγμα, που πρωτίστως έχουν το βλέμμα στραμμένο στον κύριο Τσίπρα. Όταν θα δούμε και το κόμμα του κύριου Σαμαρά, και νομίζω ότι και με βάση τη ρητορική, την επιθετική απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, επόμενο είναι η Νέα Δημοκρατία να ανησυχήσει περισσότερο. Κανένας δεν μένει παραπονούμενος. Αυτό το οποίο λέω έτσι στην αρχή είναι ότι όντως κινητικότητα υπάρχει. Να δούμε σε ποιο βαθμό όμως αυτή η κινητικότητα θα γίνει και πράξη, δράση, και όντως θα φέρει ανατροπές σε σχέση με τη διακυβέρνηση της χώρας. Δηλαδή ποιοι θα έχουν πραγματική πρόταση διακυβέρνηση, πραγματική πρόταση εξουσίας, και ποιοι θα κάνουν όντως αυτό κάτι διαφορετικό. Εντάξει, στη Δημοκρατία υπάρχει βεβαίως και η διαμαρτυρία, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν το έχουμε πολύ στην Ελλάδα, που λένε ότι θέλουν να συμμετέχουν σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Θα το δούμε.
0: Τώρα, αυτό που μου κάνει εμένα μια εντύπωση, αν θέλουμε λίγο να συγκρίνουμε τα δύο νέα κόμματα, Δημήτρη, είναι ότι ενώ στην περίπτωση κυρίας Καριστιανού υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει μία μυστικότητα γύρω από την οργάνωση, από τα πρόσωπα του νέου κόμματος, σε αντίθεση ο κύριος Τσίπρας όχι μόνο το επικοινωνεί, το υπερεπικοινωνεί, θα πω εγώ. Ναι. Πάλι είχαμε και το Σαββατοκύριακο αρκετά βιντεάκια για τα χρώματα του κόμματος, όχι για το ποιο όνομα τελικά του άρεσε αλλά αποκλείστηκε, πληροφορίες ότι το κόμμα θα είναι υβριδικό, ότι θα στηρίζεται πολύ στην δικτύωση την ψηφιακή μέσω μιας πλατφόρμας που έχει δημιουργήσει το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα, ποιοι θα τον ακολουθήσουν, ποιοι θα είναι στην πρώτη γραμμή, και η αλήθεια είναι ότι έχει δημιουργήσει έτσι κάποιες προσδοκίες ο κύριος Τσίπρας για την αυριανή εκδήλωση.
1: Επικοινωνιακά νομίζω ότι πηγαίνει καλά αυτό το εγχείρημα, όπως το λες, με τα βιντεάκια για τα χρώματα, για το όνομα.
2: Και πολύ καλύτερα από τις Μαρίες Καριστιανού.
1: Ναι, είναι άλλος ο τρόπος που...
2: Εντάξει, είναι και άλλη εμπειρία.
1: Άλλη εμπειρία σίγουρα, βέβαια, και ο τρόπος που κατέχουν έτσι ή δεν κατέχουν κάποιοι τα πράγματα. Mm-hmm. Τα κοινά στα οποία απευθύνονται σίγουρα δεν είναι οι ίδιες, νομίζω, οι δεξαμενές. Όλα αυτά όμως έχουν τη σημασία τους. Βέβαια, ζούμε σε μια εποχή που και τα social media τείνουν σε μεγάλο βαθμό να υποκαταστήσουν ακόμη και τα παραδοσιακά μέσα. Λογικό είναι. Βλέπουμε όλοι οι πολιτικοί, όλα τα κόμματα, είτε κάποιοι δεν το ήθελαν στην αρχή, είτε κάποιοι εξ αρχής επένδυσαν σε αυτό, είναι υποχρεωμένοι, νομίζω, και αναγκασμένοι να παίξουν και με αυτόν τον τρόπο και σε αυτά τα κοινά. Μένει πάντα ένα μεγάλο ερώτημα για το κατά πόσο όλες αυτές οι επικοινωνιακές προσπάθειες που είναι θεμητές θα φτάσουν, όχι φτάνουν θέλω να πιστεύω, σε κάθε πολίτη, σε κάθε σπίτι, πώς επηρεάζουν όμως τη ζωή του και την καθημερινότητά του, δηλαδή τι λένε αυτοί οι φορείς που αυτό δεν το έχουμε ακούσει για την ακρίβεια. Mm-hmm. Εντάξει, κάποιος θα πει ότι μη βιάζεσαι, ναι, εντάξει, δίνουμε όντως ένα περιθώριο χρόνου για να ακούσουμε προγράμματα, να ακούσουμε θέσεις, ποια είναι τα καινοτόμα στοιχεία πολιτικής που φέρνουν ή αν με άλλο τρόπο λένε μια από τα ίδια ή τέλος πάντων λένε πράγματα τα οποία στην ζώσα πραγματικότητα και ζώσα πολιτική δεν έχουν εφαρμογή. Έτσι, από εκεί νομίζω θα κρυθούν. Τώρα στο επικοινωνιακό όντως σημαντικό για το ξεκίνημα, με άλλο τρόπο η κυρία Καριστιανού τοποθετείται, αν και αυτή χρησιμοποιεί, βλέπω, εδώ και καιρό τα social media. Με άλλο τρόπο ο κύριος Τσίπρας που προσπαθεί να το προωθήσει, προσπαθεί να δημιουργήσει μια προσδοκία. Σε επίπεδο προσώπων, βέβαια, πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο έχουμε δει μέχρι στιγμής είναι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πρόσωπο που έχουν να κάνουν, έχουν σημείο αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι. Δεν βλέπουμε κάτι άλλο.
2: Δεν βλέπουμε κάτι καινούριο, δηλαδή.
1: Εγώ δεν βλέπω τίποτα καινούριο. Βλέπω κυρίως πρόσωπα τα οποία έχουν ως σημείο αναφοράς τον ΣΥΡΙΖΑ, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν μια τεχνοκρατική διαδρομή κυρίως και προβάλλονται περισσότερο προκειμένου να φανεί αυτό το κάτι διαφορετικό, και πολύ λιγοστά πρόσωπα σε επίπεδο εξαίρεσης που για διάφορους λόγους κυρίως προσωπικής πικρίας άφησαν το ΠΑΣΟΚ και προσπαθούν να βρουν στέγη κάπου αλλού.
0: Μάλιστα. Τώρα, βέβαια, πρέπει να δούμε και ποιες θα είναι οι σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με το νέο κόμμα του Τσίπρα, γιατί κάτι τέτοιο δεν έχει ξεκαθαριστεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ μεν θέλει συμπόρευση, έχει πάρει σχετικές αποφάσεις στη συνεδριάση των κομματικών οργάνων. Ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει συμπόρευση και μάλιστα δεν θέλει έτσι μια συλλογική συνεργασία. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Δεν έχει πρόβλημα να μιλήσει ξεχωριστά με πρόσωπα και προσωπικότητες, αλλά δεν θέλει έτσι την ομαδική συμπόρευση. Χθες είχαμε και τον κύριο τον Μπονέρα, ο οποίος έκανε γνωστό ότι παρετείται από την ιδιότητα του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα είναι ένας από εκείνους που θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Τσίπρα. Και περιμένουμε να δούμε, βέβαια, τι θα υποθεί στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, που, αν δεν κάνω λάθος, θα συνεδριάσει αυτή την εβδομάδα, αλλά και την κεντρική επιτροπή στις 6 του Ιούνιου. Τώρα, Δημήτρη, επειδή το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ το παρακολουθείς, το ξέρεις καλά. Σκοπεύει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος και με τη χθεσινή του ανάρτηση έτσι έχει βάλει απέναντι και το έχει πει και σε όλους τους τόνους και ο ίδιος αλλά και τα κομματικά στελέχη, ότι βασικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Σκοπεύει ωστόσο να στρέψει τα βέλη του και κατά του κυρίου Τσίπρα?
1: Λοιπόν, στο ΠΑΣΟΚ αυτό το οποίο λένε και νομίζω το εννοούν είναι ότι έχουν στόχο την πολιτική αλλαγή, να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία, και άρα εκ των πραγμάτων αυτό βάζει ως αντίπαλο τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Σε αυτό θα επενδύσουν και ήδη το κάνουν, και μάλιστα με ένα προνομιακό πεδίο, όπως θεωρούν, τη Βουλή, γιατί εκεί απουσιάζει ο κύριος Τσίπρας. αφού τη στιγμή που παραιτήθηκε. Όμως δεν γίνεται, θεωρούν, και σε συγκεκριμένες, με συγκεκριμένες αφορμές, με συγκεκριμένη αναλογία, να απαντούν όταν χρειάζεται και όταν προκαλούνται. Για παράδειγμα, αύριο θα γίνει η παρουσίαση του κόμματος. Υποθέτω ότι από Τετάρτη και μετά θα υπάρχουν κάποιες πιο συγκεκριμένες απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, ναι, ανταγωνιστικά θα πάνε αυτά τα κόμματα, έτσι, όπως και όλα τα κόμματα. Θα πάνε στις εκλογές, θα πάνε στις κάλπες, ανταγωνιστικά, με εκατέρωθεν ανταλλαγή εχμών. Και οι δύο βεβαίως λένε ότι ο αντίπαλός τους, και στείνουν μια στρατηγική, το ΠΑΣΟΚ σίγουρα, για το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν είμαι τόσο σίγουρος, ότι παρά τη ρητορική που θα έχει και έχει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στον κ. Μητσοτάκη, ότι ο μόνος αντίπαλός του είναι η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης, έχω την άποψη ότι πιο πολύ, και το βλέπουμε ήδη από τους ανθρώπους που είτε προσεγγίζουν τον κύριο Τσίπρα, είτε είναι ήδη στο επιτελείο του, ότι τα βέλη τους κυρίως είναι κατά του Ανδρουλάκη και κατά του ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Και, στη ρητορική προφανώς κατά του Πρωθυπουργού, αλλά από τις πρακτικές και την καθημερινότητα της δράσης τους βλέπουμε ότι ο βασικός αντίπαλος είναι, δηλαδή, η δεύτερη θέση που λένε ότι δεν είναι ο στόχος, αλλά είναι η πρώτη. Εκεί
0: εντάξει,
1: εκεί
0: για να φτάσεις στην πρώτη θέση όμως πρέπει να βρεθείς πρώτα στη δεύτερη, Δημήτρη. Δηλαδή, το αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σε περίπτωση που δεν προκύψει κάποιο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την διακυβέρνηση της χώρας στις πρώτες εκλογές, που από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις έτσι θα πάμε, θα πάμε σε δεύτερες κάλπες. Επομένως, αυτός που θα είναι στη θέση του δεύτερου, νομίζω ότι θα παίξει και καθοριστικό ρόλο σε αυτόν τον χώρο, τον προοδευτικό.
1: Το πόσο κοντά θα είναι ο πρώτος με το δεύτερο, επίσης. Για να μπορεί να υποθεί στις δεύτερες εκλογές ότι είναι εφικτή η ανατροπή. Αλλά νομίζω ότι μοναχικά. Πολύ σωστά είπες, θα πω εγώ ότι ο κύριος Τσίπρας θα πορευτεί μοναχικά, δηλαδή ούτε συνεργασίες με κόμματα θέλει, ούτε θέλει το κόμμα του να είναι αυτός ο αρχηγός, το πρόσωπο, έτσι, και ως μονάδες και με πολλά φίλτρα, με πολλές επιλογές, γιατί ως ένα βαθμό θα είναι πολλές οι αρνήσεις, οι πόρτες, έτσι να το πω λαϊκά,
0: ναι,
1: παρά οι αφήξεις, οι είσοδοι στην καινούργια του προσπάθεια.
0: Μένει να δούμε και αύριο ποιοι θα πάνε εκεί. Αναφέρομαι βέβαια στην ενεργεία στελέχη, στα κορυφαία στελέχη και στους ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δημήτρη, πριν σε αποχαιρετήσουμε και σε ευχαριστήσουμε, να πούμε βέβαια και για το ρεπορτάζ ότι ο κύριος Ανδρουλάκης εχθές, μέσα από μια μεγάλη ανάρτηση που έκανε στα social media, ουσιαστικά έτσι έκανε γνωστό και το ιδεολογικό περιεχόμενο της πολιτικής αλλαγής, έτσι όπως τη φαντάζεται ο ίδιος, και το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, το οποίο στηρίζεται μάλιστα στις λέξεις «μαζί και όχι στο όνομά μας».
1: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Ήταν μια μακροσκελέστατη έτσι, ανάρτηση που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος προσπαθεί να συνδυάσει όλη αυτή τη συζήτηση που αναδεικνύει ο ίδιος το κόμμα του σε σχέση με τους θεσμούς, το κράτος δικαίου, την δικαιοσύνη, με την καθημερινότητα, την ακρίβεια, τις ανισότητες, και βάζει έτσι ένα ιδεολογικό περιεχόμενο, τα ιδεολογικά προτάγματα και διακυβεύματα, που λέει ότι το κόμμα και όσοι τέλος πάντων συμπορεύονται μαζί του μπορούν να το πετύχουν απέναντι στην Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σου εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Γεια σου, Δημήτρη. Ήταν ο Δημήτρης ο Κουκλουμπέρης, ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος από την Εφημερίδα των Συντακτών. Τον διαβάζετε και στην NDP έκδοση και στο fsyn.gr, όπως επίσης και από τον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984. Πάντως, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αύριο θα έχει αρκετό σουσούρε, παιδί μου, εκεί στο Θησείο, εκεί που θα παρουσιάσει. παρουσιάσει ο Τσίπρας.
2: Ναι, θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον σαφέστατα και από αυτό τη Μαρία Καριστιανού.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τώρα.
2: Υπάρχει άλλη εμπειρία.
0: Και πολλοί έμπειροι κοινοβουλευτικοί συντάκτες και ρεπόρτερ, οι οποίοι θα βρεθούν εκεί για να καταγράψουν βέβαια όλα αυτά τα οποία θα πει ο κύριος Τσίπρας και αυτά τα οποία θα παρουσιάσει. Και σίγουρα θέλουν να καταγράψουν και τις παρουσίες. Προβληματίζονται. Γιατί λίγο και οι ιδιότητες αυτών που θα βρεθούν έχουν μπερδευτεί. Όχι, ο ένας είναι πρώην ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πιο πριν ήταν ΠΑΣΟΚ, μετά έγινε ΣΥΡΙΖΑ, μετά με τον Κασελάκη έφυγε, μετά έγινε Νέα Αριστερά, τώρα έφυγε από τη Νέα Αριστερά και γίνεται Τσίπρας.
2: Πες μου εσύ τώρα. Καταρχάς δεν είναι κάτι νέο. Μόνο και μόνο από αυτό που περιγράφεις. Ναι. Είναι πρόσωπα τα οποία ανακυκλώνονται. Τώρα εντάξει, κολλάς έτσι πως το λέω. Απλά εγώ επειδή δεν παρακολουθώ πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είναι πρόσωπα τα οποία ανακυκλώνονται από κόμμα σε κόμμα.
0: Ναι, θα δούμε. Έχει ενδιαφέρον. Εγώ έμαθα πάντως ότι έγινε μια σύσκεψη στο στρατηγείο του Αλέξη Τσίπρα το Σάββατο μεταξύ περίπου 50 στελεχών, όπου δόθηκαν, τους μίλησε και ο ίδιος ο Τσίπρας, όπου δόθηκαν και οι τελευταίες κατευθυντήριες, γραμμές και οδηγίες, γιατί κάποιοι άνθρωποι από την Τετάρτη και μετά θα αναλάβουν την εκπροσώπηση του κόμματος πλέον στη δημόσια σφαίρα, στα κανάλια, στις εφημερίδες, στα sites, θα βγαίνουν, θα μιλάνε με τον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε αύριο. Μετρά αντίστροφα πλέον ο πρώην Πρωθυπουργός, αύριο στις 8 τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος. Θέλω να πάμε όμως στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τώρα, να βάλουμε στην παρέα μας την αναπληρώτρια γραμματέα του κόμματος, την κυρία Αναστασία Σαπουνά, η οποία είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα από την Αθήνα και καθοδόν προς Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν έχετε φτάσει, δεν έχετε φτάσει ακόμα, κυρία Σαπουνά.
3: Όχι. Η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας είναι απελπιστική. Είμαστε ακόμη δυστυχώς στην Αττική.
0: Μάλιστα. Το βίωσα πρόσφατα και όντως σας στέλνουμε έτσι τη συμπόνια μας, κυρία Σαπουνά.
3: Ευτυχώς μας περιμένει η Θεσσαλονίκη το βράδυ για την εκδήλωση, οπότε όλα καλά.
0: Εσείς σήμερα έρχεστε λοιπόν στην Θεσσαλονίκη στις 18:30 στο Πέτρινο Πολιτιστικό Κέντρο της Πειλαίας. Οι δύο νομαρχιακές επιτροπές του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκη διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα ακρίβεια, εργασία, κατανάλωση, προτάσεις για την επόμενη μέρα. Ένα θέμα που καίει, νομίζω ότι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης και στις μεταξύ μας έτσι, συζητήσεις στις παρέες είναι το ότι δεν βγαίνει ο μήνας, το ότι τα λεφτά τελειώνουν πάρα πολύ νωρίς, το ότι μόλις μπει η τρίτη εβδομάδα ψαχνόμαστε από πού θα κόψουμε για να πληρώσουμε άλλες υποχρεώσεις οι οποίες έχουν προτεραιότητα. Αυτά θα επιχειρήσετε να αναδείξετε και φυσικά βέβαια τις προτάσεις της Κουμουνδούρου.
3: Πολύ σωστά. Το ενδιαφέρον είναι, εκτός των υπολείπων στατιστικών, ότι υπάρχει και ένα 43% των ελληνικών νοικοκυριών τα οποία χρωστούν είτε σε δέκο, είτε ενίκιο, είτε το δάνειο του σπιτιού τους. Το ποσοστό είναι με διαφορά πρώτο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν αναλογιστούμε ειδικά ότι στην διπλανή μας Βουλγαρία το αντίστοιχο ποσοστό είναι στο 18,8%. Και ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 9%. Αυτό νομίζω από μόνο του ως στοιχείο, το οποίο προέρχεται από το Housing Europe 2025 που εκδόθηκε στα τέλη του χρόνου.
0: Ναι.
3: Και το πόσο απελπιστική είναι η κατάσταση. Γιατί δεν είναι μόνο η ακρίβεια γενικά στα τρόφιμα, είναι και η ακρίβεια στη στέγη, την οποία τη ζούμε όλοι και τη ζούμε είτε με την στέγη του σπιτιού, της οικογένειας, αλλά υπάρχουν πια, καταγράφονται πια μάλλον τεράστια προβλήματα και στην επαγγελματική στέγη. Φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο ισχύει και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, έτσι είναι, δεν είναι στις μεγάλες πόλεις.
3: Αντίστοιχα χαρακτηριστικά η Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει κάτι να τη ζηλέψει δυστυχώς. Θα θέλαμε η Θεσσαλονίκη να είναι σε καλύτερη
0: και
3: κατάσταση.
0: Αντιλαμβάνομαι, κυρία Σαπουνά, ότι όσο αυτό το θέμα αναδεικνύεται ως το νούμερο ένα πρόβλημα της κοινωνίας και αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, τόσο το δικό σας το κόμμα θα επαναφέρει τις προτάσεις. Υπάρχει και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έχει παρουσιαστεί από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Φάμελος το έχει παρουσιάσει σε μία εκδήλωση.
3: Και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχαμε παρουσιάσει το σύνολο των προτάσεων για την προοδευτική Ελλάδα, προτάσεις οι οποίες κακά τα ψέματα συναντούν την σύμφωνη γνώμη, εγώ θα έλεγα, του συνόλου της αντιπολίτευσης. πει ότι είναι ζητήματα τα οποία αναδεικνύουμε και λύσεις, τα οποία προέρχονται μέσα από διαβούλευση με τους φορείς. Όταν δηλαδή συζητούμε για μείωση του ΦΠΑ στον ευρωπαϊκό μεσοόρο, για προσωρινά μέτρα μηδενισμού ΦΠΑ για 6 μήνες σε τρόφιμα και φάρμακα, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης στον χαμηλότερο επιτρεπτό συντελεστή, επαναφορά 13ου, 14ου μισθού, επαναφορά 13ης σύνταξης, πάγωμα των ενοικίων και ένα πλήθος μέτρων τα οποία λειτουργούν είτε από το σκέλος των δαπανών είτε από το σκέλος των εσόδων, γιατί στις προτάσεις μας περιλαμβάνονται και μέτρα τα οποία έρθουν να ίσως και λύσουν τις δαπάνες που θα απαιτηθούν προκειμένου να γίνουν συγκεκριμένες παροχές. Είναι όλα προτάσεις τα οποία έχουν προκύψει μέσα από έναν κοινωνικό διάλογο, με τα οποία σχεδόν ένα χρόνο μετά, εξαιτίας όλων των λανθασμένων επιλογών που έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παραμένουν επίκαιρα. Γιατί είδατε και σε αυτή τη νέα κρίση η κυβέρνηση και πάλι τα ΠΑΣ επέτρεψε ψυχότητα χρησιμοποίηση.
4: Μάλιστα.
3: Τα οποία ΠΑΣ εν τέλει είναι και κοροϊδία, γιατί τα 50 ευρώ με τιμές καυσίμων σήμερα αντιστοιχούν περίπου σε 12 λίτρα. 12 λίτρα καυσίμου.
0: Κυρία Σαπουνά, τα προβλήματα τα γνωρίζουμε, γιατί τα βιώνουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και περισσότερα για τις προτάσεις σας σήμερα στην εκδήλωση, επαναλαμβάνω, σήμερα το απόγευμα στο Πέτρινο Πολιτιστικό Κέντρο στην Πηλαία. Εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα για τα οποία εσείς έχετε μία αντιπρόταση, και από ό,τι εγώ αντιλαμβάνομαι αυτή η αντιπρόταση δεν είναι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ένα πεδίο έτσι στο οποίο θα μπορούσατε να συμφωνήσετε. Εσείς έχετε απευθύνει αυτό το προσκλητήριο συμπόρευσης και συνεργασίας με άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Γιατί κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να γίνεται εφικτό στις επόμενες εθνικές εκλογές? Δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, το ακούω να μιλάει για τα ζητήματα της ακρίβειας, να καταθέτει τις προτάσεις του. Φαντάζομαι και ο κύριος Τσίπρας αύριο στην ιδρυτική διακήρυξη θα αναφερθεί στα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας. Γιατί δεν μπορεί να βρεθεί μια χρυσή τομή?
3: Αυτή την ερώτηση θα πρέπει να την απαντήσουν αυτοί που φαίνεται ότι δεν συμφωνούν με την συγκεκριμένη πρόταση. Όταν εγώ άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι θέλω να γίνω πρωθυπουργός αυτής της χώρας, προβληματίστηκα πραγματικά, διότι νομίζω πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Υπάρχουν, τουλάχιστον με την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, πολλές ευθύνες με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε ένα κυβερνητικό κόμμα. Περάσαμε από τη σκύλα και τη χάριβδη. Συνολικά με ευθύνες. Εγώ δεν θα αποποιηθώ των ευθυνών μου ως μέλος του κόμματος.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν σε ένα εθελοτυφλό και να είμαι και στουθοκάμιλος, εν πάση περιπτώσει. Το ζήτημα όμως είναι ότι σήμερα, στις σημερινές συνθήκες, εάν θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε τα πράγματα στη χώρα, ο δρόμος είναι αυτός των συνεργασιών. Διότι ο πολυκατακριματισμός, τα πολλά διαφορετικά ψηφοδέλτια, οι πολλές πολιτικές προτάσεις διαφορετικές σε αυτό το χώρο, δυστυχώς θα ευνοήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή που ο κόσμος ακριβώς έχει αντιληφθεί τι σημαίνουν οι δεξιές πολιτικές, να έρθουμε και να απαντήσουμε με ένα κοινό ψηφοδέλτιο, με μία ενιαία πρόταση.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Σαπουνά.
3: Και πολιτικές προφανώς συμφωνίες.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Σαπουνά, και να σας ευχαριστήσουμε με αυτό να ολοκληρώσουμε. Πώς θα δει την αυριανή εκδήλωση, η ιδρυτική εκδήλωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα?
3: Δεν καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει συνέστημα πώς θα τη δει.
0: Ναι.
3: Είναι μία νέα προσπάθεια.
0: Ναι.
3: Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε. Αλέξη, και αυτό που επιθυμούμε είναι οι παράλληλες διαδρομές κάποια στιγμή να αλλάξουν κατεύθυνση, να αλλάξουν διεύθυνση, ναι, πορεία και να γίνουν συγκλίνουσες, και πάνω σε αυτή τη στρατηγική δουλεύουμε μέχρι και σήμερα.
0: Μάλιστα.
3: Και με τον Αλέξη Τσίπρα και με πολλά άλλες προσωπικότητες και κόμματα του ευρύτερου χώρου.
0: Μάλιστα.
3: Νομίζω ότι εν τέλει το 2015-2019 ανήκει σε όλους. απαιτήθηκαν χιλιάδες άνθρωποι για να μπορέσουν να το κάνουν πραγματικότητα. Το 2015-2019 ανήκει και στα μέλη του κόμματος και στους βουλευτές και στους συνεργάτες. Ανήκει σε όλο το χώρο. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα, το οποίο νομίζω ότι μπορούμε να το ξαναφέρουμε και να τα κάνουμε τα πράγματα ακόμη καλύτερα.
0: Κυρία Σαπουνά,
3: να προλάβει η Νέα Δημοκρατία και μας ξαναρίξει τη χρεοκοπία.
0: Σας ευχαριστούμε για αυτήν την συζήτηση. Καλώς να ορίσετε λοιπόν στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
3: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας, γεια σας. Ήταν η κυρία Αναστασία Σαπουνά, η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η οποία σήμερα θα μιλήσει σε εκδήλωση των δύο νομαρχιακών επιτροπών του κόμματος στο Πέτρινο Πολιτιστικό Κέντρο της Πηλέας. Εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυτή την ώρα υπάρχουν καθυστερήσεις. Στις κεντρικές οδικές αρτηρίες κίνηση έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην Εγνατία και στην Τσιμισκή, όπως επίσης και στην κάθοδο της οδού Λαγκαδά. Στην τελική ευθεία των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνουν οι υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα ελληνικά δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Παιδείας. Από σήμερα μέχρι και τις 30 Ιουνίου λειτουργεί δωρεάν η τηλεφωνική γραμμή 1550, στην οποία ψυχολόγοι στηρίζουν τόσο τους υποψηφίους όσο και τις οικογένειές τους. Παράταση δίνεται στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου, ώστε να μην χαθεί ευκαιρία λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων σε δικαιούχους να πάρουν το σπίτι που ονειρεύονται, ανέφερε μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την παρέτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Τεμπονέρας, αποχωρώντας επισήμως από το κόμμα της Κουμουνδούρου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να είναι μεταξύ των προσώπων που θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η ανακοίνωση του οποίου θα γίνει στις 8 το βράδυ της Τρίτης στο Θησείο. Στον εισαγγελέα οδηγεί το 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Σημαντική πρόοδος φαίνεται να καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια συμφωνία που θα μπορούσε να μετατρέψει την εύθραυστη εκεχηρία των τελευταίων εβδομάδων σε μια πιο μόνιμη διπλωματική διευθέτηση. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100. Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. 9 λεπτά μετά τις 9, ακούτε 100% στον FM100, ακούτε Κάτια Γερακαρίτου και Βαγγέλη Στολάκη, 2-3-10-285-106. Φίλες και φίλοι, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Είναι γνωστός ο τρόπος επικοινωνίας μας. Μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Facebook, στη σελίδα μας FM100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης ανταλλάσσουμε σχόλια και απόψεις και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Να πούμε την καλημέρα μας και στην φίλη τη Γεωργία, η οποία έστειλε νωρίτερα το μήνυμά της, και στον φίλο τον Πέτρο. Να ρίξουμε λίγο μια φευγαλαία ματιά στην κίνηση, να δούμε λίγο ποιοι δρόμοι της πόλης αυτή την ώρα είναι στα κόκκινα και αν είστε στο αυτοκίνητο να τους αποφύγετε. Στον περιφερειακό, στο ρεύμα με μέτωπο προς τα δυτικά, βλέπω ότι υπάρχει ένα σχετικό μποτιλιάρισμα λίγο μετά την έξοδο της Τριανδρίας, ενώ περίπου στο αντίθετο ρεύμα στο ίδιο σημείο καταγράφονται επίσης προβλήματα. Καλύτερη εικόνα σε σχέση με πριν στην Καραμανλή, το ίδιο και στην Εγνατία. Η Βασιλής Όλγας είναι κατά πράσινη στο δικό μου το χάρτη που έχω ανοίξει στον υπολογιστή μου, το ίδιο και η Τσιμισκή. Δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα εσείς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης. Οδηγείτε με άνεση, οδηγείτε χωρίς προβλήματα, με έναν υπέροχο ήλιο να έχει πάρει τη θέση του στον ουρανό της Θεσσαλονίκης και έχετε στα δεξιά σας και τη θάλασσα. Και εσείς που έρχεστε από την πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης, λίγο μετά τις 12 όροφες, πλησιάζοντας προς την Εγνατία, αντιμετωπίζετε προβλήματα. Να πούμε βέβαια ότι από την Παρασκευή μετρό ΙΟΚ για κάποιες ημέρες, από τις 29 του Μάη, θα σταματήσει να λειτουργεί το μετρό της Θεσσαλονίκης. Να δούμε βέβαια πώς θα επηρεάσει και την κίνηση αυτή η παύση λειτουργίας.
1: Εντάξει, οι περισσότεροι πλέον θα κοιτάξουν να πάρουν τα οχήματά τους.
0: Ή το λεωφορείο, ναι, επιστρέφει και η γραμμή 1.
1: Και στο λεωφορείο, ναι, επιστρέφει η γραμμή, αλλά πολύ συνήθως θα έχουμε τώρα μια αυξημένη κίνηση στα λεωφορεία. Και από εκεί και πέρα και στους δρόμους, γιατί για περίπου 20 μέρες μέχρι 19 Ιουλίου θα είναι, παραπάνω από 20 μέρες θα υπάρχει μια αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης. Παιδιά, είναι ούτως ή άλλως πρέπει να γίνει αυτό. Γιατί έβλεπα και διάφορα έτσι βιντεάκια στο TikTok που νεαροί σχολίαζαν, είναι δυνατόν πάλι
0: παιδί
1: να κλείνει
0: μου,
1: η γραμμή του μετρό και τέτοια.
0: Δεν είναι της ηλικίας μας το TikTok. Μη βλέπεις TikTok. Δεν είναι της ηλικίας μας.
1: Γιατί εγώ γελάω πάρα
0: γιατί
1: πολύ.
0: Γιατί το TikTok το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι που είναι 15, 16,
1: νομίζεις,
0: 17.
1: Νομίζεις,
0: δεν
1: εγώ
0: είναι της γενιάς μας
1: το TikTok.
0: Πολύ
1: μεγάλης ηλικίας που κάνουν και βιντεάκια συστηματικά καθημερινά. Μεγάλη ηλικία. Καταρχήν δεν θυμάστε την κυρία, τώρα ξεχνάω τα δύο αδέρφια από τις Πρέσπες, τη μικρή και η μεγάλη Πρέσπα. Που κάθε μέρα παρουσιάζουν το φαγητό. Δεν μπορεί να μην τους έχεις δει.
0: Ναι, το ξέρω. Που παρουσιάζουν το φαγητό τους.
1: Ναι. Εμένα μου είναι συμπαθέστατοι και οι δύο. Απλή αγροτική οικογένεια.
0: Λοιπόν, γιατί έβλεπε αυτά τα βιντεάκια στο TikTok.
1: Οι νεαροί απορούν και σχολιάζουν. Είναι δυνατόν πάλι να κλείνει το μετρό και για ποιο λόγο λένε για την επέκταση τη γραμμή στην Καλαμαριά. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνουν κάποια δρομολόγια δοκιμαστικά. Προφανώς δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Και οι υπεύθυνοι του της Αττικό Μετρό και της Ελληνικό Μετρό και της Θέμα έχουν αποφασίσει ότι έχουν διαλέξει αυτόν τον τρόπο. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε υπομονή για 20 μέρες, θα θυμηθούμε τον παλιό καλό τρόπο που μετακινούμασταν στην πόλη.
0: Πάντως, όπως υπόθηκε και στην πρόσφατη εκδήλωση η μερίδα που διοργάνωσε η Εφημερίδα Μακεδονία και το e-makedonia.gr, μέσα στο καλοκαίρι, πιθανότατα στη τέλη Ιουλίου, θα δοθεί και η γραμμή της Καλαμαριάς, η γραμμή της επέκτασης προς την Καλαμαριά σε κυκλοφορία. Άρα, έτσι θα αναπτυχθεί και το δίκτυο του μετρό το επόμενο διάστημα.

0: Είδες τι έγινε σε ένα αεροπλάνο το οποίο ξεκίνησε, το οποίο ξεκίνησε από την Τενερίφη να πάει προς το Μπέρμιγχαμ. Ήταν αεροπλάνο της Βρετανικής αεροπορικής εταιρείας Jet2. Είχε 220 επιβάτες. Το αεροπλάνο τώρα αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει επίγουσα προσγείωση στο πόρτο της Πορτογαλίας. Γιατί ο πιλότος, ακούστε λίγο σας παρακαλώ, να είσαι σε ένα αεροπλάνο, να πετάς και ξαφνικά να βλέπεις τους αεροσυνοδούς και τις αεροσυνοδούς να τρέχουν πανικόβλητοι μέσα στο αεροπλάνο, γιατί ο πιλότος, επαναλαμβάνω, υπέστη καρδιακή προσβολή τη στιγμή που πετούσε σε ύψος 30.000 ποδιών. Και εγώ το παθαίνω το έμφραγμα επί τόπου, άμα το ακούσω
1: τώρα
0: αυτό.
1: Τώρα τι να κάνει ο άνθρωπος, δηλαδή δεν το προειδοποίησε κάποιος και θα πάθεις καρδιακή προσβολή, μην ξεκινάς τη δουλειά σου.
0: Ευτυχώς που πηγαίνουν δύο-δύο στα πιλωτήρια.
1: Ναι. Πότε δεν
0: εγώ,
1: υπάρχει
0: αυτό
1: λόγος.
0: Το πράγμα, εγώ αυτό το τσεκάρω
1: ελέγχεις,
0: πάντα.
1: Ελέγχεις, αν είναι δύο.
0: Πάντα, όταν μπαίνω μέσα
1: δηλαδή,
0: που έχουν...
1: Συγγνώμη, να μπω λίγο στο πιλωτήριο
0: όχι,
1: που πάνε να κάνω
0: το κάνω διακριτικά τώρα, εντάξει, δεν μπαίνω μέσα να πω, οπ, δύο είμαστε σήμερα, που είναι ο δεύτερος. Αλλά έτσι όταν μπαίνεις μέσα στο αεροπλάνο και σε χαιρετάνε οι αεροσυναδοί εκεί μπαίνοντας, σου δίνουν και να φας την καραμελίτσα σου, κοιτάω και λίγο. Προς τα αριστερά μπαίνοντας, βλέπω κινήσεις από δύο ανθρώπους στο πιλωτήριο μέσα.
1: Δεν είσαι καλά.
0: Αυτός δεν ήταν normal. Καλά πάντως, ο συγκεκριμένος δεν ήταν καλά. Ευτυχώς βέβαια μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο μετά την αναγκαστική προσγείωση. Οι επιβάτες επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο με νέο πλήρωμα και πτήση αντικατάστασης. Μία φορά, θέλω να σου πω μία δική μου περιπέτεια που είχαμε με το αεροπλάνο. Είχαμε πάει στην Ισλανδία και πετούσαμε λοιπόν από την Ισλανδία Λονδίνο και από το Λονδίνο έπρεπε να πετάξουμε στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Μόναχο, αν θυμάμαι καλά. Πρέπει να ήταν στο Μόναχο στη Γερμανία. Γιατί ένας επιβάτης έπαθε καρδιακή προσβολή. Και βέβαια σταμάτησε το αεροπλάνο, έκανε την αναγκαστική προσγείωσή του, ήρθαν εκεί οι γιατροί, τον πήρανε με το φορείο τον επιβάτη. Μετά όμως, για να ξαναρχίσει όλη η διαδικασία και να πετάξουμε για να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, πρέπει να μας πήρε κανα δύο-ωρο, δυομισάωρο μέσα στο αεροπλάνο, γιατί ενεργοποιήθηκαν όλα αυτά τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Το ξέρεις ότι ψάχνουν τις τσάντες, τις οποίες έχεις πάρει μαζί σου μέσα στο αεροπλάνο, σε περίπτωση που κάποιος φύγει από το αεροπλάνο και αρχίζουν και ρωτάνε, αυτή η τσάντα πιανού είναι, λες εσύ είναι δικιά μου, ωραία. Πείτε μου λίγο τι έχετε πάνω στην τσάντα.
1: Γιατί
0: φοβούνται ότι μπορεί να άφησε κάτι ο συγκεκριμένος επιβάτης και όλο αυτό το επεισόδιο να ήταν ψεύτικο με σκοπό να απομακρυνθεί από το αεροπλάνο. Επομένως, ρωτάνε, αυτή η τσάντα πιανού είναι, λες εσύ δικιά μου. Ωραία, τι έχεις πάνω και λες. Έχω κάλτσες, έχω ένα πιστολάκι για τα μαλλιά, έχω δύο κρέμες. Ανοίγουν την τσάντα, βλέπουν ότι όντως αυτά τα έχεις πάνω-πάνω, τα αφήνουν. Πηγαίνουν στον επόμενο και το κάνουν περίπου για το μισό αεροπλάνο. Ανάλογα με τη θέση που καθόταν ο επιβάτης, ο οποίος αναγκάστηκε να φύγει.
1: Δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα εσύ αυτά μου τα λες λίγες μέρες πριν πρέπει να πετάξω.
0: Πού θα πας?
1: Βρυξέλλες.
0: Θα πας Βρυξέλλες.
1: Αλήθεια τώρα, δεν τρέπεσαι.
0: Εγώ, γιατί να τραπώ. Εγώ στα λέω για να, έτσι,
1: με τι να πάω με τα πόδια.
0: Να είσαι έτοιμη.
1: Τι να είμαι έτοιμη. Βλέπω να ακυρώνω το ταξίδι.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τώρα τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής από την Δράμα και αρμόδιο τομεάρχη υποδομών του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Είναι ο κύριος Τάσος Νικολαίδης μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
2: Καλή εβδομάδα, να είμαστε γερμανοί. Καλά, είμαι στην Αθήνα, ζούμε την ταλαιπωρία του κυκλοφοριακού. Δυστυχώς, προβλήματα που συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά λύσεις δεν δίνονται. Μόνο επικοινωνία, ψήφιση νομοσχεδίων, ψήφιση άρθρων, αποτέλεσμα μηδέν.
0: Εσείς, μάλιστα, στο ΠΑΣΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, κάνατε πρόσφατα και μία εκδήλωση για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα, κύριε Νικολαίδη. Μία ειδική θεματική εκδήλωση και το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η συμφόρηση στους δρόμους, που είναι πλέον ρουτίνα για τους Αθηναίους. Αυτό μου λένε και πολλοί φίλοι.
2: Σε αντίθεση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εμείς δεν κάνουμε εκδηλώσεις για τις εκδηλώσεις, κάνουμε προτάσεις και μετά παρουσιάζουμε μέσω εκδηλώσεων τις προτάσεις μας στους Έλληνες πολίτες. Έτσι ακριβώς πριν από κανένα τετράμινο, εξάμινο, δεν θυμάμαι ακριβώς, έγινε μια εκδήλωση θεματική στην Αθήνα για το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει, το σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις σκοπός μας δεν είναι μόνο να δείξουμε την ανικανότητα της κυβέρνησης στο να λύσει τα μεγάλα προβλήματα, αλλά να πάρει από τις προτάσεις μας μήπως και μπορέσει και βοηθήσει τους Αθηναίους πολίτες. Ένας τρόπος είναι και αυτός. Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση με τον τρόπο που λειτουργεί δεν ακούει. Είναι το νομικό ζήτημα, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ότι έχει κλειστά στα αυτιά της, ότι δεν εστιάζει στα προβλήματα των πολιτών, νομίζει ότι τα ξέρει όλα και επανέρχεται μετά από 1-2 χρόνια για να πει ότι ως δικιά της ιδέα είναι η λύση του προβλήματος.
0: Αλλά
2: αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στους Έλληνες πολίτες.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Νικολαίδη, κίνηση εκτός από τους δρόμους της Αθήνας έχουμε και στο πολιτικό σκηνικό. Η κυρία Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε από εδώ, από την Θεσσαλονίκη, από το Ολύμπιον, το κόμμα της, Ελπίδα για την Δημοκρατία. Αύριο ο κύριος Τσίπρας ανακοινώνει και αυτό το δικό του κόμμα στο Θησίο και θα ήθελα ένα σχόλιο για το πώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βλέπει αυτήν την κινητικότητα και αυτές τις εξελίξεις.
2: Ξέρετε, έρχομαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση όταν πρέπει να σχολιάσω ανθρώπους ή κόμματα από την απέναντι πλευρά, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, δυστυχώς. Ο στόχος μας στο ΠΑΣΟΚ είναι να εστιάσουμε στο στόχο, ο οποίος είναι τα προβλήματα των πολιτών και η νίκη της παράταξής μας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αλλά βλέποντας ένα πολύ μπερδεμένο και νέο πολιτικό σκηνικό, οφείλουμε να πούμε την άποψή μας, που είναι ότι για τον κύριο Τσίπρα δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος έχει κριθεί ως πρωθυπουργός, έχει κριθεί ως πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης,
0: ναι,
2: κάνοντας ένα κόμμα, εντάσσοντας στο κόμμα του πρόσωπα παλιά, μπορεί να δώσει κάτι καινούριο. Πρόεδρος παλιός, στελέχη παλιά, νέο καινούριο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι δεν είναι εφικτό. Νομίζω ότι κάτι
0: εκτιμάτε, κύριε Νικολαίδη, ότι μπορεί το νέο αυτό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να προκαλέσει πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ και γίνομαι λίγο πιο συγκεκριμένος, να πάρει ψηφοφόρους ενδεχομένως, τους οποίους και εσείς βολιδοσκοπείτε μέσα από τις προτάσεις σας, αυτή τη δεξαμενή των αναποφάσιστων, οι οποίοι μέχρι σήμερα μπορεί να βλέπαν θετικά τις προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη, γιατί από στελέχη η αλήθεια είναι μέχρι στιγμής, τουλάχιστον αυτά τα οποία έχουν γίνει γνωστά από το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα, έχουμε ορισμένες συγκεκριμένες και μεμονωμένες περιπτώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ, τα οποία κατευθύνονται έτσι προς την Αμαλίας.
2: Χωρίς να θέλω να κρυφτώ, θεωρώ ότι σίγουρα θα υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που θα μεταπηδήσει από το ένα κόμμα στο άλλο. Αλλά πραγματικά δεν φοβάμαι ότι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, στελέχη του ΠΑΣΟΚ, θα ενταχθούν ή θα ψηφίσουν το κόμμα του κ. Τσίπρα. Αλλά ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να πείσει τους Έλληνες πολίτες να επιστρέψουν στις κάλπες. Και ο κ. Τσίπρας είναι μέρος του προβλήματος ότι οι πολίτες έφυγαν από τις κάλπες. Αυτούς τους πολίτες πρέπει να φέρουμε πίσω. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος και νομίζω ότι ο δρόμος είναι πάρα πολύ δύσκολος ώστε να το καταφέρουμε.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτός είναι ο δύσκολος. Ο δρόμος, ο θεσμικός δρόμος είναι ο πιο δύσκολος. Γιατί οι πολίτες αυτή τη στιγμή θέλουν να βρουν λύσεις στα προβλήματά τους χωρίς να εμπιστεύονται την πολιτική και τους πολιτικούς. Και σας το λέω ως ένας άνθρωπος που είμαι πραγματικά καθημερινά όλες τις ώρες έξω στην αγορά, έξω στην κοινωνία, ως ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ως ένας μικρός επιχειρηματίας, βιώνοντας τα προβλήματα που βιώνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Η απαξίωση της πολιτικής και των πολιτικών είναι που έχει δημιουργήσει αυτό το πολιτικό σκηνικό. Και εμείς ως ΠΑΣΟΚ ερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις για όλα τα μεγάλα προβλήματα και για την ακρίβεια και για τη στεγαστική κρίση και για την ενεργειακή κρίση και για την υγεία, για την παιδεία. Είμαστε το θεσμικό κόμμα το οποίο καταθέτει προτάσεις, γιατί από όλα τα άλλα τα κόμματα βλέπουμε να ασχολούνται με διασπάσεις.
0: Αυτή η στρατηγική, η προγραμματική στρατηγική, δηλαδή το ότι έχετε κάνει γνωστό το πρόγραμμά σας και το έχετε ξεδιπλώσει αρκετά σημεία αυτού με συγκεκριμένες προτάσεις, νομίζω ότι είναι κάτι στο οποίο επενδύει όχι μόνο η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και το σύνολο του στελεχειακού δυναμικού του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Θέλετε να δείξετε στον κόσμο την άλλη πρόταση, την εναλλακτική πρόταση του πώς θα τα κάνατε εσείς διαφορετικά αν βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου το ΠΑΣΟΚ.
2: Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε, και το δύσκολο είναι να το μεταφέρει στην κοινωνία αυτό και στον κόσμο. Γιατί ακούμε καθημερινά τα στελέχη, τους υπουργούς και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να έχουν αυτή την απαξιωτική και αλαζονική στάση προς όλα τα κόμματα, ότι μόνο αυτή είναι η λύση του προβλήματος και κανένας άλλος δεν μπορεί να βοηθήσει την πατρίδα μας. Εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι ναι, είμαστε αυτοί που έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για όλα τα μεγάλα προβλήματα. Είμαστε αυτοί που θέσαμε το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης προτετραετίας μέσω του Προέδρου μας, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες, όπως είπα και στην αρχή, δεν μπήκαν ποτέ στη συζήτηση. Η κυβέρνηση όλα τα προβλήματα νομίζει ότι θα τα λύσει με το μαγικό ραβδάκι της επιδοματικής πολιτικής. Μα ο Έλληνας πολίτης έχει αξιοπρέπεια και δεν πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με μια κακή επιδοματική πολιτική, λες και είναι ένας ζητιάνος που παρακαλάει για να ζήσει. Αυτό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν το καταλαβαίνει, γιατί την περιφέρεια, γιατί το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην περιφέρεια και ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα είναι ότι τα κυβερνητικά στελέχη επισκέπτονται αυτές τις περιοχές και βλέπουν τα προβλήματά τους μόνο προεκλογικά. Άρα δεν τα βλέπουν, έρχονται για να χειροκροτηθούν, για να προβληθούν για την επόμενη μέρα. Μα η επόμενη μέρα των εκλογών δεν είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας ο οποίος θα βγάλει νικητή. Η επόμενη μέρα των εκλογών είναι η μέρα που από την επόμενη θα αρχίσουν να λύνονται τα προβλήματα των πολιτών, τα μεγάλα προβλήματα των πολιτών. Εκεί ερχόμαστε εμείς και επαναλαμβάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις για όλα τα θέματα.
0: Τώρα, ο δρόμος αυτός για την πολιτική αλλαγή, βέβαια, κύριε Νικολαίδη, για το Πασόκ είναι μακρύς και θέλω να γίνω λίγο συγκεκριμένος. Μπορεί οι δημοσκοπήσεις, μπορεί να είναι οι δημοσκοπήσεις ένα εργαλείο και μία αποτύπωση της στιγμής. Ωστόσο, μέχρι σήμερα όλες αυτές οι στιγμές που αποτυπώνονται δείχνουν ότι έχετε κλειδώσει τη δεύτερη θέση. Φαντάζομαι ότι θα δούμε πώς θα επηρεάσουν τα νέα κόμματα αυτήν την κατάταξη, αλλά μέχρι σήμερα έχετε κλειδώσει τη δεύτερη θέση. Αλλά έχετε μεγάλη απόσταση από τον στόχο που έχετε θέσει, αυτόν της πρωτιάς, έστω και με μία ψήφο διαφορά.
2: Το γνωρίζω και το είπα και στην αρχή. Ο στόχος είναι ένας, αλλά είναι και πάρα πολύ δύσκολος.
0: Ναι, αλλά το είναι, είναι ρεαλιστικός, είναι ρεαλιστικός, είναι εφικτός.
2: Θεωρώ ότι είναι ρεαλιστικός και εφικτός, γιατί πρέπει να επιστρέψουν οι πολίτες στην κάλπη. Το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι η επιστροφή του κόσμου στην κάλπη. Αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου, που το Πασόκ καλώς ή κακώς την έχασε την εμπιστοσύνη αυτή. Πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου προς τους πολιτικούς και την πολιτική, βγάζοντας το πρόγραμμά μας, τα στελέχη μας έξω στην κοινωνία, για να δουν οι πολίτες με ποιους έχουν να κάνουν.
0: Μάλιστα.
2: Διεκδικώντας την ψήφο του λαού, ένας στέλεχος του Πασόκ δεν προβάλλει μόνο το πρόγραμμά του, προβάλλει και τον εαυτό του, τον οποίο ο πολιτικός, αυτό που κάνω εγώ είναι να κοιτάζει τους πολίτες στα μάτια για να καταλάβει ο πολίτης ότι δεν τον κοροϊδεύεις. Αυτή την επιστροφή του κόσμου πρέπει να διεκδικήσουμε και είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον τρόπο που κινείται θέλει να πάνε όσο λιγότεροι Έλληνες στις κάλπες για να μπορέσει,
0: μάλιστα,
2: με τη δική της συσπήρωση να κερδίσει τις εκλογές. Αγώνας δύσκολος, αγώνας θεσμικός. Ο στόχος, ξαναλέω, είναι ένας και δεν πρέπει να φύγουμε από αυτό το στόχο, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο βουλευτής δράμας με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, ο κύριος Τάσος Νικολαίδης, υπεύθυνος του τομέα υποδομών του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Εσείς μας στέλνετε τα μηνύματά σας και η Γεωργία μόλις έστειλε μήνυμα. Λέει ότι έχει κανονίσει και αυτή κάτι ταξίδια και έχει κλείσει ήδη τα εισιτήρια στα αεροπορικά. Ωστόσο και αυτή, με αυτά που βλέπει να γίνονται με τους πιλότους, έτσι αισθάνεται λίγο προβληματισμένη, με αφορμή βέβαια το σχόλιο αυτό της φίλης Γεωργίας στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε. Στείλτε μηνύματα, έλατε να γίνουμε πολλοί σε αυτή την πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Επικοινωνούμε όμως και μέσω των social media, μέσω των προσωπικών μας λογαριασμών. Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκης στα αγγλικά, 2310-285-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Διάβαζα κάτι πάρα πολύ ωραίο και πολύ χρήσιμο βέβαια. Ξεκινάνε οι πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Αυτό, την Παρασκευή, για τους υποψήφιους των ΓΕΛ αρχικά, οι οποίοι θα εξεταστούν στο πρώτο μάθημα των πανελλαδικών την ελληνική γλώσσα και τη λογοτεχνία, είναι μαθήματα γενικής παιδείας, και θα ακολουθήσουν την επόμενη μέρα, Σάββατο 30 Μαΐου, οι υποψήφοι των ΝΕΠΑΛ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Υπομονή, είναι μια περίοδος έτσι λίγο με περισσότερη πίεση, αλλά δεν πειράζει, είστε μαθημένοι όλοι και είστε δυνατά παιδιά. 2-3 εβδομάδες, πόσες είναι, δεν θυμάμαι τώρα, πέρασε μένα αυτή η μπόρα πέρσι, τέλος πάντων, αυτό το ταξίδι, μάλλον όχι η μπόρα. Υπομονή, είναι ένα ταξίδι που δεν θα το ξεχάσετε, αλλά δεν είναι και το ό,τι και να γίνει, δικό σας θα είναι το αποτέλεσμα. Μετά το διαχειρίζεστε ανάλογα. Δεν ξεκινούν και δεν αρχίζουν όλα από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Το Υπουργείο Παιδείας μάλιστα έχει θέσει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σύστημα με δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική ενδυνάμωση για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά και τις οικογένειές τους. Προσοχή λίγο, μαμάδες, μπαμπάδες, απλά να τα προσέχετε τα παιδιά, μην τα πιέζουμε. Διάβασες. Ό,τι ήταν να διαβάσω, το διάβασαν και τώρα απλά θα πάνε να δώσουν την μάχη τους.
0: Θα μας τα πούνε βέβαια και οι ειδικοί την Τετάρτη, οι ενδιαφερόμενοι γονείς, ίσως και υποψήφιοι που μπορεί να μας ακούτε, υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Λίγο μετά τις 9 θα έχουμε εδώ έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τους μαθητές, ασχολείται με τις πανελλαδικές εξετάσεις, σύμβουλο στα διαδρομίες, για να μιλήσουμε λίγο για τις πανελλαδικές και για την επόμενη ημέρα των υποψηφίων. Σήμερα έχει Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης.
1: Ναι. Σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο σε Θεσσαλονίκη, οπότε αύριο θα έχουμε αρκετές ειδήσεις από εκεί πέρα. Όπως επίσης συνεδριάζει και η ΚΕΔΕ, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, όπου εκεί πέρα στο επίκεντρο θα βρεθεί μεταξύ άλλων και το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι αλλαγές που προβλέπει ο νέος κώδικας. Στη συνεδρίαση θα παραστεί και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος.
0: Εγώ πάντως, αυτό το νέο σύστημα με το οποίο θα γίνουν οι εκλογές, οι επόμενες δημοτικές και περιφερειακές, το 2028, δεν το έχω καταλάβει.
1: Ναι, είναι λίγο.
0: Όχι, θα παίρνεις ένα ψηφοδέλτιο. Θα επιλέγεις ποιο ψηφοδέλτιο θα ψηφίσεις. Θα υπάρχει όμως και εναλλακτική ψήφο σε περίπτωση που ο συνδυασμός που έχεις επιλέξει για την πρώτη Κυριακή δεν τα πάει καλά. Με σκοπό να καταργηθούν οι δεύτερες εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στη βδομάδα θα συζητήσουμε περισσότερα για αυτό το νέο σύστημα. Γιατί το 28 μπορεί να φαίνεται μακρινό, αλλά μεθαύριο είναι, δεν είναι και τόσο μακρινό. Ναι. Για πότε θα ξαναστηθούν, θα αρχίσει η προετοιμασία εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών των επόμενων, δεν θα το πάρουμε χαμπάρι. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Τικ τακ, τικ τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, λα, λα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λα, λα.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πο, πο, πο.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
7: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με μία, με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Επιστροφή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και στην εκπομπή 100% με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου. Και πάμε τώρα από την πολιτική επικαιρότητα στα τοπικά θέματα εδώ πέρα της πόλης. Το Σάββατο το απόγευμα είχαμε έτσι ένα απίστευτο πάλι περιστατικό σε δρόμους του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην Οδό Κασάνδρου, στη συμβολή της με την Οδό Καμενιάτου, αν τη λέω σωστά, στο κέντρο της πόλης, όπου είδαμε πάλι να ανοίγει μια αρκετά μεγάλη, από όσο έβλεπα στις φωτογραφίες, τρύπα στο οδόστρωμα. Ήταν, από ό,τι κατάλαβα, ένα παρόμοιο περιστατικό με αυτό που είχαμε το προηγούμενο διάστημα στο εργοτάξιο του Σταύλου του Παπάφη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, τον κύριο Πρόδρομο Νικηφορίδη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Νικηφορίδη.
2: Καλημέρα, κύριε Γερακλή.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, κύριε Στολάκη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλή εβδομάδα.
0: Σάββατο απόγευμα σας είδαμε πάλι έξω να είστε.
2: Τι να κάνω. Ξέρετε το θέμα με τις λακκούβες και με τις τρύπες. Και σήμερα το πρωί εκεί ήμουν, όπως και χθες το πρωί.
0: Καταρχάς για τους οδηγούς λίγο, γιατί είναι και το πιο σημαντικό. Έχει ανοίξει το σημείο του δρόμου.
2: Κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα, κυκλοφορούν προφανώς με αργό ρυθμό, γιατί υπάρχει μια στένωση, κυκλοφορούν όμως, είναι στην Κασάνδρου, στο ύψος του Αγίου Δημητρίου, πάνω από τον Άγιο Δημήτρη, δηλαδή, υπάρχει μια ελάχιστη, δηλαδή δευτερόλεπτα.
0: Μια μικρή καθυστέρηση.
2: Δεν σταματούν, απλώς. Επειδή έχει στενεύει.
1: Στενεύει ο δρόμος. Ναι, ναι. Υπάρχει μια μείωση έτσι, της ταχύτητας.
2: Της ροής, ναι.
1: Και κατ' επέκταση της ροής. Είπατε ότι είναι στην Κασάνδρου περίπου στο ύψος του Αγίου Δημητρίου. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε ιδιαίτερη προσοχή για τους φίλους που μπορεί να περνούν ή να περάσουν από εκεί και τυχαίνει να μας ακούνε.
0: Εκεί πέρα πάλι είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, έναν άλλο περιστατικό με συνεργείο όπου έκανε κάποιες εργασίες στο δρόμο. Και αυτό το συνεργείο δεν ήταν πάλι του Δήμου, έτσι.
2: Ναι, ναι. Το προηγούμενο διάστημα, το προηγούμενο διάστημα πριν από 10 μέρες, ξεκίνησε κάποιες εργασίες ίδρυυσης από την ΕΙΑΘ. Έγιναν οι εργασίες, έκλεισε το σημείο αυτό και μετά από μερικές μέρες ξαφνικά άρχισε να υποχωρεί σε ένα σημείο. Ειδοποιηθήκαμε, μεταξύ άνοιξε και μια σχετικά μικρή τρύπα, η οποία με την ώρα μεγάλωνε. Έβρεξε κιόλας, όπως καταλαβαίνετε, και αυτό επιδεινώνει τα πράγματα. Τελικά όμως, επειδή και σήμερα το πρωί εκεί ήμουν και μου σκάβανε, αποδεικνύεται ότι είναι ένα θέμα μάλλον που έχει σχέση με την αποχέτευση και όχι με την ίδρυυση. Υπάρχει δηλαδή κάποιος αγωγός ο οποίος είναι σπασμένος αποχέτευσης και μάλλον αυτός είναι που έχει προκαλέσει το πρόβλημα. Δουλεύουν εντατικά προκειμένου να λύσουν το πρόβλημα και να ξανακλείσουν. Δυστυχώς το δίκτυο και της αποχέτευσης και της ίδρυυσης στην πόλη μας είναι παλαιωμένο, όπως συμβαίνει και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Και αυτά, και τώρα πληρώνουμε αυτό το γεγονός ότι έχει παλιώσει το δίκτυο και άρα έχει πάρα πολλά προβλήματα.
0: Καλά, το ότι είναι παλιό το δίκτυο το βλέπουμε και όταν βρέχει κάπως έντονα στην πόλη, το οποίο δεν μπορεί να απορροφήσει την ποσότητα, πέρα το ότι είναι μεγάλες οι ποσότητες νερού, δεν μπορεί να την απορροφήσει κιόλας το δίκτυο, το παντορωϊκό, αν δεν κάνω λάθος λέγεται. Αυτά τα ξέρετε εσείς καλύτερα.
2: Ο παντορωϊκό είναι αυτό που παραλαμβάνει τα πάντα και που κανονικά δεν θα πρέπει να υπάρχει και γι' αυτό αντικαθίσταται σταδιακά, γίνονται εργασίες. Το επόμενο διάστημα με την ανάπλαση της πλατείας Δημοκρατίας θα γίνουν και εκεί που έχει μεγάλο πρόβλημα, η κάθοδος δηλαδή της Λαγκαδά έχει μεγάλο πρόβλημα. Ταυτόχρονα με τις εργασίες που θα κάνουμε εμείς για την ανάπλαση της πλατείας Δημοκρατίας, η ΕΕ θα κάνει έργο για την βελτίωση των απορροής σε αυτή την περιοχή.
0: Ωραία, να πάμε λίγο προς την Άνω Πόλη και συγκεκριμένα στους κήπους του Πασά. Εκεί πέρα
2: Για το αγοράκι στην πλατεία Ναυαρίνου μιλήσατε?
1: Όχι, για πείτε μας, τι έγινε.
0: Ναι.
2: Το βαντάλισαν.
0: Αλήθεια.
1: Α, το άγαλμα.
2: Ναι.
0: Πότε έγινε αυτό τώρα το Σαββατοκύριακο?
2: Μες τη νύχτα έγινε.
0: Ναι.
2: το ρίξανε. Εντάξει, θα το. Τους ειδοποιούμε ως Δήμος Θεσσαλονίκης ότι όχι μόνο θα το επαναφέρουμε, αλλά θα το μορφύνουμε κιόλας, όχι το αγοράκι, το περιβάλλον του. Άρα επομένως.
1: Τι κάναν δηλαδή για το βανδάλισαν, κύριε Νικηφορίδη, τι έγινε?
2: Το ρίξανε. Το ρίξανε μέσα στο νερό, μέσα στο σιντιβάνι, μέσα στο. Το αποκόλλησαν. Ναι, το ρίξανε. Ναι, δηλαδή.
0: Αυτό το σας ειδοποίησαν κάτι και εκεί της περιοχής, το είδαν κάποιοι υπάλληλοι του Δήμου?
2: Δεν ξέρω, εγώ το πήρα από συνεργάτη του Δημάρχου, ναι. Ότι, και τέλος πάντων ειδοποίησαμε τις υπηρεσίες να πάνε το μαζέψουν και όπως σας είπα το επόμενο διάστημα θα ομορφύνουμε αυτό, ναι. Το σημείο, γιατί ήταν κάτι το οποίο το συζητούσαμε ήδη τις προηγούμενες μέρες. Γι' αυτό με το άσχημο αυτό γεγονός θα κάνουμε κάτι πολύ ωραίτερο για να υπενθυμίσουμε ότι δεν δεχόμαστε.
1: Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που το συγκεκριμένο
2: άγαλμα
1: γλυπτό που βρίσκεται μέσα εκείνο το συντριβάνι βανδαλίζεται. Έχει υποστεί βανδαλισμούς και πολλές φορές κατά το παρελθόν. Να πάμε όμως σε κάτι ωραίο που ετοιμάζεται. Ξεκίνησε να το λέει η Κάτια. Κύριε Νικηφορίδη, στους κήπους του Πασά. Εκεί όπου ξεκίνησαν οι παρεμβάσεις, τι σκοπεύετε να κάνετε σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο σημείο?
2: Κοιτάξτε, κάνουμε ήδη αρκετές παρεμβάσεις που ήθελα να κάνουμε με την αποκατάσταση μιας κάποιων πλακόστρωτων, κάποιων κατασκευών, και εκεί είχαν γίνει βανδαλισμοί, υπήρχε τέλος πάντων μια κακή χρήση κάποιων κατασκευών. Όλα αυτά τα φροντίσαμε, κάναμε την αποκατάσταση των πλακόστρωτων, αλλά ξέρετε, με την ευκαιρία και επειδή βρέθηκα εγώ 3-4 φορές εκεί μέσα και βλέποντας αυτό τα θαυμάσια γλυπτά, το θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον των κήπων του Πασάκη, τα δέντρα, σκεφτόμουν πόσο κρίμα είναι ένα τέτοιο μνημείο, γιατί είναι ένα μνημείο, έτσι, και θέλω να πω ότι αν το σκεφτεί κανείς, είναι ένας μοναδικός χώρος πρασίνου που σίγουρα είναι από τους πιο παλιούς, με την έννοια ότι πριν από την πυρκαγιά δημιουργήθηκε, πριν από την ανοικοδόμηση της πόλης, και όλη βέβαια η περιοχή έχει τέτοια χαρακτηριστικά, άρα δεν είναι δυνατόν, ενώ είχε προβλεφθεί να υπάρχει νερό, να λειτουργεί τέλος πάντων αυτό το γλυπτό σε συνεργασία με το νερό, και να μας δίνει μια άλλη εικόνα και μια άλλη, ένα άλλο δεδομένο τέλος πάντων σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον, και υπάρχει βέβαια η εγκατάσταση, η οποία όμως επειδή έχει να λειτουργήσει
0: πόσα χρόνια είπατε, πολλές δεκαετίες.
2: Κοιτάξτε, ρωτώ τους ανθρώπους πιο παλιού στο Δήμο που δουλεύουν στο Δήμο εδώ και 35 χρόνια και δεν θυμούνται να το είδανε λειτουργικό. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν το είδανε κάποιοι μπορεί να μην λειτουργούσε. Πάντως, είναι σίγουρο ότι τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχει νερό. Πριν, μάλλον είχε μια περίοδο, μπορεί γρήγορα να απαξιώθηκε και να εγκαταλείφθηκε.
0: Οπότε θα γίνει προσπάθεια από τον Δήμο, μήπως καταφέρεται και υδροδοτηθεί όλο αυτό το συντριβάνι στέρνα? Ναι.
2: Μετά τις κρίνες, νομίζω το επόμενο project για το νερό είναι αυτό. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια τέτοια εγκατάσταση, ένα τέτοιο γλυπτό, ένα τέτοιο πάρκο και να μην υπάρχει το νερό. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουμε. Είναι οι πρώτες σκέψεις τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά πιστέψτε με, μετά από μερικούς μήνες να ξέρετε ότι θα υπάρχει εκεί νερό, θα λειτουργεί, θα τρέχει το νερό δηλαδή και στους κήπους του Πασά.
0: Ωραία, αντιδήμαρχε.
1: Να ρωτήσω κάτι εγώ, κύριε Νικηφορίδη, γιατί το διάβαζα σε ένα ρεπορτάζ της Κάτιας πρόσφατα, αλλά δεν τη ρώτησα. Έβλεπα ένα όχημα το οποίο έχει ξεκινήσει να βγαίνει στους δρόμους του Δήμου της Θεσσαλονίκης, και έτσι επιδιορθώνει διάφορα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει κυρίως στο οδόστρωμα, λακκούβες κτλ.
2: Ναι.
1: Τι είναι αυτό?
2: είναι κάτι που έλειπε από το Δήμο, ναι, που λείπει για από πολλούς Δήμους από τότε που το φέραμε, όλοι οι αντιδήμαρχοι με ρωτούν. Είναι κάτι το οποίο εγώ λίγο τυχαία το ανακάλυψα.
1: Ναι.
2: Δεν το ήξερε η υπηρεσία, που παρότι το πρόβλημα της λακκούβας είναι διαχρονικό και...
1: και παντού, παντού υπάρχουν λακκούβες, ναι, παντού. Ναι.
2: Λοιπόν, είναι ένα μηχάνημα που κάνει με θερμή άσφαλτο, γιατί ο Δήμος μόνο με ψυχρή μπορεί να κάνει δουλειά, αλλά δεν το κάνει καλά. Δεν μπορεί να το κάνει καλά. Η άσφαλτος μπορεί να διαμορφωθεί από τη στιγμή που είναι θερμή. Αν είναι ψυχρή, δεν διαμορφώνεται. Άρα, επομένως, είναι ένα μηχάνημα που πάει τοπικά, καθαρίζει, αποκαθιστά. Άρα, επομένως, το είχα εντοπίσει πριν από αρκετούς μήνες, πριν από 8 μήνες. Κάναμε τότε ένα δοκιμαστικό, το οποίο είναι ακόμα σε άριστη κατάσταση. Τα θέματα, βέβαια, ξέρετε, στους Δήμους προχωρούν πολύ αργά.
1: Και αυτό το, αυτό το μηχάνημα φαντάζομαι ότι είναι για μια άμεση παρέμβαση, γιατί μέχρι να βγει εργολαβία, να υπάρξει εργολάβος, ναι, για μεγαλύτερης έκτασης μπαλώματα, εννοώ.
2: Ναι, για να κάνουμε μαζικές αστρώσεις που έχουμε ήδη. Έχουμε ήδη προθέσει, υπογράψαμε δύο συμβάσεις. Την Παρασκευή δηλαδή υπογράψαμε δύο συμβάσεις και απομένει ακόμα μία σύμβαση, μία τρίτη, για τις δημοτικές κοινότητες. Για να γίνουν ασφαλτοστρώσεις στους πολύ μεγάλους δρόμους, τα χρήματα είναι πάρα πάρα πολλά. Άρα, επομένως, η απόφαση είναι ότι οι δρόμοι που έχουν εγκαταλειφθεί τα προηγούμενα 30-40 χρόνια, πάμε και είναι πιο μικροί δρόμοι και πάμε και τους ασφαλτοστρώνουμε ολικά. Αλλά στους μεγάλους δρόμους που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την οικονομική δυνατότητα, ναι, η Βασίλισσα της Όλγας θέλει 3 εκατομμύρια. Δεν τα έχουμε 3 εκατομμύρια τη Βασίλισσα της Όλγας, γιατί δεν είναι μόνο η Βασίλισσα της Όλγας.
0: Ναι, είναι και άλλοι πόσοι δρόμοι.
2: Είναι και άλλοι 1.629 δρόμοι. Οπότε τι να κάνουμε, στη Βασίλισσα της Όλγας πρέπει προς το παρόν να αρκεστούμε σε μια θεραπεία τοπική, των λακκούβων, προκειμένου...
1: Οπότε αυτό γίνεται και με αυτό το μηχάνημα, έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Γίνεται και γίνεται με πολύ καλό τρόπο, που καμία σχέση δεν έχει με αυτά που μέχρι τώρα ο τύπος μπορούσε να κάνει.
1: Μάλιστα. Κύριε Νικηφορίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Βαγγέλη, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Εσύ πας λαϊκή?
1: Δεν προλαβαίνω, η αλήθεια
0: είναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν θα πάω Σάββατο, γιατί εγώ πηγαίνω στη λαϊκή της Νεάπολης. Δεν θα πάω στη λαϊκή μόνο όταν τυχαίνει να έχω βάρδια Σάββατο πρωί. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Σ' αρέσει έτσι να συζητάς, να περπατάς, να βρεις ευκαιρίες, να παίρνεις τα...
0: ναι.
1: Αυτά που θα φας, να τα επιλέγεις εσύ, να τα διαλέγεις. Ναι.
0: Χρόνια που πηγαίνεις.
1: Σε ξέρουν κιόλας.
0: Ναι, και εντοπίζεις κάτι.
1: Και σου λένε περίμενε, μην πάρεις αυτά. Έχω εγώ τα καλά.
0: Παίρνεις δηλαδή, εγώ ξέρω τώρα ντομάτες, ρε παιδί μου, παίρνω από συγκεκριμένο άνθρωπο. Κάθε φορά φρούτα παίρνω από συγκεκριμένο. Αυτή και μια άλλη σχέση που δεν το ξέρεις καλά τον άνθρωπο, αλλά επειδή το βλέπεις κάθε εβδομάδα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Και οι λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης, λοιπόν, θέλοντας έτσι να έρθουν πιο κοντά με mm-hmm. τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή βέβαια και τα 97 χρόνια λειτουργίας τους, κάθε χρόνο κάνουν αυτό το κάλεσμα στην πλατεία Αριστοτέλους, στο άγαλμα του Βενιζέλου, το κάνουν και φέτος, την γιορτή των λαϊκών αγορών. Φέτος έχει τον τίτλο «One Health στη Λαϊκή», το ταξίδι της ζωής. Πραγματοποιείται αυτή η γιορτή των λαϊκών αγορών στις 28 Μαΐου στην πλατεία Αριστοτέλου στο άγαλμα Βενιζέλου. Όπως είπαμε, είναι μαζί μας ο κύριος Άγγελος Δερετζής, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Τι κάνετε?
2: Δόξα τω Θεώ. Όντως γιορτάζουμε και φέτος τα 97 χρόνια, μια γιορτή εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία του One Health, που μας θυμίζει πως η υγεία του ανθρώπου, του περιβάλλοντος και της τροφής είναι όλα συνδεδεμένα. Και από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2, μαθητές δημοτικών σχολείων
0: mm-hmm.
2: θα συμμετέχουν σε βιωματικές δράσεις, διαδραστικά εργαστήρια γύρω από τη γη, το νερό, τον αέρα, τον ήλιο. Θα γνωρίσουν τη δύναμη της σωστής διατροφής, της γεωργίας, της τεχνολογίας, της φύσης, ενώ θα υπάρχει και εκπαιδευτικό θερμοκήπιο. Και φέτος έχουμε προσθέσει και δράσεις οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής. Και πολλά δώρα και εκπλήξεις.
0: Α, το αναπτύσσετε δηλαδή, βάζετε και άλλες δράσεις επιπλέον. Ναι,
2: ναι, ναι, ναι, έτσι. Το απόγευμα παράλληλα ο Δήμος Θεσσαλονίκης μαζί με σεφ από Άμπρα Σάντορς θα δημιουργήσει μοναδικές συνταγές με φρέσκα προϊόντα της ελληνικής γης. Και το βράδυ έχουμε μια μεγάλη συναυλία με λαϊκό, ποντιακό, ραπ, μουσική για όλο τον κόσμο.
1: Εδώ έχετε στο πρόγραμμα Μιχάλη, Δημήτρη Χρυσοχοίδη, Μαριάνθη Κεφάλα, Ευτέρπη Λιμναίου βλέπω, Ισορροπιστή, Γιώργο Ιωαννίδη, θα έχετε και DJ που θα παίξουν,
2: και DJ, ναι, ναι,
1: που
2: ναι.
1: θα παίξουν μουσική.
2: Και όλα είναι δωρεάν, καλούμε όλο τον κόσμο
1: Μπάμπης
2: να έρθει να διασκεδάσει.
1: Και Μανετζίδης, με δωρεάν είσοδο.
0: Πρόεδρε, πόσοι εργάζεστε σε λαϊκές αγορές, πόσοι παραγωγοί, γιατί δεν είναι μόνο παραγωγοί, είναι και,
1: πολιτές.
2: Ναι. Και επαγγελματίες. Ναι. Είναι σχεδόν 40% αυτή τη στιγμή είναι παραγωγοί, 60% είναι επαγγελματίες.
0: Πόσοι είναι περίπου στον αριθμό, έχετε παροχηρατών, να το θυμάστε?
2: 2.500 στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: 2.500 στη Θεσσαλονίκη. Είναι. Και κάθε μέρα έχετε διαφορετικές λαϊκές, έτσι?
2: Κάθε μέρα έχει 9 λαϊκές αγορές
0: mm-hmm.
2: σε όλη τη Θεσσαλονίκη και συνεχώς αλλάζουν αυτές οι λαϊκές.
1: Κύριε Δερετζή, λίγο να ρωτήσω λίγο εγώ κάτι τώρα. Γιατί εντάξει, συζητάμε διαχρονικά με τον Άγγελο του Δερετζή και για τα ρεπορτάζ. Θυμάμαι την περίοδο των μνημονίων συζητούσαμε και για το πώς πηγαίνει η δουλειά. Βλέπουμε ότι ένα από τα βασικά προβλήματα, το βασικότερο, είναι η ακρίβεια, είναι το κόστος της ζωής, το κόστος της καθημερινότητας και φυσικά βέβαια και το κόστος των προϊόντων της διατροφής. Εξαιτίας αυτής της αύξησης των τιμών στο σούπερ μάρκετ, στα ράφια, εσείς έχετε δει να αυξάνεται η δικιά σας πελατεία, έχετε δει περισσότερο κόσμο να επιστρέφει στις λαϊκές αγορές?
2: Κοιτάξτε να δείτε, κόσμος έρχεται στις λαϊκές αγορές. Απλά εμείς έχουμε τον κόσμο που είναι σε μεγάλη ηλικία, είναι συνταξιούχοι. Αυτοί όλο και μειώνονται.
0: Mm-hmm.
2: Και ο κόσμος που είναι πάνω από τα 50 ή και λίγο πιο κάτω δουλεύει. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα που υπάρχει στη λαϊκή αγορά. Γιατί η λαϊκή αγορά είναι το πρωί και είναι μέχρι το μεσημέρι. Και ο κόσμος όλος δουλεύει. Αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα. Αλλιώς ο κόσμος θα ήταν πιο γεμάτος. Το καλό είναι ότι πρέπει να δούμε με άλλη φιλοσοφία τις λαϊκές. Τουλάχιστον Πρέπει να γίνει με ιδιωτικά κριτήρια, να κάνουμε κάνα δύο απογευματινές λαϊκές, αλλά
1: έχετε,
2: με ιδιωτικά κριτήρια.
1: Έχετε μία, δεν έχετε μία απογευματινή
2: έχουμε
1: λαϊκή αγορά
2: αλλά...
1: στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν την έχουμε περιορισμένη τώρα, δεν την δουλεύουμε.
1: Ναι.
2: Περιμένουμε να γίνουν κάποιες αλλαγές στο νόμο για να μπορέσουμε να τις εντάξουμε τις απογευματινές. Πρέπει να λειτουργήσουν με ιδιωτικά κριτήρια. Δεν γίνεται με δημόσιο χαρακτήρα να λειτουργήσουν όπως οι πρωινές.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, εσείς τον ξέρετε τον κλάδο καλά. Λοιπόν, οπότε δίνουμε ραντεβού στις 28 του Μάη, κύριε Δερετζή. Όσοι μας ακούν, από το πρωί θα είστε εκεί στο άγαλμα Βενιζέλου μέχρι αργά το βράδυ. Έχετε ετοιμάσει μία ημέρα έτσι γεμάτη για να γιορτάσετε τα 97 χρόνια λειτουργίας των λαϊκών αγορών στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε θερμά που είστε
2: να
1: μαζί
2: είστε
1: μας.
2: Καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήταν ο κύριος Άγγελος Δερετζής, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών. Μεθαύριο στις 28, την Πέμπτη, από το πρωί μπορείτε να βρεθείτε εκεί στο άγαλμα Βενιζέλου, στην πλατεία Αριστοτέλους, και ίσως το βράδυ να πάτε για να απολαύσετε το μουσικό πρόγραμμα. Encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Και ένα από τα μεγάλα θέματα τα οποία τα συζητάμε στη Θεσσαλονίκη, και όχι μόνο στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, γενικότερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, είναι η απουσία ενός δικτύου για ποδήλατα, για τους ποδηλατόδρομους. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη ως πόλη υστερεί αρκετά σε αυτό το κομμάτι σε σχέση βέβαια με άλλες πόλεις της Ευρώπης. Η Καλαμαριά, σύμφωνα με όσα δήλωσε η δήμαρχος της περιοχής, η κυρία Χρύσα Αράπογλου, αναμένεται το επόμενο διάστημα, την επόμενη διετία, να αποκτήσει ένα βασικό δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Τη δέσμευση αυτή ανέλαβε η κυρία Αράπογλου ενώπιον μαθητών και μαθητριών από την Ελλάδα αλλά και την Ολλανδία, οι οποίοι φιλοξενούνται στην πόλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που τους συνόδευαν προέρχονταν από το δεύτερο πειραματικό γυμνάσιο της Καλαμαριάς και ένα Ολλανδικό σχολείο. Δεν μπορώ να το διαβάσω, παιδιά, το Ολλανδικό σχολείο, δεν ξέρω Ολλανδικά. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της επίσκεψης στο Δημαρχείο, συζητήθηκε το ζήτημα της απουσίας των ποδηλατόδρομων και υπήρξε αυτή η δέσμευση από την κυρία Ράπογλου. Στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, εσύ που το παρακολουθείς το θέμα, τι γίνεται με τους ποδηλατόδρομους?
0: Καταρχάς θα υπάρξει μια σύνδεση, θα δημιουργηθεί ένας μεγάλος ποδηλατόδρομος από την Καλαμαριά μέχρι και εδώ το σιδηροδρομικό σταθμό. Στον Δήμο Θεσσαλονίκης ουσιαστικά θα γίνει αναβάθμιση του ποδηλατόδρομου, γιατί υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει ο τελευταίος νόμος. Υπάρχει γκρίνια σαφέστατα από τους ποδηλάτες όπου θέλουν ένα σωστό ποδηλατικό δίκτυο. Δεν είναι κάτι το οποίο όμως μπορεί να γίνει από τον ένα μήνα στον άλλον. Πρέπει να γίνουν κάποιες μελέτες, να δουν πώς θα γίνει και η διασύνδεση με το δίκτυο της Καλαμαριάς, έτσι ώστε να υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο και συνέχεια να υπάρξουν και οι κάθετοι δρόμοι πάνω στο βασικό ποδηλατικό δίκτυο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι 9:58. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, αύριο Τρίτη στις 8. Εσείς ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Έρχεται η Αλεξάνδρα Μαρτίδου για Δελτίο Ειδήσεων. Στη συνέχεια Σοφία Ξανθοπούλου για 2 ώρες. Και ακολουθεί Λάζαρος Θοδωρακίδης. Μέχρι αργά το βράδυ το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης έχει ενημερωτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Μην αλλάζετε συχνότητα, μείνετε συντονισμένοι. Τα λέμε αύριο. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στην τελική ευθεία των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνουν οι υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Εξετάζονται οι υποψήφοι των ΓΕΛ στο πρώτο μάθημα πανελλαδικών εξετάσεων την Παρασκευή 29 Μαΐου, την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία της γενικής παιδείας, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο 30 Μαΐου στο μάθημα των νέων ελληνικών. Σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Παιδείας. Από σήμερα μέχρι και τις 30 Ιουνίου λειτουργεί δωρεάν η τηλεφωνική γραμμή 1550, στην οποία ψυχολόγοι στηρίζουν τόσο τους υποψηφίους όσο και τις οικογένειές τους. Παράταση δίνεται στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου, ώστε να μην χαθεί ευκαιρία λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων σε δικαιούχους να πάρουν το σπίτι που ονειρεύονται, ανέφερε μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την παρέτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Τεμπονέρας, αποχωρώντας επισήμως από το κόμμα της Κουμουνδούρου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να είναι μεταξύ των προσώπων που θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η ανακοίνωση του οποίου θα γίνει στις 8 το βράδυ της Τρίτης στο Θησείο. Στον εισαγγελέα οδηγεί το 30χρονο που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων θέρμης για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν σήμερα να ψάχνουν στα συντρίμια κτηρίου υπό ανέγερση που κατέρευσε, καταστρέφοντας εν μέρη γειτονικό ξενοδοχείο στις Φιλιππίνες, με τις αρχές να κάνουν πλέον λόγο για 3 νεκρούς και 17 αγνοούμενους. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί σε πολύ λίγο κοντά σας η Σοφία Ξανθοπούλου με το ενημερωτικό μας πρόγραμμα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
3: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
6: Χορηγή επικοινωνίας, FM100, TV100.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
10: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
10: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

Καλή σας ημέρα και καλώς ήλθετε στον FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στα 12 λεπτά μετά τις 10, Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026. Εκτάκτως για σήμερα στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου μαζί με την Αφροδίτη Αργυροπούλου στη ραδιοφωνική παραγωγή και στην επιλογή της εξαιρετικής μουσικής. Η Αλεξάνδρα Μαρτίδου και ο Κωνσταντίνος Λουτζιώδης στην αίθουσα σύνταξης. Ωραίος ο καιρός προς το παρόν, αν και το Σαββατοκύριακο μας έκανε έτσι πολύ νερό. Ειδικά το Σάββατο, πραγματικά μουσκίδι γίναμε όσοι χρειάστηκε να κάνουμε κάποιες δουλειές εξωτερικές. Και αυτό που παρατήρησα στη Θεσσαλονίκη ήταν ότι πολλοί δρόμοι, παιδιά, αναγκαστικά πλημμυρίζουν. Προφανώς λόγω των φρεατίων. Προφανώς. Για να μην πιάσουμε αυτή την ιστορία με τα φρεάτια, ποιος είναι υπεύθυνος του υπεύθυνου, τον υπεύθυνο, ο υπεύθυνε. Η αλήθεια είναι ότι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πολλοί δρόμοι ήταν πλημμυρισμένοι. Υπήρχαν κάποιοι καταστηματάρχες που με κάτι έτσι σαν κοντάρια προσπαθούσαν να ξεβουλώσουν κάποια φρεάτια, κάποιες τρυπούλες για να απορροφηθούν τα νερά. Πάντως ήταν δύσκολη κατάσταση. Καλό καιρό, λέει, θα μας κάνει σήμερα. Ελπίζουμε να μην έχουμε αρκετή βροχή για σήμερα. Γενικά να μην έχουμε βροχές. Πολλές διεθνείς ημέρες βλέπω. Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Να στηρίξουμε τα μικρά βιβλιοπωλεία στις γειτονιές μας. Η μέρα της πετσέτας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα θηρεοειδούς. Βεβαίως, πολύ σημαντικό να προσέχουμε τον θηροειδή μας και η Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου. Βέβαια, την επικαιρότητα μονοπολεί το μπάσκετ και η νίκη του Ολυμπιακού έναντι της Ρεάλ Μαδρίτης. Ολονύκτιοι παραγυρισμοί μέχρι νωρίς τα ξημερώματα. Ο Ολυμπιακός, λένε τα πρωτοσέλιδα, έβαλε φωτιά σε όλη την Ελλάδα για την κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού. Πάρτι στο Πειραιά μέχρι το πρωί. Οι Ερυθρόλευκοι επέστρεψαν πρωταθλητές Ευρώπης μετά την νίκη επί της Ρεάλ με 92-85.

Τον Γιώργο Μπαρτζόκα να σηκώνει πρώτο στην Κούπα στον ουρανό του Πειραιά. Εβδομάδα πολιτικών εξελίξεων και αυτή που αρχίζει από σήμερα είναι η εβδομάδα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς αύριο στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου θα αποκαλύψει το όνομα του κόμματος. Όπου υπάρχει έτσι μεγάλη φημολογία για το όνομα του νέου κόμματος. Αν και η απόφαση που έχει ληφθεί εδώ και περισσότερο από 10 μέρες έχει κλειδώσει, το πώς θα λέγεται ο καινούριος παίκτης στην πολιτική σκακέρα, Πηξίδα ή Ιθάκη, είναι αυτά που περισσότερο συζητούνται στα πολιτικά πηγαδάκια του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς. Θα δούμε, θα τα μάθουμε όλα αύριο. Την ίδια ώρα, με επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου, απαντά το Μέγαρο Μαξίμου. Στην κυβέρνηση παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις ανακατατάξεις, αλλά δηλώνουν προσιλωμένοι στην παραγωγή έργου. Και αυτό φάνηκε και από την κυριακάτικη χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος εστίασε σε θέματα που αφορούν την κατοικία, την υγεία. Σήμερα θα μιλήσει για το δημογραφικό σε συνέδριο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Αύριο συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Την Παρασκευή ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Κρήτη, συνεχίζοντας τις περιοδίες του σε όλη τη χώρα. Περισσότερα θα μάθουμε σε λίγο από την Γεωργία Σαδανά, αφού κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Και μάλλον δεν ήταν τυχαία η μελωδία με την φωνή του Σταμάτη Κραουνάκη, γιατί από ό,τι διαβάσαμε και ο Σταμάτης Κραουνάκης θα έχει μια παρουσία αύριο στα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θα τα δούμε όλα με τη βοήθεια της Γεωργίας Σατανά. Γεωργία μου, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Σοφία. Καλή εβδομάδα. Μου επιτρέψει να πω ότι δεν θα έχει απλά μία παρουσία. Γράφει τον ύμνο του κόμματος.
0: Α, μπράβο, ναι. Καλά το λες. Καλά το λες. Και θα δούμε περισσότερα αύριο. Άρα είναι η εβδομάδα του Αλέξη Τσίπρα αυτή, από ό,τι φαίνεται.
1: Και κάνει ο ίδιος το παν για να μας βάλει σε αυτήν τη διάθεση, γιατί έχθες Κυριακή αποκάλυψε τα χρώματα του κόμματος. Κόκκινο των αγώνων, μπλε της πατρίδας και της θάλασσας. Άρα κόκκινο και μπλε θα είναι το λογότυπο. Το όνομα κρατείται από τα σφράγη στο μυστικό. Αυτό που ξέρουμε ότι είναι αύριο θα διαβάσει ο ίδιος στην εταιρική διακήρυξη. Θα ανοίξει πλατφόρμα ηλεκτρονική υπογραφής νέων μελών και στελεχών που θέλουν να προσχωρήσουν. Και από εκεί και πέρα θα δούμε και τα πρώτα 50 νέα πρόσωπα του κόμματος στα κανάλια, σε αρθρογραφία, σε περιοδίες μαζί του, για να δούμε και το νέο αίμα.
0: Ναι. Χθες είχαμε και την συστράτευση του Διονύση Τεμπονέρα με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Παραιτήθηκε χθες από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο κύριος Τεμπονέρας είναι ένα από τα λίγα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα είναι και στο κόμμα Τσίπρα. Για τους υπόλοιπους μη με ρωτήσει.
0: Όχι, εντάξει.
1: Η αγωνία έχει χτυπήσει κόκκινο και μη με ρωτήσει, εννοώ όχι γιατί δεν ξέρω να σου πω περίπου, αλλά θα σου έλεγα γιατί λίγοι θα ακολουθήσουν τελικά τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο εγχείρημα με δική του πρωτοβουλία. Θέλει το νέο κόσμο, το νέο αίμα να κατακλείσει το νέο κόμμα και να μην υπάρχει τίποτα που θα θυμίζει η ΣΥΡΙΖΑ ή δυνατόν.
0: Χθες είχαμε και την καθιερωμένη κυβερνητική ανάρτηση του Πρωθυπουργού, αλλά δεν έμεινε αναπάντητη, κυρίως στο κομμάτι της ακρίβειας, γιατί κακά τα ψέματα στο κομμάτι της ακρίβειας η κυβέρνηση φαίνεται να τηρεί μια στάση παρατηρητική παρά μια στάση που θα βοηθά τους πολίτες επί της ουσίας. Και ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε σχόλιο επί της ακρίβειας και ο κύριος Τσουκαλάς. Εν τω μεταξύ, το Σάββατο ενημερωθήκαμε για μια νέα πλατφόρμα που θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής, το πόσο κάνει, οι οποίες όμως πλατφόρμες επί της ουσίας δεν βοηθούν την τσέπη των καταναλωτών. Αν είναι να το πληρώσω, θα το πληρώσω και θα το πληρώσω με το ποσό που είναι τώρα. Δεν γίνεται κάποια δράση μείωσης των τιμών. Οπότε στο κομμάτι της ακρίβειας επιμένει η αντιπολίτευση και ασκεί σκληρή κριτική στο κομμάτι αυτό.
1: Ναι, απ' την άλλη όλοι καταλαβαίνουν ότι η κυβέρνηση αυτό θα κρυθεί, το καταλαβαίνει και ο ίδιος, γι' αυτό και το λυπάμαι και θυμώνω του Πρωθυπουργού απέναντι στην ακρίβεια. Από την άλλη οι πλατφόρμες να υποδεικνύουν τη φθηνότερη τιμή, αλλά όταν αυτή αφρίζεται σε ένα άθροισμα ακριβών τιμών σε πάρα πολλά είδη και μάλιστα βασικά είδη διατροφής, αυτό δεν φαίνεται όπως λέω σωστά στον καταναλωτή. Τι πρέπει να γίνει? Σίγουρα να εντείνει η κυβέρνηση στο κομμάτι της ακρίβειας, γιατί είναι επάνδυμο το αίτημα. Το αίτημα έρχεται και από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και εκείνοι γίνονται αποδέκτες παραπώνων από το εκλογικό τους ακροατήριο από τη μια. Και από την άλλη, βέβαια, Σοφία, φίλες και φίλοι, το μεγάλο ζητούμενο είναι τι θα γίνει με τον πόλεμο, αν τελικά η διαφαινόμενη συμφωνία θα υπάρξει, αυτή που όλο το Σαββατοκύριακο μας απασχόλησε, για να αρχίσουν να αποκλιμακώνονται κάποια προϊόντα. Θαύματα δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά αν κλείσει το κεφάλαιο Ιράν, τα πράγματα θα αρχίζουν να αποκλιμακώνονται σταδιακά, οπότε οψέποτε προκηρυχθούν εκλογές, η κυβέρνηση επενδύει σε μια καλύτερη εικόνα.
0: Θαύματα δεν γίνονται, αλλά στο διάστημα των 7 ετών, επειδή το θέμα της ακρίβειας μας ταλανίζει πολλά χρόνια, δεν είναι μόνο από το θέμα των στενών του Ορμούζ, είχαμε και πρωτύτερα θέματα με την ακρίβεια. Ξέρουμε πολύ καλά και το γνωρίζει και η κυβέρνηση ότι ο μήνας ίσα που βγαίνει με το μισθό. Την ίδια στιγμή βλέπω ότι θα μιλήσει για το δημογραφικό. Τι να πεις για το δημογραφικό, την ώρα που είναι να μεγαλώσεις ένα παιδί είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα, πόσο μάλλον περισσότερα από ένα παιδιά.
1: Πραγματικά αυτοί που μεγαλώνουν περισσότερα από ένα παιδιά δεν είναι μια πάρα πολύ σκληρή μάχη. Καθημερινή μάχη. Και δεν είναι μόνο η ακρίβεια, είναι και η πολιτική στήριξη της εργασίας της μητέρας ειδικά.
0: Έτσι, ακριβώς. Όπως
1: είναι πολυδιάστατο πρόβλημα και χρειάζονται και γενναίες λύσεις. Αρκεί να σας πω ότι αυτή την περίοδο η συζήτηση που γίνεται μεταξύ των γονέων είναι τι θα γίνουν τα παιδιά όταν κλείνουν 15 τα σχολεία και οι γονείς δουλεύουν νυχθημερών.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
1: Άρα εδώ χρειάζονται ολιστικά μέτρα. Μέτρα που να ακουμπούν όλο το φάσμα της καθημερινότητας του πολίτη. Και νομίζω, Σοφία, ότι παρά τα νέα και παλιά κόμματα, όποιος δώσει την αίσθηση στο πολίτη ότι έχει προτάσει και την καθημερινότητά του, όχι μόνο καταγγελίες ή τάξιμο, προτάσεις, αυτός θα είναι ο νικητής των εκλογών. Υπάρχει τεράστια διάσταση ανάμεσα στην πολιτική τάξη και την κοινωνική ζωή και την καθημερινή κοινωνική ζωή. Όποιος λοιπόν καταφέρει να κάνει τη γέφυρα, ίσως θα είναι ο τυχερός των εκλογών αυτών.
0: Είπες μια πολύ σημαντική κουβέντα για το κομμάτι των μικρών παιδιών. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή όποιος, εν πάση περιπτώσει, αναλάβει τα ενία της χώρας να ασχοληθεί με την ποιότητα ζωής των γονέων και των παιδιών. Είναι πολύ καλές οι δεντάδες της γειτονιάς. Δεν τις αμφισβητώ, δεν τις υποτιμώ. Ίσα-ίσα είναι πολύ καλή δράση. Αλλά καλό θα ήταν να υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο ο γονιός, η μητέρα ή ο πατέρας να μπορεί να έχει τον απαραίτητο χρόνο με το παιδί του και να μην ψάχνει λύσεις αλλού.
1: Ο Ερντογάν Σοφία, ο οποίος προσπαθεί η Τουρκία να φτάσει στα 100 εκατομμύρια. Mm-hmm. Δίνει το δικαίωμα στη μητέρα με νόμο που ψήφισε πρόσφατα, ώστε το παιδί να γίνει 6 ετών, να μην δουλεύει, να δουλεύει με ωράριο τέτοιο που θα επιλέγει η μητέρα. Καταλαβαίνετε τώρα, αυτό τα κάνει ο Ερντογάν.
0: Ο Ερντογάν, μάλιστα. Αυτό δεν το ήξερα.
1: Μέχρι τα 6 χρόνια.
0: Μέχρι τα 6 χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε επενδύσει σε αυτό το κομμάτι. Δεν το πιάνουμε.
1: Θα γίνει 100 εκατομμύρια και εμείς φύγουμε. Έτσι γίνονται.
0: Έτσι.
1: Αυτές είναι οι τολμηρές πολιτικές του δημογραφικού.
0: Ξέρεις τι γίνεται, Γεωργία. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι όλοι ζητούν να κάνεις παιδί και άπαξ και κάνεις παιδί, δεν ασχολείται κανείς. Βγάλ τα πέρα
1: μπορώ
0: μόνος.
1: Μπορώ να σου πω ότι δυστυχώς πια κάποιοι θεωρούν το παιδί και είναι εμπόδιο στην αγορά εργασίας για τους εργαζόμενους γονείς. Είναι ακόμα χειρότερο το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αν αυτά δεν αντεστραφούν πλήρως, θα ψάχνουν μελλοντικά και τους ψηφοφόρους στους πολιτικοί για το εκλογικό φθηνό, κοινό φθήνη. Και τα λέω έτσι κοινικά, μπας και Δευτέρα πρωί σοκάρουμε κανέναν. Γιατί τα ζητήματα αυτά είναι πολύ σοβαρά υπαρξιακά πια για τη χώρα μας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και βέβαια περί άλλων τυρβάζουν πολύ και ασχολούμαστε με τα νέα κόμματα, τα λογότυπα και τις μαρκίδες.
0: Ναι. Ακριβώς όπως το είπες, αυτό σκεφτόμουν σήμερα το πρωί, ότι εδώ ο κόσμος χάνεται, βαρκούλες αρμενίζουν.
1: Με απόλυτους αριθμούς έχουμε περισσότερα κόμματα από αυτά που μπορούμε να καταναλώσουμε.
0: Πολύ περισσότερα. Πολύ σωστά.
1: Όταν έρχονται νέα. Έτσι.
0: Πολύ σωστά. Ξέρεις τι άλλο μου έκανε εντύπωση και με προβλημάτισε, το είδα και το λέγαμε και εμείς στα δελτία ειδήσεων, δεν ξέρω αν έχεις πληροφόρηση περισσότερη από αυτού, θα το ψάξουμε περισσότερο το θέμα. Είναι ο νέος φόρος που έρχεται, ο αυτοδιοικητικός ένφια. Δηλαδή, Γεωργία μου, δεν φτάνει που πληρώνουμε ένφια έτσι κι αλλιώς, ήταν τάχα προσωρινός φόρος, έγινε ο πιο μόνιμος σίγουρος φόρος. Τώρα θα μπει και αυτοδιοικητικός ένφια, δηλαδή. Πόσο πια, πού θα πάει αυτή?
1: Εδώ γίνεται μια συζήτηση με αφορμή τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα νομοσχέδιο πολύ βαρύ που κατεβάζει ο Θοδωρής Λιφάνιος. Αυτό που λένε είναι να μεταφερθεί ένα μέρος του έμφυα από το κεντρικό κράτος στην αυτοδιοίκηση. Και αυτή είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει. Οι δήμαρχοι μιλάνε για 7 δις που τους οφείλονται. Απ' την άλλη, η κεντρική πολιτεία θέλει να αποκεντρώσει πόρους. Νομίζω ότι θα είναι ένα καλοκαίρι που η αυτοδιοίκηση θα έχει τον πρώτο λόγο. Το σίγουρο είναι ότι η αυτοδιοίκηση καλείται με βάση κοινωνικές ανάγκες να σηκώσει περισσότερα βάρη και αυτό τη φέρνει πιο κοντά και στην καθημερινότητα και στην ανάγκη για νέους πόρους.
0: Η αυτοδιοίκηση να σηκώσει περισσότερα βάρη, αλλά να σου πω λίγο κάτι. Στο τέλος, το βάρος αυτό το πάει στον πολίτη. Δεν ξέρω πόσο πολύ θα αντέξει ο Έλληνας να πληρώνει τόσους φόρους. Το θέμα είναι να έχει και μια ανταπόδοση. Γιατί ωραίοι οι φόροι αυτοί, η αυτοδιοικητική έμφυα κτλ.
1: Δήμαρχοι, δώστε μας περισσότερους πόρους από τους κεντρικούς. Για να κάνουμε ανταποδοτικά και άλλα πράγματα, να κάνουμε ανταποδοτικούς παιδικούς σταθμούς, να κάνουμε ανταποδοτικά τα ΓΔΑΠ, να μην ψάχνουμε να προσλάβουμε βρυσόνιπιο κόμμα 8 μήνες. Να μπορούμε να τα δρομολογούμε μόνοι μας και νομίζω σε αυτό έχουν δίκιο οι αυτοδιοικητικοί. Θα πρέπει ο κάθε Δήμος, τουλάχιστον στα βασικά, φροντίδα ηλικιωμένων παιδιού και καθαριότητα, να έχει τη δυνατότητα, και επειδή είμαστε και το δημοτικό ραδιόφωνο, είναι η γνώμη μου αυτή, να αυτενεργεί ο Δήμος.
0: Θα το δούμε και αυτό. Και είπες και πάλι πιάνομαι από μια λέξη που είπες. Λοιπόν, πιάσαμε το δημογραφικό και είπες και για τη φροντίδα ηλικιωμένων. Στο οποίο κανένας ως τώρα δεν έχω δει, τουλάχιστον μακάρι σε αυτούς τους σχηματισμούς που γίνονται ή ακόμη και προεκλογικά και η παρούσα κυβέρνηση ίσως να δώσει έτσι κάποια στοιχεία, κάποιες ανάσες για το κομμάτι της φροντίδας των ηλικιωμένων. Είμαστε πάρα πολύ πίσω σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Και στο λέω γιατί κάναμε και εκπομπή πρόσφατα, μάλιστα 2 φορές το επεκτείναμε στην TV100 για το κομμάτι αυτό. Είμαστε τόσο πίσω που σε πιάνει κατάθλιψη. Φροντίδα ηλικιωμένων και δημογραφικό.
1: Στα ευρωπαϊκά δυτικά κράτη τα οποία έχουμε ως πρότυπο υπάρχει ειδική πολιτική για τους ηλικιωμένους και ως προς το που θέλουν να ζήσουν μετά τη σύνταξη και ως το πώς θα ζήσουν μετά τη σύνταξη.
0: Ναι.
1: Με ποιους όρους και σε με ποια ποιότητα ζωής. Εδώ δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ πίσω. Ωστόσο, επειδή αυτές είναι οι πραγματικές ανάγκες, οι ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και οι ακριβοί. Εγώ νομίζω ότι από τη ΔΕΘ και μετά θα έχουμε πλήρη στροφή των πάντων, γιατί οι δημοσκοπήσεις, παρά τα νέα κόμματα, τους αναποφάσεις τους εξακολουθούν και τους βρίσκουν πολύ χαμηλά. Οπότε αυτή η συζήτηση και στα focus groups που τρέχουν τα κόμματα, μαθαίνω ότι έχει αρχίσει και επανέρχεται. Οπότε πεδίο δόξη λαμπρών από Σεπτέμβρη, να δούμε τι προτάσεις θα καταθέσει καθένας για την καθημερινότητα.
0: Γεωργία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στη μέρα σου.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Τα Άστεγα, η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλαδίραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού, Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σημεωνίδης. Τα Άστεγα του Νίκου Πλατήραχου, Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, σε αυτή την ώρα περίπου, έχουμε την συνάντησή μας για το πολιτικό σχόλιο ή τα πολιτικά σχόλια του Νίκου Ηλιάδη. Νίκο, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Σοφία.
0: Διαβάζω ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σχόλιο σου στη Μακεδονία για τη νέα μεγάλη ταλαιπωρία στην Εγνατία εδώ, πριν και μετά τα Μάλγαρα. Καθώς δεν υπήρξε, από ό,τι κατάλαβα, κάποια ενημέρωση επί των εργασιών που γίνονται εκεί.
1: Εκεί υπάρχουν τα εξής θέματα. Καταρχάς, το ότι γίνονται εργασίες είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
0: Σωστά.
1: Ήταν είναι ένα εργασίες ασφαλτού αστροφής για να καταλάβουν τόσο από τους ακροατές και τις ακροάτες. Mm-hmm. Δεν είχαν την ευκαιρία είτε να το δουν κάπου σε κάποια από τα δημοσίευματα που κάναμε τις προηγούμενες μέρες, είναι να το βιώσουν κιόλας. Να βιώσουν την ταλαιπωρία που υπάρχει εκεί εξαιτίας αυτών των έργων. Έργα βέβαια πρέπει να γίνονται και ταλαιπωρία πάντα μικρή, μεγαλύτερη υπάρχει.
0: Σωστά.
1: Το πρόβλημα εδώ είναι το εξής. Πρώτον, δεν είχε βγει καμία ενημέρωση, δεν είχε εκδοθεί καμία ανακοίνωση από την νέα Εγνατία Οδό, όπως λέγεται η εταιρεία, η οποία ανέλαβε τη διαχείριση του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού για τα επόμενα 35 χρόνια και η οποία εκτελεί βέβαια και τα έργα της συντήρησης, της ασφαλτόστρωσης, ώστε δεν βγήκε ανακοίνωση για να προειδοποιεί τον κόσμο ότι ξέρετε από αύριο ή από τότε του μήνα και για τόσο χρονικό διάστημα θα γίνονται αυτές οι εργασίες στα εξής τμήματα του αυτοκινητόδρομου. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι οι εργασίες αυτές εκτελούνται με ρυθμούς δημοσίου. Mm-hmm. Δηλαδή, πενθήμερο.
0: Σωστά.
1: Σαββατοκύριακα τα μηχανήματα
0: σταματούν,
1: ξεκουράζονται,
0: έτσι.
1: Δεν υπάρχει κανένας, αλλά υπάρχουν οι ουρές.
0: Ναι.
1: Και το τρίτο είναι ότι, εγώ το έχω δει πρώτη φορά αυτό, να υπάρχει αποκλεισμός δύο λωρίδων κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο σε δύο διαφορετικά σημεία. Πριν από τα δύο των Μαλγάρων, όπως έρχεσαι από Πιερία και η Μαθία, δηλαδή στην είσοδο προς Θεσσαλονίκη, στον δρόμο προς Θεσσαλονίκη, και το δεύτερο σημείο είναι μετά τα δύο των Μαλγάρων. Όμως, μόνο σε ένα από αυτά τα δύο σημεία υπάρχουν μηχανήματα για να κάνουν εργασίες. Συνήθως έχουμε δει ότι αποκλείεται ένα τμήμα του αυτοκινητόδρομου, γίνονται εργασίες, τελειώνουν και προχωράς παραπέρα. Δεν αποκλείεις δύο διαφορετικά τμήματα για να εκτελέσεις τις εργασίες κάποια στιγμή μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Εδώ λοιπόν, πρώτον, θα πρέπει η εταιρεία να βγει και να ενημερώσει τον κόσμο, επειδή να το έχει κάνει. Βλέπουμε, για παράδειγμα, τι γίνεται στο flyover. Όταν η εταιρεία, η κοινοπραξία η οποία εκτελεί τις εργασίες, ενημερώνει εγκαίρως και μάλιστα με σχετική ακρίβεια και για την ώρα και για τα σημεία στα οποία θα παρέμβει, ώστε να γνωρίζει το επιβατικό η χρήση στο αυτοκινητόδρομο το τι ακριβώς θα συμβεί. Εδώ μιλάμε για ένα κομμάτι αυτοκινητόδρομου Σοφία, το οποίο εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι τον χρησιμοποιούν. Από αυτούς η συντριπτική πλειονότητα είναι είτε επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους για τις δουλειές τους, είτε ακόμα και εργαζόμενοι οι οποίοι μετακινούνται για να πάνε στις δουλειές τους. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ευνηδιάστηκαν πριν από περίπου 10 μέρες όταν είδαν να στείλονται αυτά τα εργοτάξια και επίσης κάθε μέρα μας τηλεφωνούν στα μέσα ενημέρωσης για να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ενημέρωση πρώτον. Δεύτερον, θα πρέπει να επιταχυνθούν οι εργασίες, γιατί μιλάμε για την είσοδο της δεύτερης πόλης της χώρας. Δεν μπορεί να δουλεύεις εκεί πενθήμερο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να δουλεύεις 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα μέχρι να τελειώσει.
0: Ναι.
1: Γιατί μιλάμε για χιλιάδες εργατοώρες χαμένες, μιλάμε για κατανάλωση καυσίμου πολύ περισσότερη από αυτή που συνήθως θα καταναλώσουμε για να κάνουμε αυτή τη διαδρομή και ξέρουμε που είναι οι τιμές των καυσίμων σήμερα. Και μιλάμε βέβαια και για ένα επιπλέον περιβαλλοντικό κόστος, γιατί το ξεκίνα, σταμάτα, ξεκίνα, σημαίνει και εκπομπή ρήπων. Για να ξέρουν λοιπόν οι ακροάτες και οι ακροατές μας, αυτή τη στιγμή με το περίπου 10 χιλιόμετρα, 8 χιλιόμετρα πριν από τα Μάργαρα, όπως έλεγε ο Πειραιά και η Μαθία, και για ένα μήκος 5 χιλιόμετρων υπάρχει μποτιλιάρισμα, γιατί λειτουργεί μόνο ουσιαστικά η μία λωρίδα κυκλοφορίας, και μόλις περνάς στη Στενοπό λίγο πριν από τα δύο άδεια και λες ουφ, εντάξει, αυτό ήταν.
0: Το ξεπεράσαμε.
1: Περνά στα Μάλγαρα και σε λίγο μετά αντιμετωπίζεις το ίδιο σκηνικό. Αυτή είναι η κατάσταση. Και βέβαια, μιας και μιλάμε για Εγνατία Οδό, να πούμε ότι εξακολουθεί η πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στις Σύραγγες, στον οδικό άξονα, θα πω εγώ από τη Βέρεια μέχρι και την Ιγουμενίτσα. Όπου υπάρχουν Σύραγγες, το 90-95% σε αυτές τις Σύραγγες η κυκλοφορία γίνεται από μία λωρίδα κυκλοφορίας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Και όπως είπε εκπρόσωπος της εταιρείας πρόσφατα σε μια ημερίδα που έκανε πριν από ακριβώς μια εβδομάδα η Εφημερίδα Μακεδονία, αυτή η υπόθεση δεν θα τελειώσει γρήγορα. Διότι όπως εξήγησε, οι σύραγγες αυτές δεν έχουν πιστοποιηθεί, δεν έχουν πάρει το απαραίτητο επίπεδο ασφάλειας, πιστοποίηση του επίπεδου ασφαλείας. Έπρεπε αυτό να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Η Εγνατία Οδός με την προηγούμενη, με το προηγούμενο καθεστώς της, δεν το έκανε για διάφορους λόγους. Παρέλαβε τώρα ο παραχωρησιούχος, ο οποίος για να έχει εξασφαλισμένα και τα νόματα, όπως καταλαβαίνεις, απέκλεισε την μία από τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας στις Σύραγγες, ώστε ο κίνδυνος να είναι πολύ μικρότερος. Η πιστοποίηση αυτών των σειράγγων, πιστοποίηση ασφαλείας, σημαίνει μια σειρά από παρεμβάσεις, κυρίως πυρασφάλειας και άλλες.
0: Σωστά.
1: Οι οποίες, όπως είπε ο παραχωρησιούχος, απαιτούν μια δαπάνη περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ και ένα χρόνο, ένα χρονικό διάστημα, συγγνώμη, το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 5 χρόνια. Από 3 μέχρι 5 χρόνια. Άρα λοιπόν θα χρειαστεί πολύ μεγάλη υπομονή για τους ανθρώπους που μετακινούνται σε αυτή τη διαδρομή να είναι προσεκτικοί και να οπλιστούν με υπομονή.
0: Με υπομονή. Υπομονή, από ό,τι φαίνεται, έχουμε. Βέβαια, σου λένε οι διάφορες υπηρεσίες και τι θέλετε να κάνουμε. Άμα δεν κάνουμε έργα, πώς διέγεται να μην κλείσουμε, ας πούμε, δρόμο ή να μην περιορίσουμε την κίνηση, αφού πρέπει να τα κάνουμε. Το θέμα είναι όμως, όπως είπες, να μην γίνονται σε λογικές δημοσίου, λειτουργίας δημοσίου, αλλά σε μια διαφορετικό τρόπο λειτουργίας. Παρόμοια κατάσταση είχαμε και τον Απρίλιο, θυμάμαι, με την ουρά 10 χιλιόμετρων στα διόδια Πολυμήλου. Συχνά πυκνά λοιπόν γίνονται αυτές οι ταλαιπωριές και ταλαιπωρίες.
1: Και με τα διόδια υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Υπάρχουν με τοπικά διόδια. Αντί να έχουμε ηλεκτρονικά, είδαμε τι σημαίνει αυτό στην περίπτωση του Πολυμήλου. Είχαμε εκείνο το τραγικό δυστύχημα όταν επικρατούσε ο Μίχλη και ένας μπαλικέρης έπεσε πάνω σε δυο ταχύτητα, τα οποία ήταν στην ώρα για να πληρώσουν τα διόδια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα κτλ. Έχουν γίνει επανειλημμένως, όχι ευτυχώς τόσο τραγικά δυστυχήματα, αλλά έχουν γίνει ατυχήματα σε μετοπικούς σταθμούς διόδιων. Θα πρέπει λοιπόν κάποτε σε όλους αυτούς τους σταθμούς, τους αυτοκινητόδρομους, να φύγουν από τη μέση τα μετοπικά διόδια. Δεν εξυπηρετούν σε τίποτε, τουλάχιστον την κυκλοφορία και εμάς οι οποίοι χρησιμοποιούμε τους αυτοκινητόδρομους. Και επίσης αποτελούν πηγές σοβαρότατων κινδύνων. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί παραμένουν? Διότι πολύ απλά τα ηλεκτρονικά διόδια σημαίνουν δικαιότερες χρεώσεις στους χρήστες του αυτοκινητόδρομου. Αυτές φαίνεται ότι καλώς ή κακώς δεν εξυπηρετούν τους παραχωρησιούχους, τις εταιρείες δηλαδή, οι οποίες έχουν αναλάβει τη λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων. Αυτό όμως δεν μπορεί να το ανέχεται επί μακρόν για δεκαετίες μια πολιτεία. Θα πρέπει κάποτε, και το κάποτε θα έπρεπε να ήταν χθες και προχθές, να σταματήσει αυτή η ιστορία, να χρεώνομαι εγώ για όσο χρησιμοποιώ τον αυτοκινητόδρομο, ούτε για ένα χιλιόμετρο παραπάνω, ούτε για ένα χιλιόμετρο λιγότερο. Και να φύγουν από τη μέση αυτά τα μετοπικά διόδια, διότι αποτελούν πηγή κινδύνου, πέρα από τις καθυστερήσεις που προκαλούν, σταμάτα ξεκίνα, πέρα από την αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου, τα περιβαλλοντικά κτλ. Που τα περιγράψαμε και στην προηγούμενη περίπτωση. Και η περίπτωση της Εγνατίας Οδού λοιπόν είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί είναι ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα, 650 χιλιόμετρων περίπου, να εφαρμοστούν τα ηλεκτρονικά διόδια και να αποτελέσουν και ένα παράδειγμα και για τους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους.
0: Νίκο Ηλιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Τα ξαναλέμε την Τετάρτη στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
0: Η Αλεξάνδρα Μαρτίδου βρίσκεται στο στούντιο. Έχει να μας πει μια σημαντική είδηση σε σχέση με τη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης.
2: Ναι, ναι. Έχουμε κάποια προβλήματα. Μας τα μετέφερε νωρίτερα και ο συνάδελφος ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, ο οποίος προσέρχεται στην εργασία μας. Με προβλήματα διεξάγονται εδώ και λίγη ώρα τα δρομολόγια στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας ΘΕΣ Μετρό, από το σταθμό Δημοκρατίας έως το σταθμό Συντριβάνη, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Για να συνεχίσει λοιπόν κάποιος τη διαδρομή, παρακαλείται να μετεπιβιβάζεται στο σταθμό Συντριβάνη. Να υπενθυμίσουμε με αφορμή αυτή την υποβαθμισμένη λειτουργία αυτή την ώρα στο Μετρό Θεσσαλονίκης, ότι από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το Μετρό Θεσσαλονίκης θα τεθεί εκτός λειτουργίας, καθώς είναι οι τελευταίες δοκιμές που γίνονται για την παράδοση του Μετρό προς Καλαμαριά περί τα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Αυτό ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί. Mm-hmm. Πάντως από τις 29 Μαΐου, από την Παρασκευή μέχρι και τις 19 Ιουνίου, οι Θεσσαλονικείς θα μείνουν χωρίς το μετρό.
0: Θα έχουμε όμως τη γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ.
2: Ακριβώς. Θα έχουμε τη γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ που εξυπηρετούσε τα δρομολόγια των πολιτών από την Εγνατία, με στάσεις, με 17 προκαθορισμένες στάσεις. Θα τα πούμε αυτά στην διάρκεια των ημερών.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα.

Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα. Στη δεύτερη ώρα θα ασχοληθούμε με την ακρίβεια στα καύσιμα και στη βενζίνη, καθώς οι εκτιμήσεις των αρμοδίων κάνουν λόγο για 2,5 ευρώ βενζίνη το καλοκαίρι. Θα δούμε, θα μας τα πει ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου. Θα δούμε το θέμα της Mercosur και πώς επηρεάζει το πιάτο μας. Αλλά και κάτι πάρα πολύ όμορφο, εκεί κοντά στις 11.30, οι γιαγιάδες από τα ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης έπαιξαν κουκλοθέατρο για μικρά παιδιά. Θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με την κυρία Σοφία Φωτίου για να μας πει τι παραμύθια είπε στα παιδιά και πώς μπήκε σε αυτή τη διαδικασία του κουκλοθέατρου.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, προβλήματα παρατηρούνται στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης εδώ και λίγη ώρα. Τα δρομολόγια του μετρό στο κέντρο της πόλης πραγματοποιούνται μόνο από μία τροχιά, με συνέπεια να έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις στις αφίξεις των σειρμών στους σταθμούς. Λόγω της συνθήκης αυτής έχουν δημιουργηθεί ουρές σε σταθμούς του μετρό. Σημειώνεται πως λόγω του προβλήματος που έχει προκύψει, ο σταθμός, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, παραμένει προσωρινά κλειστός. Υπενθυμίζεται ότι από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το μετρό θα παραμείνει κλειστό, καθώς θα γίνουν οι τελευταίες δοκιμές για τη σύνδεση με την Καλαμαριά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες του Υπουργείου Ναυτιλίας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με βόρειες Ποράδες, με το πρώτο δρομολόγιο να ξεκινά και φέτος το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Η προκήρυξη του μειοδοτικού διαγωνισμού αναρτήθηκε την περασμένη εβδομάδα μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, η οποία προβλέπει την έναρξη των δρομολογίων την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα σε τρεις νομούς της Κρήτης αλλά και στην Αττική για την εξάρθρωση συμμορίας που εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έχουν συλλάβει τουλάχιστον 20 άτομα, ανάμεσά τους δύο λογιστές και τρεις υπευθύνους ΚΙΔ. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην τελική ευθεία των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνουν οι υποψήφοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα ελληνικά δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Παιδείας. Από σήμερα μέχρι και τις 30 Ιουνίου λειτουργεί δωρεάν η τηλεφωνική γραμμή 1550, στην οποία ψυχολόγοι στηρίζουν τόσο τους υποψηφίους όσο και τις οικογένειές τους. Παράταση δίνεται στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου, ώστε να μην χαθεί η ευκαιρία λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων σε δικαιούχους να πάρουν το σπίτι που ονειρεύονται, ανέφερε μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το νέο χωροταξικό, ο Πρωθυπουργός τονίζει πως μπαίνουν κανόνες και περιορισμοί για περιοχές Natura, δάση, μικρά νησιά και τουριστικές ζώνες. Την παρέτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Τεμπονέρας, αποχωρώντας επισήμως από το κόμμα της Κουμουνδούρου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να είναι μεταξύ των προσώπων που θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η ανακοίνωση του οποίου θα γίνει αύριο στις 8 το βράδυ στο Θησείο. Η ΔΕΙΑ Λαγκαδά ενημερώνει τους καταναλωτές ότι μέχρι τις 12 το μεσημέρι θα παρατηρούνται προβλήματα διακοπής υδροδότησης στην πόλη του Λαγκαδά λόγω εργασιών στο δίκτυο ίδρευσης. Πρωτοφανής για την εποχή καύσωνας πλήττει τη Γαλλία, καθώς ο υδράργυρος καρφάλωσε χθες σε επίπεδα ρεκόρ για τον Μάιο. Ένας συμμετέχων σε αγώνα δρόμου στη γαλλική πρωτεύουσα πέθανε και περίπου 10 δρομείς σε έναν άλλον αγώνα σε προάστιο του Παρισιού διακομίστηκαν εκτάκτως σε νοσοκομεία, ανακοίνωσε η πυροσβεστική. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
8: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
6: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
8: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
9: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
10: Ba ba para tururururu ru ru ru ru.

0: Είμαστε στην δεύτερη ώρα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100. Μπορείτε να ακούσετε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και από την ιστοσελίδα tv100.gr, FM 100 Live. Στην δεύτερη μας ώρα θα ασχοληθούμε φυσικά με το θέμα της ακρίβειας στα καύσιμα λόγω της μεγάλης ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον 15 χώρες της Ευρώπης έχουν προχωρήσει σε έκτακτες παρεμβάσεις για να μειώσουν τις τιμές στα καύσιμα. Έκοψαν φόρους, έβαλαν πλαφόν ή έδωσαν απευθείας επιδοτήσεις για να κουφίσουν τους πολίτες. Έτσι είχαμε εχθές την περαιτέρω μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην Ιταλία και στην Πορτογαλία με μείωση φόρων στα καύσιμα και στην Αυστρία και στην Ιρλανδία και στην Πολωνία και την Ισπανία. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα η τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και μάλιστα οι άνθρωποι της αγοράς και του κλάδου των καυσίμων ανησυχούν για το πού θα πάει η τιμή, ειδικά το καλοκαίρι. Να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό τον Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Εσείς είστε ο πλέον ειδικός, είστε από τους ειδικούς που μπορείτε έτσι να μας δώσετε στοιχεία για το θέμα της ακρίβειας στη βενζίνη και τι θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα, γιατί από ό,τι φαίνεται είμαστε μία από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης στο κομμάτι της τιμής της βενζίνης.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πολύ σωστά το θέσατε. Η αλήθεια είναι ότι στη βενζίνη είμαστε πρωταθλητές στην τιμή. Και επειδή πρόσφατα ήμασταν και πρωταθλητές Ευρώπης εδώ στον Πειραιά με τον Ολυμπιακό και όλη η Ελλάδα γιορτάζει προφανώς, έτσι με χαρά για όλες τις ομάδες. Αντίστοιχα λοιπόν είμαστε και πρωταθλητές στη βενζίνη λόγω του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του υψηλού ΦΠΑ. Αυτό που θα πρέπει να μείνει και το λέμε συνεχώς και εγώ αλλά και ο πρόεδρος ο Θέμης Κουρτζής και ο Χρήστος Σταυράκης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης και ο πρόεδρος της Ένωσης Θεσσαλονίκης,

0: είναι ότι θα πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωση το ΦΠΑ σε περιόδους κρίσης. Δηλαδή, θα πρέπει να πάρθει οριζόντια μια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν είναι ελληνικό. Η Ελλάδα δεν μπορεί να το υποστηρίξει λόγω των δημοσιονομικών, τα οποία είναι προβληματικά, έτσι από την εποχή που μπήκαμε στο μνημόνιο και μετά. Θα πρέπει να πάρθει λοιπόν μια απόφαση σε επίπεδο κεντρικό από την Ευρώπη, όταν υπάρχουν τέτοιες περίοδοι κρίσης. Γιατί τις βλέπουμε επαναλαμβανόμενες, δεν είναι κάτι καινούργιο. Αυτό το είχαμε ζήσει και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάλι μια εκτόξευση των τιμών, πάλι ακρίβεια μεγάλη, πάλι αύξηση των προϊόντων όλων. Και εντάξει, η βενζίνη πέφτει. Μειώνεται η τιμή της σταδιακά, αργά, αλλά μειώνεται. Τα άλλα προϊόντα δεν μειώνεται η τιμή της. Παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να το δουν συνολικά. Και να πούν όταν υπάρχει τέτοια περίοδος να μειώνεται τουλάχιστον το ΦΠΑ κατά 7 μονάδες, που σημαίνει γύρω στα 10 με 12 λεπτά το λίτρο, μείωση στην τιμή την οποία βλέπουν οι καταναλωτές. Γιατί μπορεί να δόθηκε το fuel pass, το επίδομα, αλλά το fuel pass εξανεμίστηκε από την πρώτη εβδομάδα που το πιστώθηκαν δικαιούχοι. Και έτσι δεν πέρασε στην πραγματική οικονομία.
1: Θα μπορούσε να γίνει η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην Ελλάδα?
0: Το θεωρώ δύσκολο για τον ειδικό φόρο κατανάλωση, διότι θα δημιουργήσει ένα προηγούμενο το οποίο θα φέρει πάρα πολλά θέματα. Ήδη σε κάποιες χώρες που το έτρεξαν από την αρχή του πολέμου και το εφάρμοσαν από μόνες τους, χωρίς δηλαδή τη συλλογικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απόφαση, φάνηκε στιγμιαία ότι ταρακουνήθηκαν, δηλαδή υπήρξε μια δημοσιονομική εκτροπή. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νόμους και κανόνες οι οποίοι δεν επιτρέπουν στις χώρες οι οποίες έχουν ψηφίσει τον προϋπολογισμό τους και τον έχουν καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουν δημοσιονομική εκτροπή από κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο και σταθερό. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, έτσι, να είμαστε ειλικρινείς. Mm-hmm. Από εκεί πέρα το ΦΠΑ όμως θα μπορούσε στιγμιαία να κάμψει την ανελαστικότητά του και να μειωθεί κάποιες μονάδες. Εμείς το έχουμε δει αυτό στα απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου, στην Παραμεθόριο, όπου 5 μεγάλα νησιά που δεχτήκαν το πρώτο κύμα μεταναστευτικών ροών, η κυβέρνηση για να τα στηρίξει προχώρησε σε 7 μονάδες μείωση. Και βλέπουμε σε αυτά τα νησιά την τιμή να είναι η ίδια. Φαίνεται και τώρα μέσα από το παρατηρητήριο τιμών, η τιμή είναι η ίδια με την τιμή που έχουν η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα.
1: Τι τιμή έχουμε στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα σήμερα?
0: Η τιμή που έχουμε είναι περίπου στα 2,12 μέση τιμή.
1: Μέση τιμή 2,12.
0: Σταθερά πάνω από τα 2,10 από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας. Βέβαια υπήρξε τώρα τις προηγούμενες μέρες μια αρκετά αισιόδοξη πορεία των πραγμάτων στην περιοχή του κόλπου. Και μάλλον θα το πω σταδιακά τις 18 του μήνα. Mm-hmm. Από τις 18 Μαΐου, όπου είχαμε καταγράψει τα 112 δολάρια οι αγορές διεθνώς, έχουμε φτάσει σήμερα, ανοίξαμε μια μείωση τάξης 5%, που σημαίνει γύρω στα 95-96 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι οι αγορές μας προειδεάζαν για κάτι ευχάριστο.
1: Ναι.
0: Μακάρι αυτό το ευχάριστο να είναι το άνοιγμα των στενών του ορμού.
1: Διαβάζω την ανησυχία των ανθρώπων του δικού σας κλάδου για το θέμα της κρίσης, ότι αν συνεχιστεί μπορεί να δούμε και 2,5 ευρώ το λίτρο μέσα στο καλοκαίρι τη βενζίνη.
0: Ναι, είναι αλήθεια, γιατί κάθε εβδομάδα που περνάει, ξέρετε, το είχα δηλώσει από τις αρχές του πολέμου αυτού, ότι αυτός ο πόλεμος έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τότε που ακόμα κανένας μας δεν ήξερε τι τον περιμένει, είχα πει ότι έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ο λόγος ήταν τα στενά τορμούς και οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και οι αποθηκευτικοί χώροι. Κλείσαν οι αποθηκευτικοί χώροι. Οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που παράγουν πετρέλαιο στις χώρες αυτές, στην περιοχή του Περσικού, μειώσαν την παραγωγή του. Ξέρετε, όταν μειώνουν την παραγωγή στα σημεία που παράγεται το πετρέλαιο από τη γη, σημαίνει ότι αδρανοποιούνται μηχανισμοί οι οποίοι δεν ξαναμπαίνουν εύκολα μπροστά. Θέλουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με μεγάλες συντηρήσεις και πολλά χρήματα. Αρκετά εκατομμύρια δολάρια για να ξαναπάρουν μπροστά και να φτάσουν στο επίπεδο παραγωγής που ήταν πριν τον πόλεμο. Άρα λοιπόν κάθε εβδομάδα πια από τα μέσα Μαΐου και μετά που περνάει δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Και επιμηκύνει το χρόνο που θα δούμε ξανά να μειώνονται οι τιμές σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη χώρα μας.
1: Και κάτι τελευταίο κάθε που θέλω. Ναι, και σε ολοκληρώστε.
0: Κάθε εβδομάδα, να σας πω ότι η κάθε εβδομάδα που περνάει από εδώ και πέρα σημαίνει άλλον ένα μήνα ακρίβεια. Mm-hmm. Οποιοδήποτε και αν είναι το γεγονός. Δηλαδή, ακόμα και να κλείσουν τα στενά, ακόμα και να ανοίξουν τα στενά, ακόμα και να εξομαλυνθεί η αγορά, κάθε εβδομάδα που καταγράφεται τώρα με κλειστά τα στενά του ορμού σημαίνει ένα μήνα παράταση στην ακρίβεια.
1: Ναι. Για την επιβίωση του δικού σας κλάδου και για το τι σας λένε οι πολίτες, έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις τους λόγω της ακρίβειας και η βιωσιμότητα τώρα των πρατηρίων. Είναι ένα θέμα επίσης αυτό, γιατί είναι ντόμινο οι εξελίξεις της ακρίβειας είναι στα καύσιμα.
0: Είναι πολύ σοβαρό πραγματικά το πρόβλημα που έχει αρχίσει να παρουσιάζεται και στο δικό μας κλάδο. Δηλαδή, πέραν από το ότι δοκιμάζεται η ανθεκτικότητα της οικονομίας των οικογενειών, δοκιμάζεται και η ανθεκτικότητα της οικονομίας των επιχειρήσεων και των αντοχών που έχουν πια. Διότι και σε εμάς τα πάντα πληρώνονται ακριβά. Δηλαδή, έχουμε ακριβότερα ενίκια. Και εμείς τα ενίκια μας δεν είναι μαγαζιά ή γραφεία, θεωρώ που στενά είναι υπόγεια, είναι υπόγεια. Έτσι είναι σε κεντρικούς δρόμους, μεγάλους δρόμους, και είναι πολύ υψηλά. Το κόστος ενέργειας είναι και αυτό σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα, έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με πριν από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Το μισθοδοτικό κόστος είναι 1,5 φορά επάνω, σε σχέση με αυτό που είχαμε πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας. Και όλα τα άλλα, τα λειτουργικά κόστη που έχει επιφέρει το νέο Ισραήλ νεκρών, η υποχρέωση των επιχειρήσεων να συντάσσεται με τους νόμους και τις αποφάσεις της ΑΔΕ για τη διακίνηση των τιμολογίων, ηλεκτρονικά τιμολόγια κτλ. Που μας έχουν κάνει ένα λογιστήριο με πάρα πολλές υποχρεώσεις και συμβάσεις οι οποίες πληρώνουμε κάθε χρόνο. Γι' αυτό λέω ότι ένα πρατήριο καυσίμων και κλειστό να είναι, να μην ανοίξει, εφόσον έχει την άδεια, είναι αδειοδοτημένο, έχει κόστη 10-12.000 ευρώ το χρόνο πια. Κάτι που δεν υπήρχε πριν από κάποια χρόνια. Έτσι, αυτό έχει φέρει μια μεγάλη επιβάρυνση στον κλάδο μας και τα πρατήρια τα οποία δεν μπορούν να πιάσουν εκείνους τους όγκους πωλήσεων για να καλύψουν τα έξοδά τους, είναι προφανώς ότι θα κλείσουν. Έτσι, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θεωρώ ότι άλλα 1,000 πρατήρια από το Σεπτέμβρη θα κλείσουν ή θα αλλάξουν κερί.
1: Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, κύριε Παπαγεωργίου. Μεγάλος αριθμός.
0: Είναι περίπου το 15% των πρατηρίων όλης της χώρας. Mm-hmm. Ήδη, να σας πω τώρα κάποια νούμερα έτσι πολύ σύντομα. Το 2009 υπήρχαν στη χώρα μας 9.500 περίπου άδειες για λειτουργούντα πρατήρια έγνων καυσίμων σε όλη τη χώρα. Το 2025 έχουμε περίπου 6.700 πρατήρια. Λειτουργούντα πρατήρια. Mm-hmm. Αντίστοιχα, υπήρχαν περίπου 12.000 συνολικά οι επιχειρήσεις που εμπορεύονται καύσιμα στη χώρα μας και τα πρατήρια. Σήμερα είναι περίπου στις 9.500. Έχουν κλείσει αρκετές επιχειρήσεις. Δεν κλείσαν οι επιχειρήσεις που είναι μεγάλες ειδικές πόλεις. Κλείσαν οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι στην επαρχία και στην εσωτερική χώρα. Και πια αναγκάζονται ταξιδιώτες να διανύουν και 60 και 70 χιλιόγραμμα να συναντήσουν το επόμενο πρατήριο. Με τον κίνδυνο και να μείνουν, αλλά και μεγάλα κομμάτια της επαρχίας και των νησιών μένουν χωρίς την απαραίτητη κάλυψη, που σημαίνει ότι αφού δεν υπάρχουν βασικές δομές στήριξης τοπικής κοινωνίας, να κλείνουν και άλλες επιχειρήσεις και ο κόσμος να θέλει για να πηγαίνει στο κλεινόνά του.
1: Ο κόσμος τι σας λέει, γιατί σίγουρα έρχεστε σε επαφή με πελάτες, με κόσμο, με οδηγούς?
0: Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια. Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια για την οικονομική κρίση, η οποία είναι παρατεταμένη. Δηλαδή, ξεκινήσαμε μνημόνια, κορονοϊός, πόλεμος Ουκρανία, πόλεμος Ιράν. Είναι παρατεταμένοι, δηλαδή έχουν χαθεί σημαντικά χρόνια ποιοτική ζωή στην Ελλάδα και αυτό όλο έχει φέρει μια πολύ μεγάλη ψυχική κούραση. Οικονομικά θα σας πω ότι πια έχει μειωθεί η μέση τιμή που αμοιβεύεται κάψιμο ο Έλληνας. Δηλαδή παλαιότερα ήταν 20-25 ευρώ, σήμερα έχουμε φτάσει στα 10 ευρώ σταδιακά.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαγεωργίου, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Και
1: εμείς. Να είστε καλά. Ακούσαμε τον Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βρετηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, για την ακρίβεια στη βενζίνη που έφτασε τα 2,12, 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο, με ανησυχίες για το αν συνεχιστεί η κρίση. Με την κρίση στη Μέση Ανατολή, η βενζίνη ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τα 2,5 ευρώ το λίτρο μέσα στο καλοκαίρι.

0: στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και στον FM 100 και γενικότερα στις εκπομπές με τον Βασίλη Κοντογουλίδη. Έχουμε ασχοληθεί για το θέμα της συμφωνίας Mercosur και πώς επηρεάζει και τους καταναλωτές, φυσικά και την αγροτική και ζωική παραγωγή. Η Mercosur που καταλήγει στο πιάτο μας και τελικά τι καταναλώνει ο Έλληνας για να σωθεί το εμπόριο. Να σωθεί το εμπόριο, να σωθούμε εμείς. Τι ακριβώς συμβαίνει με την συμφωνία Mercosur? Περισσότερα έτσι θα μάθουμε από τον κύριο Αθανάσιο Σαρόπουλο, τον πρόεδρο της δικού σας επιτροπής του ΓΕΟΤΕ, Κεντρικής Μακεδονίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαρόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Καλημέρα, πώς είστε?
1: Μια χαρά,
0: τέλεια. Είχατε στείλει και μία ανοιχτή επιστολή προς τον κύριο Μητσοτάκη και στον αρμόδιο υπουργό για τη δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει ο αγροτικός τομέας της χώρας και τις συνέπειες της Mercosur. Τι έγινε?
1: Γενικότερα. Και ένα κομμάτι είναι και, mm-hmm. και η Mercosur αλλά και οι άλλες συμφωνίες που κάνει τελευταία Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές έχουν διάφορους τρόπους που δρούν αρνητικά στον εθνικό μας χώρο. Ο ένας είναι οι αθέμητες πρακτικές παραγωγής που δημιουργούν πολύ φθηνό κόστος και άρα ανταγωνίζονται με αθέμητο τρόπο, και θα εξηγήσω τη λέξη αθέμητο σε λίγο, τα ελληνικά προϊόντα που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις τιμές αυτές χαμηλές. Βέβαια δεν είναι όλα με ένα κουμπί, έρχονται όλα τα προϊόντα της Mercosur εδώ. Η Mercosur είναι η χώρα της Λατινικής Αμερικής, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όμως ταυτόχρονα συμφωνίες που κάνει εναγωνίως η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλίσει τα βιομηχανικά προϊόντα της Γερμανίας και της Βόρειας Ευρώπης, εις βάρος ουσιαστικά της αγροτικής παραγωγής. Έκανε ήδη συμφωνία με Ινδία, με Αυστραλία, κάνει συμφωνίες με χώρες της Ασίας και της Αφρικής αναπτυσσόμενες, τη γνωστή συμφωνία EBA, Everything But Arms, δηλαδή συμφωνούμε για τα πάντα εκτός από όπλα, θα πει Everything But Arms. Αυτή έχει φέρει σε τρομακτικά δύσκολη θέση την οριζοπαραγωγή, που είναι κυρίως στο νομό Θεσσαλονίκης και λιγότερο στο νομό Σερών και σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδας, αλλά το 70% πάει στη Θεσσαλονίκη. Διότι όταν φέρνουν τεράστιες ποσότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση ρύζι πάμφθινο από χώρες όπως το Βιετνάμ και άλλες χώρες εκεί ασιατικές, και οι ποσότητες αυτές διπλασιάστηκαν φέτος, φέρνουν 700.000 τόνους ρύζι πάμφθινο, το κόστος παραγωγής πλέον δεν καλύπτεται του ελληνικού ρύζιου. Παρότι το ελληνικό είναι απείρως καλύτερο και πολύ πιο ποιοτικό κτλ., αλλά παρά τα αυτά δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα για τη βιωσιμότητα και μάλιστα σε περιοχές που δεν μπορούν να καλύψουν πολλά διαφορετικά πράγματα εκτός από το ρύζι. Άρα λοιπόν ένα κομμάτι αυτό, σε αυτό προσθέθηκε και το ρύζι της Mercosur, 60.000 τόνοι αδασμολόγητοι, οι οποίοι μπήκανε, άλλο 10% δηλαδή σε αυτή την ποσότητα που έχει από την Ασία. Ευτυχώς για την Ινδία εξαιρέθηκε στη συμφωνία που πρόκειται να κυρωθεί. Αλλά τα θέματα είναι το αθέμητο ότι έρχονται προϊόντα τα οποία δεν είναι ασφαλή για τον καταναλωτή.
0: Αυτό
1: προϊόντα τα οποία, τα προϊόντα τα οποία έρχονται με τρόπους παραγωγής απαράδεκτους που θα δυναμητήσουν όλο τον τρόπο, τον κοινωνικό περιβάλλον της Ευρώπης. Δηλαδή, όταν εκεί κάτω επιτρέπεται η παιδική εργασία, όταν επιτρέπονται να αποψηλώνονται δάση τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την κλιματική αλλαγή και να ξεπατώνουν τα δάση, που αυτό απαγορεύεται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Όταν στην περιοχή εκεί αγοράζουν όλη τη γη διάφορες πολυεθνικές εταιρείες, φτάσαμε στη Βολιβία το 60% της γης να ανοίξει σε πολυεθνικές, μόνο το 40% στους Βολιβιανούς. Αντίστοιχα και στην Παραγουάη προσεγγίζει το 40% η γη των πολυεθνικών. Στο τέλος δηλαδή θα φτάσουμε και εδώ οι άνθρωποι να τα ξεπουλάνε όλα και να. Αλλά εδώ, άμα φύγουν από τα χωριά οι άνθρωποι, είναι ζητήματα πλέον και κοινωνικά και εθνικά για τη Βόρεια Ελλάδα και για τα νησιά μας. Δεν είναι τόσο απλό ζήτημα που και γενικό η Ευρώπη δεν έχει τέτοια κουλτούρα. Εκεί καλλιεργούν τα μεταλλαγμένα φυτά. Σε γη, προσέξτε, 900 εκατομμύρια θέματα μεταλλαγμένων φυτών έχει η Mercosur, που είναι 30 φορές η γεωργική έκταση της Ελλάδος. Λοιπόν, υπάρχουν φυτοφάρμακα τα οποία ακούσα το τρελό, παράγονται στην Ευρώπη, στη Γερμανία, που απαγορεύονται να κυκλοφορήσουν ως επικίνδυνα για την υγεία στην Ευρώπη, αλλά ψεκάζονται εκεί, και το τρόφιμο που ψεκάστηκε εκεί με τα φάρμακα που απαγορεύονται στην Ευρώπη έρχεται στην Ευρώπη με συμφωνία της Mercosur αδεσμολόγητο. Και αν το βρούμε και το ανοιχνεύσουμε σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, οι οποίοι μάλιστα έχουν και ζήτημα ότι δεν υπάρχει και χυλασιμότητα κατάλληλη για να είναι αποτελεσματική. Για παράδειγμα, να σας πω κάτι για να καταλάβετε. Βρέθηκε το 24 κάτι άλλο, πέρα από τα φάρμακα, πέρα από τα μεταλλαγμένα. Δίνουν ορμόνες οι οποίες είναι καρκινογόνες για την ανάπτυξη των βοδινών σε χώρες εκεί πέρα. Όταν εντοπίστηκαν τέτοιες ορμόνες καρκινογόνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ελέγχους δημοτοληπτικούς, έγινε έλεγχος να δούνε από ποιες μονάδες έφυγαν για να ανοιχνεύσουν και να μπουν οι κυρώσεις και να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν μπόρεσαν να βγάλουν άκρη. Από ποιο μέρος της Βραζιλίας, συγκεκριμένα το μέρος, ήρθαν αυτά τα τρόφιμα, τα κρέατα, τα μοσχαρίσια. Σημαίνει τι, ότι αν τύχησε κάτι στον έλεγχο, αν δεν υπάρχει ούτε η χλασιμότητα κατάλληλη που δεν υπάρχει στην Λατινική Αμερική, δεν έχει και αποτελεσματικότητα ο έλεγχος δημοτοληπτικός. Απλώς θα σταματήσει ένα μικρό κομματάκι που βρήκες. Η έλεγχη μπορεί να είναι και κάτω του 10%, του 5%, στο 1% μόνο. Αυτή είναι η έλεγχη. Και πόσο μάλλον όταν δεν έχουμε και το κατάλληλο προσωπικό. Τώρα τελευταία έγινε μια θετική εξέλιξη πρόσφατα. Η αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ελέγχει τα αντιμικροβιακά φάρμακα στα κρέατα. Είδε διαπίστωση επίσημα αυτό που το γνωρίζουμε όλοι, ότι στη Βραζιλία δεν τηρούνται οι προδιαγραφές και πήρε μια απόφαση που δεν ξέρω αν θα ισχύσει μέχρι τέλους, αλλά από την 1η Σεπτεμβρίου απαγορεύεται πλέον να εισάγει η Βραζιλία οτιδήποτε κρέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι να συμμορφωθεί με τις προϋποθέσεις για τις αντιμικροβιακές ουσίες. Αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Mm-hmm. Είναι αρνητικό ότι θα ξεκινήσει 1η Σεπτεμβρίου, άρα μέχρι τότε είμαστε.
0: Εκτεθειμένοι
1: ακριβώς. Και δεύτερον, πέραν ότι είμαστε εκτεθειμένοι και είναι επίφοβο όλο αυτό το διάστημα, μπορεί και αυτοί να θεωρητικά να δείξουν ότι έχουν κάνει κάποιες ενέργειες, οι οποίες δεν ξέρω αν θα είναι πραγματικές και ουσιαστικές, και να πούμε ξαφνικά ότι τελικά έρεται αυτή η απαγόρευση. Mm-hmm. Μπαίνει γενικώς ο κόσμος σε μια αναταραχή γενικότερα, εγώ θα έλεγα. Είναι θέματα και για τον καταναλωτή, είναι πολύ σημαντικά για τον παραγωγό. Αλλά υπάρχει, ας πούμε, η συμφωνία της, να το πούμε, που δεν ακούγεται συχνά, δεν έχει ακούσει συχνά, η συμφωνία της Αυστραλίας. Mm-hmm. Η οποία ακόμα δεν έχει κυρωθεί όπως της Ινδίας. Αλλά έχει κλείσει σαν συμφωνία. Λοιπόν, η συμφωνία της Αυστραλίας έχει μια πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη τη φέτα. Στην ανοιχτή επιστολή αυτή που λέτε, που έστειλα στον κύριο Μαγκαρίτη Σχοινά, που ανέλαβε τώρα υπουργός, και προσπαθώντας να τον βοηθήσουμε να του δείξουμε ποια είναι τα μεγάλα που πρέπει να πιάσει. Είναι μεγάλη επιστολή, αλλά ένα κομμάτι είναι και αυτό, της φέτας. Δηλαδή, προσέξτε, αν δεν ξέρω να θυμάστε, μια συμφωνία με τον Καναδά, που ήταν ένα από τις πρώτες που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο ευρωπαϊκό, πριν 10 χρόνια, το 2016. Η συμφωνία ΣΕΤΑ. Σε αυτή τη συμφωνία, λοιπόν, κακώς, κάκιστα, δεχθήκαμε ότι μπορεί κάποιες επιχειρήσεις που παρήγαγαν εκεί πριν τη συμφωνία, πριν το 2013 ΦΕΤΑ, να συνεχίζουν να πουλάνε καμία σχέση δεν έχει με τη ΦΕΤΑ, ένα λευκό αγελαδινό τυρί, τη ΦΕΤΑ τους με το όνομα ΦΕΤΑ να καθίσουν ονομασία. Μάλιστα, επειδή έγινε μεγάλος δώρος μετά στην Ελλάδα, αφού συμφωνήσαμε, υπογραφή συμφωνία, έγινε μια ειδική δήλωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν αποτελεί πρότυπο αυτό για τις επόμενες συμφωνίες. Λοιπόν, όντως η συμφωνία της Μερκοσούρ η ΦΕΤΑ έχει λίγο καλύτερη μεταχείριση. Δηλαδή υπάρχει βραζιλιάνικη ΦΕΤΑ, σας πληροφορώ με το όνομα ΦΕΤΑ, αλλά σε 7 χρόνια θα σταματήσει να κυκλοφορεί. Είναι μια βελτίωση. Του δώσανε μια προθεσμία 7 χρόνια. Δεν είναι το τέλειο, κανένα χρόνο δεν θα του δώσουν, αλλά σε 7 χρόνια. Κύριε... Ναι, αλλά έρχεται η επόμενη συμφωνία, mm-hmm. που είναι η ακύρωση, της Αυστραλίας, όπου επειδή υπήρχαν και αρκετοί Έλληνες εκεί, υπάρχουν πολλές και σημαντικές εταιρείες που παράγουν τη λεγόμενη ΦΕΤΑ της Αυστραλίας, η οποία είναι πάλι λευκό αγελαδινό τυρί. Άρα δεν έχει καν την ποιότητα και δυσφημεί ουσιαστικά ποιος τρώει αυτό και νομίζω ότι έφαγε ΦΕΤΑ, δεν έχει φάει ΦΕΤΑ. Λοιπόν, αλλά παρά τα αυτά, τώρα η συμφωνία που έκανε η κυρία Φοντερ Λάιεν, την οποία μένει να κυρώσει η Ελλάδα και δεν πρέπει να την κυρώσει, θα σας πω το γιατί, λέει ότι η ΦΕΤΑ, όποιες επιχειρήσεις τα τελευταία 5 χρόνια παρήγαγαν τυρί με την ονομασία ΦΕΤΑ στην Αυστραλία, θα συνεχίσουν ΕΣΑΗ να παράγουν ΦΕΤΑ. Προσέξτε να δείτε. Πρώτον, τους δίνει και τη δυνατότητα να αλλάξει ο ιδιοκτήτης, να συνεχίζει ο επόμενος ιδιοκτήτης να παράγει ΦΕΤΑ. Αυτές οι επιχειρήσεις εξάγουν και στην Ασία. Έχουμε βρει ΦΕΤΑ τέτοια στο Βιετνάμ και σε άλλες χώρες σε εκθέσεις που έχουν πάει στην άδραση. Αλλά δεν είναι μόνο στην Αυστραλία, κάνουν και εξαγωγή. Επίσης, πάνω σε αυτό έρχεται πατάει οι ΗΠΑ και βγήκε τα τέλη Απριλίου. Αυτή η συμφωνία έγινε τέλη Μαρτίου, 24 Μαρτίου με την Αυστραλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχεται τέλη Απριλίου, ένα μήνα μετά, η Αμερική, ο εμπορικός ακόλουθος του κύριου Τραμπ, και τι λέει. Η ΦΕΤΑ, λέει, δεν είναι γεωγραφικός όρος, δεν υπάρχει περιοχή ΦΕΤΑ, αλλά κακώς προστατεύεται ως προϊόν και ως γεωγραφικός προϊόν, και θα πρέπει να μας επιτρέπεται να εξάγουμε αμερικάνικη ΦΕΤΑ, λευκό αγελαδινό τυρί από το Wisconsin, στην Ευρώπη, παρακαλώ. Εκεί που είναι ο απόλυτος χώρος προστασίας της ΦΕΤΑ. Και γιατί το λέει αυτό ο κύριος Κύρκης για Αμερική, μα άμα παράγει ΦΕΤΑ ο Καναδάς και η Αυστραλία, η ΦΕΤΑ είναι ένας τύπος τυριού. Και μάλιστα ούτε καν πρόβιο. Έλα γελαδινό ακόμα, λευκού τυριού. Εκεί καταντήσαμε, είναι κατάντια αυτό για τη χώρα μας, με το να μην παίρνουμε στα σοβαρά αυτές τις εμπορικές συμφωνίες, με να μην απρασπίζουμε στεναρά τα συμφέροντα της χώρας μας. Γιατί η ΦΕΤΑ, η πραγματική ελληνική, Είναι το πιο επιτυχημένο προϊόν που εξάγει η Ελλάδα. Από όλα, όχι μόνο τα τρόφιμα, θα έλεγα. Λοιπόν, ένα σχεδόν δισεκατομμύριο έχει φτάσει εξαγωγές. 100.000 τόνους εξάγει η Ελλάδα. Και το δυστύχημα είναι ότι με αυτά τους λαθασμένους χειρισμούς της ασθένειας των υποπροβάτων, δεν έχουμε και τις ποσότητες να συνεχίσουμε. Είναι ένα προϊόν με τρομερή ζήτηση. Και ακριβώς αυτή η ζήτηση θα μας στείλει στο καναβάτσο, αν παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις.
0: Σας ακούμε με μεγάλη προσοχή, κύριε Σαρόπουλε, και μου κάνει εντύπωση το ότι ενώ υποτίθεται ότι στα θέματα δημόσιας υγείας επί κορονοϊού ως χώρα ήμασταν πάρα πολύ, πώς να το πω, ενδιαφερόμασταν για τη δημόσια υγεία των πολιτών και κάναμε τα πάντα με διάφορα μέτρα, με διάφορα μέτρα τα οποία... με πολλά μέτρα τα οποία σχολιάστηκαν από πολλούς υπέρ κατά. Μου κάνει εντύπωση, γιατί εδώ ακούμε για αυξητικές ορμόνες, ακούμε για απαγορευμένα αντιβιωτικά, ακούμε για φάρμακα αμφιβόλου ποιότητας, ακούμε για ελέγχους με έλλειψη προσωπικού που δεν ξέρουμε αν μπορεί να γίνει αυτή ο έλεγχος των προϊόντων. Τελικά, από εκεί που νοιαζόμασταν για τη δημόσια υγεία των πολιτών επί κορονοϊού, δεν μας ενδιαφέρει η δημόσια υγεία στο κομμάτι της κατανάλωσης της διατροφής. Αυτό μου κάνει πολύ εντύπωση.
1: Κατά καιρούς, ανάλογα με τα συμφέροντα, είναι αλακάρτ αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, προκειμένου να διασωθεί η βιομηχανία της Βόρειας Ευρώπης, μπορούμε να κάνουμε και τα σταυμάματα για την υγεία. Αυτό δείχνουν τα πράγματα, οι συμφωνίες. Η υπόψη είναι ότι, ξέρετε, που για την Ελλάδα δεν είναι ούτε έτσι. Το θέλω να το τονίσω. Στην Ελλάδα είναι σημαντικό φυσικά η υγεία, πάρα πολύ σημαντικό και η ποιότητα. Αλλά είναι ότι θα σβήσει και ο αγροτικός τομέας σιγά-σιγά με όλες αυτές τις συμφωνίες. Ο οποίος ήδη έχει το θέμα της κλιματικής κρίσης, ήδη έχει το θέμα του υψηλού κόστου παραγωγής και από το ότι δεν έχουμε συνεταιρισμούς, συνεργασμούς κτλ. Και ο καθένας πάει μεμονωμένα και από το ότι έχουν ανέβει το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και η βενζίνη στα ύψη λόγω των γεωπολιτικών αναταραχών. Και όλα τα άλλα κτλ. Άρα λοιπόν βρίσκεται σε μια μέγενη πραγματικά από παντού να οδηγούνται οι άνθρωποι. Όταν μιλάνε οι αγρότες σήμερα ότι θα τα παρατήσουν, το εννοούν απόλυτα. Δεν είναι θέμα απειλών ή πολιτικής. Είναι οριακά, ξέρω πολλούς να δείξουν πόλους που φέτος το αφήνουν τα χωράφια. Την άλλη δεν τα σπήρανε, θα τα βάλουμε από ψωρά για να μην χρεοκοπήσουμε. Λέει και θα δούμε. Αν τελειώσει ο πόλεμος, αν γίνει το ένα το άλλο, θα ξανασπείρουμε του χρόνου. Αυτό λένε οι άνθρωποι, το λένε οι γεωπόνοι που είναι αγρότες.
0: Μάλιστα. Κύριε Σαρόπουλε, πολύ σημαντικά τα όσα θέσατε και περιγράψατε. Μας βάλετε έτσι σε μεγάλο προβληματισμό. Έτσι κι αλλιώς είμαστε σε μεγάλο προβληματισμό για τη Μερκοσούρ από τότε που τέθηκε στο τραπέζι. Όχι μόνο η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη.
1: Ακόμα και στις χώρες που ψηφίστηκε και στη Γερμανία, οι Γερμανοί αγρότες αντιδρούν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι κάτι που το λέμε μόνο εμείς.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο πρέπει η Ευρώπη να ξαναβρει λίγο το βηματισμό της. Και δεν είναι μόνο στο κομμάτι το αν παραθεωρούμε την ασφάλεια της τροφής, το περιβάλλον για κάποια άλλα οικονομικά συμφέροντα. Είναι και ότι το Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζει κάτι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει να υπερβεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι το μοναδικό που είναι εκλεγμένο δημοκρατικά, και να πει ότι εγώ θα την εφαρμόσω παρά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση το εξής και θα κλείσω με αυτό, με μια απορία. Αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν τις τύχες του κόσμου σε όλη την Ευρώπη, έτσι, τρώνε από αλλού, δεν τρώνε, δεν τους αφορά.
1: Προφανώς αυτά τα προβληματικά τρόφιμα είναι τα φθηνά. Αυτοί δεν έχουν την ανάγκη να πάρουν φθηνά.
0: Σωστά.
1: Εμείς, ο απλός λαός κινδυνεύει.
0: Μάλιστα.
1: Ο φτωχός λαός. Κύριε, αυτή είναι η αλήθεια, να ξέρετε.
0: Κύριε Σαρόπουλε, σας ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ, να είστε
0: καλά.
1: Γεια σας.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία. One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοΐδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: σαν όλοι. Με τη γιαγιά που παίζει κουκλοθέατρο για μικρά παιδιά θα συνομιλήσουμε μάλλον αύριο. Θα πάμε τώρα στα αθλητικά με το Σάκη Γκίνα. Σάκη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Σοφία. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι χθες, στο τελικό της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του, νικώντας την Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85. Το μάτς ήταν συναρπαστικό, εξελίχθηκε σε θρίλερ, εξάλλου έπαιζε η κατά τεκμήριο καλύτερη ομάδα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, όπως είχε παραδεχτεί σύσσωμος ο ισπανικός τύπος και η ΑΣ και η Μάρκα πριν από τον αγώνα. Αντιμετώπιζε η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, την εμπειρότερη ομάδα της Ευρώπης και την ομάδα που έχει την βαρύτερη φανέλα, όπως είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία παρότι έπαιζε χωρίς ψηλούς, είχε πολύ σοβαρές απώλειες στη θέση 5, κατάφερε να πάει το μάτς μέχρι το τέλος. Όμως οι προσωπικότητες που διαθέτει ο Ολυμπιακός, ο Φουρνιέ, ο οποίος αναδείχθηκε με 20 πόντους, 21 rebound και ο MVP του αγώνα, αλλά και ο Βενζέκοφ, αλλά και ο Πίτερς, αλλά και ο Γουόκαπ και όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν και την προσωπικότητα και την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα να καταφέρουν να πάρουν το τρόπαιο, το οποίο είναι το 11ο για ελληνική ομάδα στην Ευρωλίγκα. Υπενθυμίζω ότι 7 Ευρωλίγκες έχει και ο Παναθηναϊκός. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία διαμαρτυρήθηκε εντόνως μετά το μάτς και με επίσημες αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της για την διατησία, χαρακτηρίζοντας αμφιλεγόμενες τις διαιτητικές αποφάσεις υπέρ του Ολυμπιακού, όπως επίσης και ο ισπανικός τύπος βράζει κατά της διατησίας του χθεσινού αγώνα. Όμως είναι γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δίκαια πήρε την Ευρωλίγκα. Οι Ισπανοί δεν μας έχουν συνηθίσει σε τέτοιες γραφικές κορώνες. Σε κάθε περίπτωση είναι το τέλος της σεζόν και στο μπάσκετ για φέτος. Στο ποδόσφαιρο όχι βέβαια, καθώς αναμένουμε το τέλος της σεζόν, εννοώ των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, γιατί εν Ελλάδη ακολουθούν οι ημιτελικοί του πρωταθλήματος ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Άρη και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Όσον αφορά κλείνοντας, Σοφία, το ποδόσφαιρο απομένει ο τελικός του Champions League και του Conference League για να κλείσει και η ποδοσφαιρική σεζόν, η οποία έχει ολοκληρωθεί σχεδόν σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Σοφία.
0: Σάκη Γκίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται και σήμερα η εκπομπή μας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100. Σε λίγο θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων από την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και θα ακολουθήσει το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφεται εδώ και αρκετή ώρα στο Μετρό Θεσσαλονίκης, επηρεάζοντας τη λειτουργία των σειρμών, όπως έκανε γνωστό η εταιρεία Θέμα από το σταθμό Δημοκρατίας έως το σταθμό Συντριβάνη. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Την ίδια ώρα, ο σταθμός, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, όπου παρουσιάζεται και το πρόβλημα, παραμένει προσωρινά κλειστός. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες του Υπουργείου Ναυτιλίας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις βόρειες σποράδες, με το πρώτο δρομολόγιο να ξεκινά και φέτος, το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Η προκήρυξη του μειοδοτικού διαγωνισμού αναρτήθηκε την περασμένη εβδομάδα μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, η οποία προβλέπει την έναρξη των δρομολογίων την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα σε τρεις νομούς της Κρήτης, αλλά και στην Αττική για την εξάρθρωση συμμορίας που εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έχουν συλλάβει τουλάχιστον 20 άτομα, ανάμεσά τους δύο λογιστές. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου και στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην τελική ευθεία των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνουν οι υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα εξεταστούν στο πρώτο μάθημα πανελλαδικών εξετάσεων την Παρασκευή 29 Μαΐου την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία γενικής παιδείας, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο 30 Μαΐου στο μάθημα των νέων ελληνικών. Σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Παιδείας από σήμερα ως και τις 30 Ιουνίου. Λειτουργεί δωρεάν η τηλεφωνική γραμμή 1550, στην οποία ψυχολόγοι στηρίζουν τόσο τους υποψηφίους όσο και τις οικογένειές τους. Παράταση δίνεται στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου, ώστε να μην χαθεί η ευκαιρία λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων σε δικαιούχους να πάρουν το σπίτι που ονειρεύονται, ανέφερε μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Την παρέτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Τεμπονέρας, αποχωρώντας επισήμως από το κόμμα της Κουμουνδούρου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να είναι μεταξύ των προσώπων που θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η ανακοίνωση του οποίου θα γίνει στις 8 αύριο το βράδυ στο Θησείο. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευά Σάντζας σε ηλικία 49 ετών. Ο Έλληνας πρώην κεντρικός αμυντικός έπασχε από μια σπάνια νευρολογικής φύσεως ασθένεια. Η Κίνα προχώρησε χθες το βράδυ στην επιτυχημένη εκτόξευση επανδρωμένου διαστημοπλοίου, μεταφέροντας τρεις αστροναύτες προς τον διαστημικό σταθμό Τιαν Τόνγκ σε μια αποστολή που σηματοδοτεί νέα βήματα για το φιλόδοξο κινέζικο διαστημικό πρόγραμμα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Τα Άστερα. Η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού. Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σημεωνίδης. Τα Άστερα του Νίκου Πλατήραχου. Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
8: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
7: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
8: στο παρκέ,
7: στην πόλη,
8: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
7: σχόλια,
8: αναλύσεις,
7: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
8: Με τον Σάκη Γκίνα.
9: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
10: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

Βάζαμε στοιχήματα ποιος θα κυριαρχήσει, ποιος θα περάσει το τραγούδι που είχαμε βάλει στη λίστα. Θα πάμε με τη Μανιακή Δευτέρα, όπως λέει Manic Monday, ή με τους Bangles, ή με τον Paul Weller, που ήθελα να ξεκινήσω εγώ. Και παίζαμε. Τελικά έχασα, κέρδισε ο Γιώργος ο Μάγκος. Αλλά εμείς ακούμε τον Paul Weller τώρα. Με αποζημιώνει. Είναι αγαπημένος Άγγλος ρόκερ, τραγουδιστής των Jam, μόνος του μιας απίστευτης όλο καριέρα μέχρι τώρα. Και μια μέρα σας σήμερα γεννήθηκε το 1958 και εμείς το ευχόμαστε από εδώ χρόνια πολλά.

Και να σας πω μια καλησπέρα. Ο Γιώργος Μάγκος ρυθμίζει τον ήχο, το ακούσατε. Ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης μας φροντίζει τεχνικά, είναι αρρωγός μας πάντα δίπλα μας. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο και όλοι μαζί ήρθαμε να βάλουμε το Blender στην πρίζα του FM100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Αλλά μπορώ να σας πω από εδώ και πέρα να αρχίζετε να χώνεστε, γιατί μέχρι την Τετάρτη θα είναι στην πρίζα.

Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία, έτσι κάνουμε καθημερινά. Θα αναδείξουμε αρκετά θέματα. Θα φιλοξενήσουμε τρεις εκλεκτούς καλεσμένους. Θα ακούσουμε και αρκετή μουσική που την επιλέγουμε εμείς με πολύ φροντίδα και μεράκι. Και τα ανακατεύουμε όλα. Έτσι είναι το Blender. Και σήμερα είναι 25 Μαΐου του 2026. Μια κανονική Δευτέρα. Η επόμενη είναι του Αγίου Πνεύματος. Σχεδιάστε, κάντε ό,τι νομίζετε. Θέλω όμως να ευχηθώ καλό ταξίδι και συλληπιτήρια στις οικογένειές τους και καλή δύναμη και στους τρεις. Να πω καλό ταξίδι στον Τάσο τον Ξενιάδη, το γνωστό, πολύ γνωστό μουσικό παραγωγό του 958 του 102 FM της ΕΡΤ3, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 62 του χρόνια. Καλό ταξίδι να πω επίσης στη γογό Μαστρο Κώστα, στα 56 της έφυγε, έσβησε αυτό το χαμόγελο. Η γογό Μαστρο Κώστα, γυμνάστρια, τηλεπαρουσιάστρια, αγαπητή, παντρεμένη με τον Ραϊανό Δέλα. Μια κόρη είχανε τη Βικτωρία. Η Βικτωρία στα 17-18 γνώρισε αυτή τη λύπη και το ανακοίνωσε πως η μητέρα της έφυγε από τη ζωή. Η γογό Μαστρο Κώστα μόλις γέννησε, έτσι με αυτά που έχουμε μάθει μέχρι τώρα και τα είχε πει και σε συνέντευξη της η ίδια, από τη μέρα που γέννησε, μόλις 3 ημερών μωρό είχε κάνει, άρχισε να αντιμετωπίζει τον καρκίνο στο στήθος. Το πάλευσε πολλά χρόνια. Η ίδια έλεγε πως δεν δίνει, είναι μαχήτρια κτλ. Σε συνέντευξή της, όταν κλήθηκε να σχολιάσει, να πει μια σκέψη για το χαμό της φόβης γεννηματά, είχε πει πως η ίδια απλώς είναι τυχερή. Το πάλεψε 17 κοντά 18 χρόνια. Κι άλλο ένα χαμό είχαμε όμως σήμερα. Ο Παρασκευάς ο Άντζας, ο ποδοσφαιριστής, ο διεθνής μας, έφυγε στα 49 του χρόνια από μια πολύ σπάνια ασθένεια που τον ταλαιπωρούσε καιρό.

Να σας πω ποιους έχουμε σχεδιάσει να φιλοξενήσουμε σήμερα στο Blender. Σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε με τον Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Θα πούμε αρκετά, κυρίως για αυτή την έθραυση θα τη χαρακτηρίσω μέχρι στιγμής, έτσι χαρακτηρίζεται διεθνώς, και χειρία στη Μέση Ανατολή, και θα πούμε περισσότερα. Στις 12.30 εκεί περίπου το υπολογίζω να συνδεθούμε με τον βουλευτή Χαλκιδικής, με το Πασό Κίνημα Αλλαγής, τον Απόστολο τον Πάνα, και εκεί γύρω στη 1:15 θα πάμε να μιλήσουμε με τον Φάνη τον Παπά, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Αυτά είναι αυτά που σχεδιάσαμε. Τα υπόλοιπα, ό,τι προκύψει, εδώ είμαστε. Το Blender είναι μια ζωντανή εκπομπή. Σας ακούμε και εμείς όμως στο 231

Ακούσατε τη συνάδελφό μου την Αλεξάνδρα Μαρτίδου στο Δελτίο Ειδήσεων να σας λέει για το πρόβλημα ηλεκτροδότησης που αντιμετωπίζει το Μετρό Θεσσαλονίκης. Οπότε έχουμε ζητήματα με τη λειτουργία των σειρμών. Έχουν επηρεαστεί τα δρομολόγια. Όπως έκανε γνωστό η ΘΕΜΑ, δηλαδή η εταιρεία που λειτουργεί το Μετρό, από το σταθμό Δημοκρατία στο Βαρδάρι έως και το σταθμό Συντριβάνη, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπόλοιπου της γραμμής. Οι επιβάτες, προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδρομή τους, θα πρέπει να μεταβιβαστούν στο σταθμό Συντριβάνη. Σας θυμίζω πως από τις 29 Μαΐου, οπότε ξεκινούν και τα τεστ αυτά της διασύνδεσης με τη γραμμή τη 2 στην Καλαμαριά, το Μετρό Θεσσαλονίκης κατεβάζει ρολά. Κύριος Μάγκος το Μάγκος το τραγούδι. Το πήγε από εδώ, το πήγε από εκεί. Το έβαλε στην αρχή, μας έκανε την τρίπλα και το ξανάβαλε γιατί είναι αγαπημένο.

Φυσικά είναι εβδομάδα εξελίξεων πολιτικών. Είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καρισιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία κλπ. Είπαμε πολλά τις προηγούμενες μέρες, γράφτηκαν και πολλά το Σαββατοκύριακο. Αύριο όμως παρουσιάζει το κόμμα, το σχηματισμό, όλο αυτό το εκλογικό σχήμα που έχει προαναγγείλει εδώ και καιρό ο Αλέξης Τσίπρας, οπότε θα ξέρουμε πολλά πολλά περισσότερα. Πάντως όπως μας λέει και η λατρεμένη Ντέμπορα Χάρη με τους Blondie, One Way or Another, δηλαδή με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον, θα έχουμε περισσότερα κόμματα, τουλάχιστον στον δρόμο προς τις εκλογές. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος και ο Αντώνης Σαμαράς. Έχω διαβάσει πολλά, όπως και εσείς, έχω ακούσει πολλά, αλλά όλα αυτά είναι στο πλαίσιο των ρεπορτάζ και των πληροφοριών.

Πολλές φορές κάνω καμιά βουτιά στην ιστοσελίδα σαν σήμερα που συγκεντρώνει, να το πούμε έτσι, σύμφωνα με την κρίση τους πάντα, τα σημαντικότερα γεγονότα, κάποια γεγονότα που ξεχωρίζουν στο πέρασμα της ιστορίας, και πολλές φορές στέκομαι σε κάποια από αυτά και τα μοιράζομαι μαζί σας. Δεν θα μπω σε περισσότερα, έχει πολλά σημαντικά. Αν θέλετε κάντε κλικ στην ιστοσελίδα και στη free version και θα δείτε αρκετά. Εγώ αυτό που ξεχωρίζω πάντως είναι ότι σαν σήμερα το 1900, μισό λεπτό λίγο θα το βρω ξανά. Σαν σήμερα το 1954 έφυγε από τη ζωή ένας πολύ μεγάλος φωτογράφος, φωτοειδησιογράφος, φωτορεπόρτερ, φωτογράφος πάνω απ' όλα, ο Ρόμπερτ Κάπα. Ο Ρόμπερτ Κάπα είχε καλύψει 5 πολέμους, έφυγε μια μέρα σαν σήμερα πατώντας μια νάρκη, καλύπτοντας ένα πόλεμο τότε στην επαρχία Thai Binh του Βιετνάμ. Ουσιαστικά πήγε να φωτογραφεί στην επέλαση ενός γαλλικού συντάγματος. Τώρα, έτσι βάζω ένα πρόσθετο στοιχείο. Θυμάστε όλη η ιστορία με την Ινδοκίνα, δηλαδή με το Βιετνάμ. Ξεκίνησε από τους Γάλλους, άσχετα μετά εξελίχθηκε σε έναν Αμερικανικό πόλεμο στο Βιετνάμ, με ό,τι αυτό είχε γράψει ιστορία. Αυτό που είναι ξεχωριστό πάντως για τον Ρόμπερτ Κάπα, γιατί εγώ λατρεύω τις φωτογραφίες του εδώ και χρόνια, ήταν ότι οι φωτογραφίες του ήταν μοναδικές, ήταν στη στιγμή που έπρεπε, εκεί που έπρεπε. Απίστευτο όλο αυτό. Μεγάλος δάσκαλος διεθνώς για όλους τους φωτορεπόρτερ, για όλους τους φωτοειδησιογράφους, αλλά ήταν και δημιουργός του τρομακτικού, του φοβερού πρακτορείου φωτογραφιών, του Magnum.

Και φυσικά ξέρετε πολύ καλά πως έχω και μια αιμονή με τη φωτογραφία. Οπότε ο Ρόμπερτ Κάπα είναι από αυτούς που κατέγραψαν με τα καρέ τους απίστευτες φωτογραφίες από πολεμικές αναμετρήσεις.

0: Ο αξέχαστος αγαπημένος ο Μανώλης Λιδάκης μας τραγουδάει ένα τραγούδι που λέει «Καρτερό». Μεγάλη επιτυχία, το αγαπάμε αυτό το τραγούδι. Και εμείς καρτερούμε να το πω έτσι, αν θα υπάρξει γεγυρία εκεί στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν. Και καρτερούμε. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε βέβαια και τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Δεν το είχαμε στημένο το τραγούδι, κύριε καθηγητά, έτυχε η στιγμή. Είναι μαζί μας ο Κώστας Ιφαντής, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος είναι και διευθυντής και πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από τον Blender των FM 100.
1: Χαίρετε.
0: Και επειδή 4 μέρες νωρίτερα γιορτάζατε, εγώ θα τις πω και από εδώ τις ευχές. Να είστε πολύχρονος και γερός και να σας χαίρονται.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε καθηγητά, πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Λέμε για εκεχηρία που είμαστε πολύ κοντά, να το πω έτσι, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την ίδια στιγμή όμως βλέπω ένα δάχτυλο στη σκανδάλη έτοιμο να προχωρήσει και να σπάσει και αυτή. Δεν ξέρω πώς ακριβώς να το προσεγγίσω. Φαίνεται μια αισιοδοξία, τουλάχιστον έτσι καταγράφεται και στις διεθνείς αγορές. Μας ενδιαφέρουν πολύ όλα αυτά. Συμφωνείτε, φαντάζομαι. Όταν πέφτει το πετρέλαιο κάτω από τα 100 δολάρια, κάτι σημαίνει αυτό. Αλλά είναι έτσι ή πρέπει να είμαστε περισσότερο ψύχρεμοι, να το πω έτσι?
1: Ψύχρεμοι πρέπει να είμαστε σε κάθε περίπτωση, γιατί για έναν ακόμα λόγο, πέρα από τους προφανείς, ότι είναι γεγονότα τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, έχουμε ήδη περίπου 1,5 μήνα ηρεμίας, έτσι, από τις 8 Απριλίου, όταν είχαμε την κατάπαυση του πυρός, εκείνη τη συμφωνία. Όσο περισσότερο διαρκεί, τόσο πιο δύσκολο είναι να επιστρέψουν οι πλευρές σε στρατιωτική εμπλοκή. Δεν είναι αδύνατον.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ ότι είναι μια πολύ εύθραυστη ισορροπία όσο δεν έχουμε μια συνολική συμφωνία. Έτσι, αλλά μπορούμε να είμαστε λιγότερο απεσιόδοξοι κάθε μέρα που περνάει και δεν έχουμε επανάληψη των εχθροπραξιών.
0: Και μια μέρα κέρδος λέτε ότι είναι, κύριε καθηγητά. Και μια μέρα ακόμη είναι κέρδος.
1: Βεβαίως, γιατί όσο δεν καταραίουν οι διαπραγματεύσεις, τόσο θεωρώ ότι αυξάνονται οι πιθανότητες να έχουμε μια συμφωνία μόνιμη πια.
0: Μακάρι. Έτσι, κύριε καθηγητά, εδώ τώρα βλέπουμε και τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα. Συνήθως Σαββατοκύριακο γίνεται όλη αυτή, να το πω έτσι, μια θετική εξέλιξη, να το πω πολύ απλά. Βλέπουμε όμως ότι κάθε φορά η μια πλευρά λέει ανακοινώνει, είχα αυτή την πρόταση, διαψεύδει η άλλη. Και τώρα φτάνουμε κάπου κοντά να έρθουν και οι δύο, αλλά ο πεμπλουτισμός ουρανίου, που ήταν και ένα από τα κορυφαία, να το πω έτσι, που είχε βάλει ως προμετωπίδα ο Αμερικανός Πρόεδρος, είναι στο τραπέζι, αλλά απέχει πολύ μεγάλο δρόμο, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα δούμε, εφόσον τα πράγματα εξελιχθούν θετικά, δηλαδή έχουμε μία συμφωνία η οποία θα παρατείνει την εκεχηρία που έχουμε τώρα, από ό,τι διαβάζουμε, για τουλάχιστον 60 μέρες. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το κρίσιμο για να έχουμε μία τέτοια συμφωνία που θα απομακρύνει την πιθανότητα επανεμπλοκής πολεμικής είναι τα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το άμεσο. Αυτή είναι η αναγνωσή μου. Αυτό θέλουν και οι δύο πλευρές και ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή να αποκατασταθεί η ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Να φύγει αυτό από τη μέση που είναι βραχυπρόθεσμα, είναι το μεγάλο διακύβευμα.
0: Και μάλλον και το ισχυρότερο όπλο που είχε το Ιράν. Έτσι λένε πολλοί.
1: Βεβαίως, και στο οποίο απάντησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, με τον ναυτικό αποκλεισμό.
0: Έτσι.
1: Και αυτό βεβαίως πλήττει το Ιράν επίσης πάρα πολύ, γιατί όσο δεν μπορεί να εξάγει το πετρέλαιό του, πληρώνει και αυτό ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος, και υπάρχουν και διάφορα άλλα ζητήματα. Έτσι, δεν μπορεί να σταματήσει η παραγωγή, γιατί τεχνικά αυτό θα έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος για το Ιράν. Και πρέπει να βρεθεί μια λύση πριν γεμίσουν οι αποθηκευτικοί χώροι και πριν αναγκαστεί να κλείσει τις πετρελοπηγές. Θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο για να ενεργοποιηθούν πάλι. Αλλά αυτά είναι τα ζητήματα που καθιστούν τα στενά του Ορμούζ το κρίσιμο τώρα, άμεσα. Έτσι. Σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι και οι δύο πλευρές έχουν αποφασίσει ότι το ζήτημα της προοπτικής απόκτησης, εν πάση περιπτώσει του πιθανού πυρηνικού προστασίου από το Ιράν, ναι, θα είναι αντικείμενο μιας μιας μακροχρόνιας διαπραγμάτευσης.
0: Σαν να ξαναγυρίζουμε πριν από την έναρξη. Στο 15, τόσο πολύ πήγατε, 11 χρόνια πίσω.
1: Τότε που είχαμε τελευταία φορά συμφωνία. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι κάπως έτσι θα μοιάζει μια συμφωνία. Άμεσα η απελευθέρωση των στενών και συμφωνία για ένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης για το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν. Το οποίο μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ, έτσι, γιατί δεν είναι μια πολιτική διαπραγμάτευση, είναι και τεχνική διαπραγμάτευση. Βεβαίως. Όλα τα υπόλοιπα είναι παρεπίμπτωτα ζητήματα. Δηλαδή, αν προχωράνε καλά οι διαπραγματεύσεις, θα απελευθερώνονται τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν στο εξωτερικό. Τόσο υποτίθεται ότι και το Ιράν θα σταματάει να τροφοδοτεί με τον οποιοδήποτε τρόπο όλες αυτές τις οργανώσεις στην περιοχή που
0: δηλαδή, ξέρουμε πολύ καλά
1: τους αντιπροσώπους.
0: Κύριε Καθηγητά, εσείς εκτιμάτε ότι θα το ρωτήσω, ας είναι λίγο παρακινδυνευμένο, αλλά φτάνουμε σε αυτή τη στιγμή που λέμε πάμε να πάρουμε μια ανάσα, να το πω έτσι πολύ απλά, μετά τα συναντήσεις που έγιναν στο Πεκίνο τόσο του κύριου Τραμπ όσο και του κύριου Πούτιν, επηρεάσαν όλη αυτή την εξέλιξη?
1: Νομίζω ότι όλα παίζουν ρόλο. Είναι μια λυσίδα. Έτσι, είναι μια λυσίδα. Ο πρόεδρος Τραμπ φαντάζομαι ότι δεν θα ήθελε να πάει στο Πεκίνο με τον πόλεμο να μένεται. Ήδη είχε αναβάλει το ταξίδι μία φορά και η βοήθεια από την Κίνα στη διευθέτηση του ζητήματος του Ιράν θα ήταν πιο εύκολη αν δεν υπήρχαν πολεμικές. Δηλαδή δεν μπορούσε να πάει να βομβαρδίζει η αμερικανική αεροπορία το Ιράν και ο πρόεδρος Τραμπ να συζητάει με τον Κινέζο ομολογό του για το πώς θα μπορούσαν να συντονιστούν έτσι ώστε να...
0: Και στην ίδια λογική, να το πούμε έτσι, και η επίσκεψη Πούτιν, οι συναντήσεις φαντάζομαι σε αυτό έπαιξαν το ρόλο τους.
1: Δύσκολο να το πει κανείς αυτό. Η Ρωσία έχει μείνει εκτός αυτής της κατάστασης και δεν νομίζω, αν σκεφτεί κανείς ρεαλιστικά, δεν νομίζω ότι ούτε η Κίνα σε αυτή τη φάση ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήθελαν μια εμπλοκή της Ρωσίας στο Ιράν. Δηλαδή είναι μια ευκαιρία από ένα κρίσιμο γεωπολιτικό πρόβλημα να το λύσουν οι δυο τους και η Ρωσία να μείνει στο περιθώριο.
0: Κύριε Καθηγητά, την ώρα που συζητάμε εμείς και περιγράφουμε αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, να το πω έτσι, στο Ιράν, γύρω από τα στενά, το Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα κλικ αριστερά αν κάνουμε, βλέπουμε ότι εκεί κατ' επίφαση υπάρχει και χειρία στο Λίβανο, συνεχίζονται τα χτυπήματα, οι κατεδαφίσεις, απαντάει η Χεσμπολάχ, το βλέπουμε καθημερινά, τα θύματα πολλαπλασιάζονται και εκεί απέχουμε μάλλον. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας για να πούμε ότι πραγματικά έχουμε και χειρία.
1: Ναι, αν και από ό,τι φαίνεται η εκεχηρία και στο Λίβανο θα είναι μέρος του πακέτου. Παρά το γεγονός ότι ενδεχομένως κάποιοι στο Τελαβίβ να μην βλέπουν αυτή την προοπτική με καλό μάτι. Αλλά νομίζω ότι από ό,τι διαβάζουμε πάλι στα διεθνή μέσα ενημέρωσης θα είναι μέσα στο πακέτο μιας συμφωνίας ότι με τον αστερίσκο του ότι αν η Χεσμπολάχ χτυπήσει το Ισραήλ, τότε το Ισραήλ έχει το ελεύθερο να...
0: Και καταραίει η συμφωνία, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και στην Ουκρανία που βλέπουμε ότι τα χτυπήματα, δεν ξέρω, μεγενθύνονται μέσα στο προηγούμενο τριήμερο. Ήταν τόσο τρομακτικά και από τις δύο πλευρές. Ο αντίπεινα από την μια πλευρά, από την τύπεινα από την άλλη. Αλλά είναι τρομακτικά. Δηλαδή διανύουμε μια νέα φάση η επιδείνωση της κατάστασης. Έτσι δεν είναι? Το συζητάμε τέσσερα χρόνια τώρα.
1: Δεν ξέρω αν είναι νέα φάση, αλλά είναι, κοιτάξτε, είναι μια πιο... πώς να το πω, πιο βίαιη φάση το οποίο γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή μια σταθεροποιημένη γραμμή αντιπαράθεσης με χτυπήματα εκατέρωθεν, τα οποία όμως δεν προκαλούν κάποιο σημαντικό, ούτε τακτικό ούτε επιχειρησιακό αποτέλεσμα. Ο πόλεμος φθοράς συνεχίζεται και έχουμε κάποιες φάσεις πολύ πιο βίαιες, με πολύ περισσότερα θύματα μεταξύ αμάχων, χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να μπορεί να καταλάβει κανείς εάν η μία πλευρά κερδίζει ή η άλλη πλευρά αποκτά κάποιο πλεονέκτημα. Μάλιστα.
0: Τώρα, να σας φέρω λίγο πιο κάτω, κύριε καθηγητά, σαν τελευταία ερώτηση, επειδή ο χρόνος μας πιέζει.
1: Παρακαλώ,
0: και ο χρόνος ο δικός σας ξέρω πως είναι πιεσμένος πάρα πολύ. Λοιπόν, φτάνω και στα δικά μας τώρα, να το πω έτσι, τη σχέση μας με την Τουρκία. Πολλοί λένε, δεν ξέρω αν συμμερίστηκε σε αυτή τη σκέψη, πως όσο πιέζεται σε εισαγωγικά η Τουρκία από τα ανατολικά, τόσο θα ξεσπάει δυτικά που είμαστε εμείς. Και είμαστε τώρα στη φάση να νομοθετήσει, μάλιστα δεν ξέρω αν επιλέγει και την 29η Μαΐου, το ακούω γι' αυτό, για τη γαλάζια πατρίδα που μετά αλλάζουν τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Γίνονται ακόμη πιο σκληρά. Αυτό άλλο σε δηλώσεις και αρθρογραφία και μια κοινή απόφαση να υπάρχει, και άλλο να είναι θεσμοθετημένο ψηφισμένο από την Τουρκία Εθνοσυνέλευση. Αυτό σας ανησυχεί για το επόμενο διάστημα και θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά αυτό που λέμε τα ηρεμένα νερά, που δεν ξέρω αν είχαμε και ποτέ, βέβαια.
1: Όχι, νομίζω ότι σε σχέση με την εμπειρία πριν από το 23 είναι ήρεμα.
0: Ναι, ήρεμα. Σε σχέση με το 23, έχετε δίκιο.
1: Και από ότι, ναι, τώρα αν, επειδή ξέρετε στην Ελλάδα κάποιοι θεωρούν ότι τα ήρεμα νερά ήταν εις βάρος της Ελλάδας, φαντάζομαι τώρα αν επανέλθουμε σε ναι, καταστάσεις έντασης, θα είναι ευχαριστημένοι και ευχαριστημένες όσοι, ναι, ναι, δηλαδή όσοι νοσταλγούν τις παλιές εποχές. Εν πάση περιπτώσει, είναι, εγώ θα περίμενα να δω τι συμβαίνει, τι ακριβώς θα περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο.
0: Το κείμενο δηλαδή, τι θα λέει το κείμενο.
1: Το κείμενο, το κείμενο, ναι, ναι, γιατί και εδώ πέρα υπάρχουν διαβαθμίσεις στην πρόκληση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι κάτι το οποίο έρχεται να πλήξει αυτή την ελάχιστη εμπιστοσύνη που υπάρχει μεταξύ μας. Δηλαδή δεν υπάρχει ουσιαστικά, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα modus vivendi εδώ, ναι, και 3 χρόνια, όπου υποτίθεται ότι κάθε πλευρά έχει συμφωνήσει να μην ευνηδιάζει την άλλη.
0: Τουλάχιστον αυτό, φαίνεται, τουλάχιστον αυτό, κύριε Καθηγητά.
1: Τουλάχιστον αυτό, ναι, έτσι, ναι. Εμείς, ας πούμε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ήταν επίσημο ότι πριν ανακοινωθεί ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ενημερώσαμε την άλλη πέρα. Απλώς την ενημερώσαμε ότι επίκειται αυτό. Ναι. Από ό,τι φαίνεται, τώρα δεν υπήρχε. Εάν ισχύουν αυτά τα οποία διέρευσαν τις πρώτες ημέρες,
0: ναι,
1: τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η πρόκληση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, αν έχουμε ζητήματα κυριαρχίας 152 νησιών και βραχονησίδων, ή αν έχουμε χάρτες. Εάν ισχύουν τα μετέπειτα ρεπορτάζ που
0: δείχνουν. Γιατί εκεί λίγο μετριάστηκε η κατάσταση.
1: Ναι. Νομίζω ναι. Επαναλαμβάνω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι μια προβληματική κίνηση από πλευράς Τουρκίας.
0: Σαφέστατο. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα πρωτίστως. Να είστε γερός.
1: Γεια σας.

Ακούσατε τον καθηγητή Κώστα Ιφαντή, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Σημαντικά όσα βάλαμε στη συζήτηση κατά τη γνώμη μου και χρήσιμα όσα μπορεί να προσεγγίσει με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, στο Λίβανο, στην Ουκρανία, αλλά και με τη γείτονα. Πώς τα πάμε. Κρατήστε τα συμπεράσματα δικά σας. Αυτό το τραγούδι το περνάω ένα χρόνο. Αυτό είναι το 68 με το 67. Αυτό κυκλοφόρησε μια μέρα σαν χθες. Απίστευτη επιτυχία, Rolling Stones ακόμη γερολίκοι τραγουδούν, αλλά αυτό το ακούμε πάντα. Και με αυτό θα πάμε στο break.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Τικ-τακ, τικ-τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Λα, λα, λα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λα, λα.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πο, πο, πο.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική

0: Αυτή είναι η Κετούλα, έτσι. Μία είναι η Κετούλα. Η Κετούλα Γαρμπή. Αγαπημένο τραγούδι, το Χαμένα θα ακούσουμε άλλη φορά. Ξέρετε πόσα χρωστάμε που κόψαμε για να μιλήσουμε με καλεσμένους. Πρωτίστως να σας πούμε καλησπέρα. Ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης που στηρίζει τεχνικά την εκπομπή. Ο Γιώργος ο Μάγκος που ρυθμίζει τον ήχο. Τους ευχαριστώ και τους δυο. Και ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης στο μικρόφωνο. Και όλοι μας σας λέμε καλησπέρα γιατί ξαναβάλαμε το Blender στην πρίζα του FM100. Πάμε τώρα γρήγορα να πούμε μια καλησπέρα στον αγαπητό βουλευτή Χαλκιδικής με το Πασό Κίνημα Αλλαγής και υπεύθυνο κοινοβουλευτικού τομέα ψηφιακής διακυβέρνησης. Είναι μαζί μας ο κύριος Απόστολος Πάνας. Κύριε Πάνα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Περίεργη η προηγούμενη εβδομάδα, περίεργη και αυτή θα έλεγα, πολιτικά τουλάχιστον. Είχαμε την ανακοίνωση ενός κόμματος, του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Αύριο περιμένουμε από τον Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει το κόμμα. Όλα αυτά ανακατεύουν, να το πω έτσι, την πολιτική τράπουλα εν ώψη των εκλογών.
1: Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό. Από την άποψη ότι όταν υπάρχουν νέα κόμματα και εισέρχονται στο πολιτικό στερέωμα, και αν επίσης έρθουν και άλλα, έχουν κάποιο, επηρεάζουν την εν γέννη κατάσταση. Ίσως δεν επηρεάζουν τη στρατηγική των κομμάτων, τη συνολική, αλλά δημιουργείται ένα διαφορετικό πολιτικό τοπίο. Θα περιμένουμε όμως όλα αυτά, επειδή είναι θεωρητικά, ναι, να τα καταγράψουμε σε πολιτικές θέσεις, να δούμε δηλαδή τι θα πούνε επιτέλους αυτά τα καινούργια κόμματα, τα οποία δεν είναι καινούργια, γιατί έχουν εξεγγελθεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ την επίσημη, εν πάση περιπτώσει, παρουσία τους ήδη με την κυρία Καριστιανού. Για να δούμε και πολιτικά τι έχουν να πούν. Γιατί ξέρετε, το ζυμάρι είναι κάτι το φουσκώνει πολύ στην αρχή, ξεφουσκώνει όμως την πορεία.
0: Και θέλει και σωστή θερμοκρασία να διατηρηθεί αυτό που λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Να το πούμε έτσι. Θυμηθήκαμε για τη μάνα μας που έκανε τα ζυμάρια. Φαντάζομαι και εσείς κάπως έτσι το σκέφτεστε. Τώρα, να το πω έτσι. Ξεκάθαρο στόχος του Πασόκ είναι η αλλαγή. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά τώρα εδώ βλέπουμε ότι θα μοιραστεί, να το πω έτσι πολύ απλά, η διαμαρτυρία, η αντίδραση, έτσι δεν είναι. Δεν αναφέρομαι μόνο στα δύο κόμματα, αναφέρομαι και στους υπόλοιπους. Και από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, έχετε απόσταση ακόμη. Πέφτει η Νέα Δημοκρατία, αλλά έχετε απόσταση. Κύριε Πάνα, φαντάζομαι σας προβληματίζει όλο αυτό, δεν είναι έτσι?
1: Πρώτα απ' όλα, στόχος μας εμάς δεν είναι η πολιτική αλλαγή επειδή θα υπάρξει μόνο αντίδραση και πρέπει να μαζέψουμε την αντίδραση. Είναι η πολιτική αλλαγή γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε το κατάλληλο πρόγραμμα, τις κατάλληλες θέσεις και το κατάλληλο στελεχειακό δυναμικό, οργανωμένο, θεσμικά, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή η κατάσταση. Και όλα αυτά σας τα λέω. Γιατί ναι, πρέπει, εδώ θα τίθεται ένα πολύ μεγάλο δίλημα, το οποίο θα δεθεί και στον κόσμο και στους πολίτες. Εδώ θα έχουμε αύριο τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος θα πει ότι το 2031 εγώ επιθυμώ να κερδίσω τον κύριο Μητσοτάκη και την κυρία Καριστιανού, που σαφές δεν έχει κυβερνητικά χαρακτηριστικά, αλλά κόμματα διαμαρτυρίας. Άρα, από όλο αυτό το πολιτικό τοπίο, η κρίσιμη ψήφος, η θεσμική ψήφος και το κόμμα το οποίο έχει ξεκάθαρο στόχο για να αλλάξει τα δεδομένα και να υπάρξει πολιτική αλλαγή και έχει και το background το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν, από τη μία έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, από την άλλη έχουμε το ΠΑΣΟΚ το οποίο έχει πρόγραμμα, θέση, στελέχη, θεσμικότητα για να αντιμετωπίσει τη Νέα Δημοκρατία και θα έχει και μια σειρά άλλων κομμάτων τα οποία έχουν παρεφερεί στόχους είτε διαμαρτυρίας είτε στο εγγυές μέλλον. Άρα η πολιτική μας στρατηγική δική μας έγκυται εκεί. Προφανώς θέλουμε τα πράγματα να γίνουν πιο γρήγορα και να πάρουν άμεσα πιο κινηματικά χαρακτηριστικά, αλλά το πολιτικό σκηνικό είναι τέτοιο, το οποίο ξέρετε αλλάζει μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα και θα πρέπει να είμαστε σε μία αναμονή. Πιστεύουμε ότι στο τέλος θα πετύχουμε το στόχο μας.
0: Δηλαδή, έτσι απαντάτε και για τις δημοσκοπήσεις και για τα ποσοστά σε αυτό που λέτε? Γιατί είναι πάρα πολλές, έτσι φαντάζομαι τις διαβάζετε κι εσείς.
1: Καταγράφουν τα τάσεις της στιγμής. Μας έχουν καταγράψει οι δημοσκοπήσεις και σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά και σε αυτή την ισορροπία την οποία βρισκόμαστε με μια άνοδο αυτό το χρονικό διάστημα. Μας έχουν καταγράψει κάποια στιγμή, αν θυμάστε, και τρίτους με την κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι, να είναι δεύτερη.
0: Τα είχαμε συζητήσει και μαζί, κύριε Πάνα, σας θυμίζω.
1: Και
0: μαζί.
1: Πέρασε και αυτό το ναι, μέτωπο. Άρα προφανώς βλέπουμε όλα αυτά τα ευρήματα, αλλά το δίλημα είναι αυτό χαρακτηριστικά που σας έβαλα πιο πριν.
0: Μάλιστα. Τώρα, είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα την πρόταση του κόμματός σας για την Εξεταστική Επιτροπή. Δεν πέρασε, το σχολιάσαμε με τις 151 ψήφους, που ήταν 155 τελικά. Προσπαθεί, όπως έχετε πει και εσείς, όχι εσείς προσωπικά, κύριε Πάνα, γενικά το Πασόκ, ότι προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά είχαμε και μια εξέλιξη που θα ήθελα και τη δική σας σκέψη πάνω σε αυτό. Αναφέρομαι στην επιστολή της κυρίας Κοβέση προς την Κομισιόν, που αφορά πάνω σε όλα αυτά που συζητάμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, αλλά συνδέονται με έναν τρόπο. Φαντάζομαι συμφωνείτε.
1: Κυρία Κοβέση, ως Ευρωπαίος Εισαγγελέας, κάνει τη δουλειά της. Έχει έχει θέσει ζητήματα εδώ στην, και στο ελληνικό κοινό. Αυτά παίρνουν τη μορφή την οποία πρέπει να πάρουν σε θεσμικό επίπεδο, κοινοβουλιστικά και το καθεξής. Εγώ δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία, ούτε συνήγορος είμαι της κυρίας Κοβέση, ούτε εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια θεσμική διαδικασία. Η Ευρωπαία Συγγελέα είναι ένα κατοχυρωμένο όργανο, το οποίο και το ίδιο το ελληνικό κράτος και η ελληνική βουλή πολιτικά το νομιμοποίησε. Από εκεί πέρα οι έρευνες είναι αρκετά μεγάλες, θεωρώ, και βάζουν ένα άλλο πολιτικό και κοινωνικό υπόβαθρο, το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας.
0: Τώρα, θα ήθελα μια προσωπική σκέψη δική σας αναφορικά με αυτό που λέμε την καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Πάλι αναφέρομαι σε προσκοπήσεις όλες, κυριαρχή, ακρίβεια, να το πω έτσι πολύ απλά. Θα δοθεί εκεί το βάρος από το ΠΑΣΟΚ πέραν όλων των άλλων θεμάτων που θα αναδείξετε για τη διαφάνεια, για τη δικαιοσύνη, που βλέπω πολύ απλά και στις προτάσεις σας και για το στεγαστικό, για τα ενίκια. Εκεί στην ακρίβεια θα επιμείνετε περισσότερο, γιατί το βλέπουμε αυτό και στο δημάριθμο και στον πληθωρισμό και σε όλα. Εκεί θα δοθεί η μάχη, να το πω έτσι πολύ απλά. Γιατί για να απαντήσετε συνολικά, κύριε Πάνα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά, τουλάχιστον έτσι έχει δείξει η ζωή, ότι τις περισσότερες φορές ο Έλληνας ψηφίζει με το τι συμβαίνει στην τσέπη του.
1: Για εμάς έκλεισε ένας κοινοβουλευτικός κύκλος που μπορούσαν και συνεχίζεται βέβαια. Τα θέματα δικαιοσύνης, διαφθοράς, ΟΠΕΚΕΠΕ και φυσικά το θέμα των υποκλοπών, το μεγάλο ζήτημα των υποκλοπών που προφανώς δεν κλείνει. Από εκεί πέρα όμως, όλο αυτό το χρονικό διάστημα κοινοβουλευτικά, όλα αυτά τα ζητήματα, στεγαστική κρίση, ακρίβεια, σκορκέδια, κόκκινα δάνεια, προτάσεις για το ελβετικό φράγκο, τα έχουμε θέσει επιτάπητος στην Ελληνική Βουλή. Το που θα θέσουμε πλέον στον ελληνικό λαό και στους πολίτες είναι ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης, το οποίο θα έχει και μια συγκεκριμένη ομάδα στελεχών που θα το υλοποιήσουν. Το εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης θα προσεγγίζεται και θα επικεντρώνεται κυρίως στη μεσαία τάξη. Στους ανθρώπους αυτούς λοιπόν που στήριξαν την ελληνική οικογένεια, στους ανθρώπους αυτούς που στήριξαν τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, στους αγρότες και στον νέο πολίτη. Με έμφαση σε κοινωνικά ζητήματα όπως την παιδεία και την υγεία. Όλα αυτά υπάρχουν κοστολογημένα στο πρόγραμμά μας. Συγχρόνως όμως θα γίνουν και η εναλλακτική προγραμματική πρόταση διακυβέρνησης.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά η ακρίβεια και η σκορκέδια έχουμε θέσει εδώ και πολύ καιρό, από το 2021 τις προτάσεις μας, δεν τις άκουσε η κυβέρνηση. Της θυμήθηκε τις 2023 να ενισχύσει τη ΔΜΕ και να κάνει κάποιους ελέγχους στην αγορά, ούτε μείωσε το ΦΠΑ, ούτε στα διακύβευση μείωση υπήρχε και επιμένει στην πολιτική των επιδομάτων και των μικρών αυξήσεων στους μισθούς, εν πάση περιπτώσει, που κάνει, που αν δεν λύσεις την ακρίβεια και την φροκέδια και αν δεν λύσεις το άλλος να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και με ένα πεντάρικο στην ουσία να μην παίρνει τίποτα, τότε αυτά τα οποία κάνει η κυβέρνηση δεν έχουν κανένα αντίκτυπο στην οικονομία του μέσου Έλληνα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Τώρα, επειδή ξέρω πολύ καλά πως είστε μεταξύ Αθήνας και Χαλκιδικής, Μουδανιών, γιατί εκλέγεστε στα Μουδανιά, θα ήθελα επίσης μια σκέψη πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με αυτό που λέμε της εφαρμογής από το παράθυρο της συμφωνίας Mercosur που αφορά και τα αγροτικά προϊόντα. Ο νομός σας πέρα από τον τουρισμό, ξέρουμε πολύ καλά πώς βασίζεται ένας πυλώνας ανάπτυξης, είναι και η αγροτική του οικονομία με ιδιαίτερα προϊόντα. Εδώ τι βλέπετε να σημαίνει, εσείς που συζητάτε με τον κόσμο?
1: Εμείς έχουμε αντιδράσει από την πρώτη στιγμή
0: σε
1: αυτή τη συμφωνία. Έχουμε θέσει τα ζητήματα, το πώς είναι δυνατόν.
0: Αυτά τότε που μιλούσαμε, που συζητούσαμε και μαζί.
1: Το πώς είναι δυνατόν μια τέτοια συμφωνία να πει τάπητος χωρίς να υπάρχει ουσιαστική διαβούλευση και πριν με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τους νομούς. Πρέπει να διασφαλιστούν τα προϊόντα μας, ειδικότερα τα προϊόντα της Χαλκιδικής, όπως η ποπελιά, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα που αυτή τη στιγμή δίνει ζωή στον τόπο της Χαλκιδικής και όχι μόνο. Φυσικά υπάρχουν και άλλα, τα
0: δέντρα
1: και το καθεξής, αλλά η ελιά είναι το βασικό προϊόν. Βασικά αυτό που θα θέλω να σας πω δεν είναι μόνο το τι γίνεται με τη Mercosur, που είναι η γενικότερη έννοια. Είναι το πώς θα δημιουργηθεί μια αγροτική πολιτική πλέον στη χώρα μας, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται παραπέει στο αγροτικό κομμάτι, και δεν παραπέει μόνο επειδή υπάρχουν σαφέστα μια σειρά σκανδάλων που έχουν υποβαθμίσει και την πολιτική, την αγροτική πολιτική, αλλά και ακόμα και τώρα δημιουργούν προβλήματα, γιατί δεν έχουν γίνει βασικές πληρωμές μέσω της ΑΔΑΕ, που φαινόταν ότι θα λύσει τα προβλήματα. Αντίθετα, φαίνεται ότι δεν έχει τον ελεγκτικό μηχανισμό ακόμα να τα κάνει, αλλά φυσικότερα δεν υπάρχει μια στρατηγική εν γέννη στον αγροτικό τομέα. Περιφερειακή στρατηγική στις 13 περιφέρειες, να ξέρει ο αγρότης τι κάνει, να ξέρει από πού χρηματοδοτείται, να ξέρει τι παράγει, να ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Αυτό το πράγμα είναι μέρος του πολιτικού προγράμματος που θα θέσουμε επιτάπητο στον κόσμο και στην κοινωνία και φυσικά και στον νομό Χαλκιδικής, εγώ με τις παρεμβάσεις που κάνω.
0: Κύριε Πάνα, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και προτείνω καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας.
0: Να είστε γερός. Γεια σας. Ακούσατε τον Απόστολο Πάνα, τον βουλευτή Χαλκιδικής με το Πασό Κίνημα Αλλαγής, ο οποίος είναι και υπεύθυνος κοινοβουλευτικού τομέα ψηφιακής διακυβέρνησης. Συζητήσαμε για γενικότερα πολιτικά, αλλά βάλαμε και ένα θέμα που αφορά την αγροτική οικονομία. Με zoom στη Χαλκιδική, αλλά το ανοίξαμε μετά. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο.

0: στις ειδήσεις της τελευταίας ώρας που κάνουν το γύρο των μέσων ενημέρωσης, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν τα διαβάζουν και άλλοι έξω, δεν θα πω περισσότερα. Αφορά την υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ο οποίος αποφυλακίστηκε μετά την απόφαση της ανέρεσης κτλ. Τις προηγούμενες μέρες. Τώρα έχουμε ανέρεση της απόφασης από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο εισαγγελέας Σοφοκλής, λογοθέτης που μελέτησε την τοικογραφία, έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθοποιός αυτούργος των δολοφονιών 17 Νοέμβρη, διότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι 25 χρόνια. Θα έχουμε εξελίξει αυτή την υπόθεση και εμείς από κοντά θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε. Πάμε τώρα γρήγορα να πούμε μια καλησπέρα. Τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Είναι ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας από τη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, ο Φάνης ο Παπάς. Κύριε Παπά, καλησπέρα από τον Blender και τον FM 100.
1: Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε. Και ήταν χαρά μου να βρίσκομαι εδώ μαζί σου, Λάζαρε.
0: Χαίρομαι, αγαπητέ Φάνη Παπά. Χαίρομαι. Λοιπόν, ξεκινάω ανάποδα. Νωρίτερα δεν ξέρω αν είχε τη δυνατότητα να ακούσει. Είχαμε τον Απόστολο Πάνα, τον βουλευτή του Πασόκ από τη Χαλκιδική. Και κλείσαμε τη συζήτησή μας αναφορικά με την αγροτική οικονομία, τα προϊόντα και κυρίως την εφαρμογή από το παράθυρο, να το πω έτσι πολύ απλά. Είναι δικό μου το σχόλιο της Mercosur που επηρεάζει την αγροτική οικονομία. Και επειδή εσύ κυκλοφορείς στη Β' Θεσσαλονίκη πάρα πολύ και το ξέρω πολύ καλά αυτό, τα συμπεράσματα έτσι σε μια πρώτη ανάγνωση ποια είναι που συζητάς και με τους παραγωγούς? Γιατί βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο απλό αυτό που επιχειρείται να εφαρμοστεί.
1: Βέβαια, θα με επιτρέψεις να πω, όχι μόνο κυκλοφορώ, τυχαίνει και ο ίδιος να έχω μια ατομική επιχείρηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο πρωτογενή τομέα. Αυτό που... Να πούμε λίγο το τι έχει γίνει στον αγροτικό τομέα και το τι θα πρέπει να γίνει και ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Όντως γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια έτσι ώστε να γίνει όλο και πιο επαγγελματική η δραστηριότητα αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό και κυρίως ως πολιτεία προσπαθήσαμε να τονώσουμε κυρίως τη συνεργατικότητα. Γιατί μέσα από τη συνεργατικότητα μπορούν να δημιουργήσουν έτσι καλύτερο παραγωγικό αποτέλεσμα και τόσο ως προς το κόστος.
0: Αυτό είναι γενικό στο δόγμα, αγαπητέ Φάνη Παπά. Αυτό είναι γενικό. Γενικό ένα δόγμα.
1: Γιατί δεν είναι γενικό, γιατί γίνεται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες. Παραδείγματος χάρη με μείωση του πόρου εισοδήματος κατά τα 50% και οποιαδήποτε άλλα κίνητρα. Αυτή τη στιγμή, φέτος η χρονιά που πέρασε, να πούμε ότι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για το πρωτογενή τομέα, γιατί 4 πολύ βασικά προϊόντα, και αναφέρομαι σε αυτά, σιτηρά, σκληρό και μαλακό, ρύζι, καλαμπόκι και το βαβάκι, είχαν πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Μια τιμή που ξέρετε, οι τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων κυρίως προέρχονται μέσα, είναι χρηματιστηριακές τιμές και κυρίως προέρχονται μέσα από τις εξελίξεις της παγκόσμιας αγοράς. Και κάτι το οποίο, αν το βασικό εισόδημα των αγροτών δυσκολεύει, δημιουργούνται προβλήματα. Από την άλλη, είχαμε και αύξηση του κόστου σε ορισμένες περιπτώσεις μέσα από την ενεργειακή κρίση. Γι' αυτό και η πολιτεία προσπάθησε να μειώσει έστω και με το 15% το επιδοτούμενο της περίοδος αυτή μέσα όσον αφορά στην αγορά, στα τιμολόγια αγοράς λιπασμάτων που έχουν αυτή την περίοδο οι γεωργοί μας, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη όμως θα πούμε ότι υπάρχουν οι μελέτες του Δεκεμβρίου που υπάρχουν κάποια θετικά ευρήματα και αναφέρουμε στη μελέτη των συνδέσμων εξαγωγικών που δείχνει ότι έχουμε ένα θετικό πλεόνασμα όσον αφορά τις εισαγωγές με τις εξαγωγές στο πρωτογενή τομέα. Δηλαδή τι διαπιστώνουμε? Διαπιστώνουμε ότι μέσα από την ομαδικότητα, από τις ομάδες παραγωγών, μέσα από τους συνδεσμούς, διαρκώς περισσότερα από τα προϊόντα μας βρίσκουν έτσι... ως τελικά προϊόντα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να πάνε ως τελικά προϊόντα και όχι να γίνουν εξαγωγές ως χίδι, γιατί έτσι αυξάνεται πραγματικά και το εισόδημα των ανθρώπων. Ναι. Όσον αφορά τώρα.
0: Και σε όλα αυτά, συγγνώμη, αγαπητέ κύριε Παπά, και σε όλα αυτά όμως να προσθέσουμε, γιατί το ανέφερε και ο κύριος Πάνας και νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς, έχουμε καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτών λόγω αυτών όλων των υποθέσεων που είναι υπό το σκόπο. Έτσι, από το στόχαστρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε ξαναμιλήσει πολλές φορές.
1: Ναι. Όλες αυτές οι πληρωμές πλέον, για να πούμε ότι πάμε σε ένα νέο καθεστώς. Σε ένα νέο καθεστώς, έτσι, με πολύ πιο έντονους διασταυρωτικούς, σε ένα καθεστώς όπου γίνεται μια μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ εντός της λειτουργίας της ΑΔΕ, ουσιαστικά γίνεται μια νέα διεύθυνση μέσα στην ΑΔΕ. Αρχίζουμε και αυξάνουμε πιο πολύ και η Ευρώπη πλέον, που δεν το είχε ως προτεραιότητα, γιατί δεν είχε ποτέ την επιστημική της ασφάλεια Ευρώπη. Μετά το πόλεμο της Ουκρανίας άρχισε να σκέφτεται ότι πρέπει να ενισχύσει την παραγωγή.
0: Ναι.
1: Και αρχίζουμε πλέον να μετράμε το παραγωγικό αποτέλεσμα από αυτόν που ενισχύεται. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, δεν αρκεί μόνο να μου δηλώνεις ότι έχεις ένα συγκεκριμένο αριθμό ζωικές μονάδες. Θα πρέπει να υπάρχει και ένας συνδυασμός τριών στοιχείων. Αγορές ζωοτροφές και πώληση σε γάλα και σε κρέας και ο συνδυασμός των τριών να μπορεί να δικαιολογεί το πόσες ζωικές μονάδες έχει.
0: Αυτή είναι η κατεύθυνση. Έχουμε καθυστερήσεις όμως.
1: Ξέρετε ότι μια μετάβαση και όταν πρόκειται για διασταυρωτικούς ελέγχους, όπως κάναμε και μια μεγάλη προσπάθεια, γιατί μπήκαμε σε μια διαδικασία να αστούμε και να ταυτοποιήσουμε τις ιδιοκτησίες των αγροτεμαχίων, που αυτό είναι μια τεράστια προσπάθεια, γιατί τώρα γίνεται η προσπάθεια του κτηματολογίου και σε πολλές ημιωρινές περιοχές όπου η αξία της γης είναι πολύ χαμηλή, πολλούς από τους ιδιοκτήτες δεν έχουν μπει σε διαδικασία ποτέ ούτε να κάνουν αποδοχή κληρονομιάς. Και φτάσαμε σε εκείνο το σημείο να τιμωρείται ο πραγματικός παραγωγός, δηλαδή αυτός που έχει αποφασίσει την ύπαρξη και καλλιεργεί, και τον τιμωρείται γιατί ο διασταυρωτικός δεν έβρισκε ποιος ήταν πραγματικά ο ιδιοκτήτης.
0: Ναι.
1: Νομίζω είναι όλα αυτά που γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, έτσι ώστε πλέον να μπει μια σειρά και μια τάξη, και κυρίως να μπούμε μια σειρά και μια τάξη σε ποιον πρέπει να ενισχύουμε. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή οι δηλώσεις όσδε που γίνονται, δηλαδή το κάθε ξεχωριστό αφημί που έχει το δικαίωμα να πάρει κοινοτικές ενισχύσεις είναι 640.000 αφημί.
0: Ναι.
1: Ξέρετε από αυτούς πόσους πραγματικά παράγουν και είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Δεν είναι ούτε οι 200.000. Άρα θα πρέπει να αρθούμε και να δούμε ποιον πρέπει να ενισχύσουμε. Εννοείται ότι δεν πρέπει να ενισχύουμε μόνο το κατά κύριο επάγγελμα. Από την άλλη όμως έχουν μπει, γιατί σας το λέω τώρα επειδή συμμετέχω και στην Διακομματική Επιτροπή όσον αφορά για το πρωτογενή τομέα, που εκεί γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να δούμε ποιο πρέπει να είναι το μέλλον και το παρόν και το μέλλον για το αγρότη, το σήμερα και το αύριο. Και όντως έχουμε συναποφασίσει σχεδόν όλα τα κόμματα ότι πρέπει να γίνει ένα πραγματικό ξεκαθάρισμα
0: ώστε
1: ποιους ενισχύουμε. Και δεν είναι κάτι που το ζητάμε εμείς. Το ζητάνε και οι ίδιοι άνθρωποι.
0: Με αυτούς που συζητάτε, να το πω έτσι πολύ απλά, να το καταλαβαίνω.
1: Μέσα από την γεωργική και την κτηνοτροφική εκμετάλλευση.
0: Τώρα σας κυνηγάω, επειδή με κυνηγάει και ο χρόνος και ξέρετε, είναι ο ραδιοφωνικός και είναι ομικρόν, δηλαδή. Τώρα, να πάμε στη γενικότερη εικόνα στα πολιτικά. Δηλαδή, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την ανακοίνωση του κόμματος κυρίας Καριστιανού. Περιμένουμε αύριο την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει και ο κύριος Σαμαράς στη δημιουργία κόμματος. Συζητιέται, ακούγεται, θα το δούμε όλο αυτό. Φαντάζομαι όμως αλλάζει όλο αυτό το μοσαϊκό, να το πω έτσι, των κομμάτων που θα πάμε προς τις εκλογές. Εδώ φαίνεται να επηρεάζεται και το κόμμα σας που απέχει πολύ από τα ποσοστά των εκλογών του 23, να το πω έτσι, αναφορικά με τις εθνικές εκλογές πάντα. Και μιλάμε πάντα ότι πάμε με έναν ορίζοντα το Μάρτιο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μπορεί να γίνουν εκλογές νωρίτερα. Εδώ βλέπετε να ανακατεύετε. Εσείς βλέπετε να υπάρχουν και διαρροές, να το πω, σε αυτούς τους σχηματισμούς, ή είναι κάτι που δεν σας αφορά?
1: Καταρχήν, να ξεκινήσω λίγο από το τέλος. Βλέπουμε ότι έχουμε έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι θεσμικός, προσπαθεί να εξαντλήσει το χρονικό ορίζοντα των εκλογών και να πάει και προς το τέλος και να μην παίξει με αυτό που έχουμε συνηθίσει διαχρονικά στο παρελθόν, κυρίως μετά τη μεταπολίτευση, να γίνονται εκλογές κάθε φορά με τον τρόπο και τον χρόνο που βολεύει την εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Ναι, θα το δούμε αυτό. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, έτσι προχωράμε τώρα.
1: Έτσι πάει και σύμφωνα και με τις πράξεις του. Μέχρι σήμερα μας το έχει αποδείξει σε απόλυτο βαθμό. Από την άλλη, είναι πολύ. Βλέπουμε ότι ανακοινώνονται νέα κόμματα. Είναι σημαντικό. Έχει το δικαίωμα ο καθένας να μπει μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη, αυτός που θα μας κρίνει στο τέλος είναι ο ίδιος ο πολίτης. Και είναι πολύ σημαντικό ότι θα υπάρχει και ο χρόνος για να δούμε αν αυτά τα κόμματα τι είναι αυτά που πρεσβεύουν. Γιατί, ξέρετε, καλά είναι να λέμε ένα όνομα, ένα ονοματεπώνυμο, μία εικόνα. Αλλά πέρα από αυτή την εικόνα του καθενός, είναι το θέμα το πώς σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα. Δηλαδή το πώς σκεφτόμαστε τη διακυβέρνηση, τη στάση μας στην εξωτερική πολιτική, τη στάση μας στην άμυνα, τη στάση μας στην οικονομία, ποιες είναι οι απόψεις μας, ποια είναι η πρότεσή μας σαν την επόμενη μέρα, γιατί οι εκλογές είναι το εξής. Ή θα πρέπει να γίνει μια κυβέρνηση, από ό,τι δείχνει η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και θα πρέπει να έχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και να κυβερνήσει. Διαφορετικά, αν δεν έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα πρέπει να ακούσουμε το σύνολο των κομμάτων, ποια είναι αυτά και πώς σκέφτονται να υπάρχει αυτές οι συνεργασίες και κάτω από πιο συγκεκριμένο πλαίσιο.
0: Μέχρι τώρα πάντως έχετε απόσταση με αυτό το στόχο, να το πω έτσι, της αυτοδυναμίας, τουλάχιστον έτσι όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις.
1: Το σύνολο των κομμάτων με το κυβερνών κόμμα, νομίζω δεν υπάρχει καμία συσχέτιση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει καμία συσχέση, τουλάχιστον με βάση τις δικές τους τοποθετήσεις. Αυτά είναι στο τέλος που θα κρίνουν οι πολίτες το πώς θέλουν την επόμενη μέρα.
0: Ωραία. Να δούμε τότε τα προγράμματα, τις προτάσεις τους και αναλόγως θα κρίνει και ο κόσμος. Κύριε Φάνη Παπά, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας σήμερα. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Προθήστε καλή εβδομάδα, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.
0: Να είστε γερός.

Ακούσατε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον Φάνη τον Παπά. Βάλαμε περισσότερα στο τραπέζι που αφορούν την αγροτική οικονομία. Ακούσατε τις σκέψεις του και μετά μιλήσαμε και για το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο, το οποίο αναδιαμορφώνεται σε πολλά σημεία του. Θα δούμε πολλά τις επόμενες μέρες. Κρατήστε και μια ημερομηνία κλειδί. Είναι 6 Ιουνίου θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όλο αυτό συνδέονται με το τι θα γίνει αύριο, τι θα ανακοινωθεί από τον Αλέξη Τσίπρα και τι θα γίνει και με τη Νέα Αριστερά. Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες μέρες.

Νομίζω το κομμάτι είναι 40 χρονών. 40 χρονών, το 86 πριν να βγει, η Communard το λένε. Λέει, μην με αφήνει αυτό το δρόμο. Και εμείς δεν θα σας αφήσουμε, σας αφήσουμε σε καλά χέρια. Θα συνεχίσει το πρόγραμμα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Εμείς θα δώσουμε τη σκυτάλη στη συνάδελφο μου την Αλεξάνδρα Μαρτίδου για να δούμε τι συμβαίνει εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός συνόρων. Εγώ να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Μάγκο που στήριξε ηχητικά τεχνικά την εκπομπή, όπως και τον Αριστοτέλη Αναστασιάδη που ήταν εδώ πυλώνας τεχνικός και με νοήματα μιλάμε πολλές φορές συνεχώς. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης ήταν μέχρι τώρα στα μικρόφωνα. Σας εύχεται καλή συνέχεια και να ξέρετε πως μετά το δελτίο ειδήσεων ο Πόλης γυρίζει την πόλη για να σας φέρει πολλή μουσική και γιατί θα είναι μαζί σας αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Μην αγχώνεστε, στις 23 ώρες πάλι μαζί θα είμαστε αύριο μετά το δελτίο των 12. Να είστε γεροί, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Την ανέρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για την τρομοκρατική δράση της 17 Νοέμβρη, αποφάσισε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο αντισαγγελέας Σοφοκλής Λογοθέτης, που μελέτησε τη δικογραφία, έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της 17ης Νοέμβρη, διότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής, που είναι 25 χρόνια. Συνεχίζονται τα προβλήματα στο μετρό Θεσσαλονίκης από τις 10.30 το πρωί, οπότε και παρουσιάστηκε το πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση. Όπως έκανε γνωστό η εταιρεία Θέμα, από το σταθμό Δημοκρατίας έως το σταθμό Συντριβάνη, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Υπενθυμίζεται ότι από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουνίου το μετρό θα παραμείνει κλειστό, καθώς θα γίνουν οι τελευταίες δοκιμές για τη σύνδεση με την Καλαμαριά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες του Υπουργείου Ναυτιλίας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις Βόρειες Ποράδες, με το πρώτο δρομολόγιο να ξεκινά πιθανότατα την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα σε τρεις νομούς της Κρήτης αλλά και στην Αττική για την εξάρθρωση συμμορίας που εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης με τον ΟΠΚΕΠΕ. Στην τελική ευθεία των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνουν οι υποψήφοι των γενικών και επαγγελματικών λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα ελληνικά δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων θέτησε εφαρμογή το Υπουργείο Παιδείας. Από σήμερα μέχρι και τις 30 Ιουνίου λειτουργεί δωρεάν η τηλεφωνική γραμμή 1550, στην οποία ψυχολόγοι στηρίζουν τόσο τους υποψηφίους όσο και τις οικογένειές τους. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό, ούτε καν μόνο ευρωπαϊκό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του Συνεδρίου Δημογραφικό 2026, χαρακτηρίζοντας το πρόβλημα παγκόσμιο, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά είπε, συνδέεται σε ένα βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες, αλλά πλούσιες χώρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε μεγαλύτερη ένταση, όπως η Νότια Κορέα. Την Τετάρτη 27 Μαΐου απολογούνται στον ανακριτή τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που φέρονται να δραστηριοποιούνταν στον παράνομο στοιχηματισμό στην περιοχή του Κιλκίης, έχοντας καταφέρει να εξαπατήσουν και δύο στοιχηματικές εταιρείες. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και 10 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στο Πακιστάν, σύμφωνα με τις αρχές. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ακολουθεί ο Πόλης Μαυρόπουλος.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
7: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Τρέχω, τι έγινε?
9: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
10: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
10: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
10: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
11: Τικ-τακ, τικ-τακ.
12: Μεσημέρι στην πόλη.
11: Λα, μπλα, μπλα.
12: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
11: Λαλά.
12: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
11: Πο, πο, πο.
12: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
11: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
12: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: per mille volte raccontarci i pensieri in questa notte come in tante di ieri, quando ridendo mi dirai come sempre, ma non lo vedi che c'è.
1: Ma non lo vedi che c'è.
2: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε. Ακούτε πάντα το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100, μεσημέρι στην πόλη. Ο Πόλης Μαυρόπουλος εδώ στο μικρόφωνο του FM 100, μαζί μου Γιώργος Μάγκος.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
2: Ο οποίος υπέστη την ταλαιπωρία λίγο πριν.
3: Εγώ
2: ήμουν στους τυχερούς γιατί ήρθα μέχρι το σταθμό.
3: Α, εγώ εντάξει, περπάτησα.
2: Εσύ περπάτησες λίγο από το σταθμό της Δημοκρατίας μέχρι και εδώ. Είναι, μικρές είναι οι αποστάσεις.
3: Δεν είναι, εντάξει.
2: Ούτε χιλιόμετρο είναι.
3: Μέχρι να ακούσεις δύο τραγούδια σε ακουστικά έφτασες.
2: Έφτασες, έτσι. Και συνεχίζονται τα προβλήματα. Πού να μην ήταν και ο πιο σύγχρονος στην Ευρώπη και καινούριο και πάει λέγοντας.
3: Πάντως, εγώ παρατήρησα, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι με το που γίνεται ένα θέμα σε ένα σταθμό και έρχεται το επόμενο τρένο, αδειάζει δηλαδή, γίνεται ένας χαμός στο σταθμό.
2: Γιατί εντάξει, είναι ώρα αιχμής, γενικά είναι ώρες αιχμής, Δευτέρα είναι με πολύ κόσμο κλπ. Εντάξει, όπως και να έχει, έτσι έχει κόσμο, πολύ κόσμο, κατεβαίνει, αδειάζει ένας σειρμός, όλοι αυτοί περιμένουν να ανέβουν και γίνεται όλο αυτό το μπάχαλο που γίνεται. Και πάει λέγοντας στο πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης. Δεν πειράζει. Και έτσι, ας μην έκλεινε και τρεις εβδομάδες που θα είναι κλειστό τώρα από την Παρασκευή, εφόσον όλα γίνονται. Τώρα δεν ξέρω, δεν έχουμε καμία ενημέρωση από το τι μπορεί να προέκυψε, από πού μπορεί να προήλθε αυτή η μεγάλη βλάβη. Γιατί
3: θέμα ηλεκτροδότησης.
2: Θέμα ηλεκτροδότησης. Λεπτομέρειες δεν μάθαμε. Ευελπιστώ να μάθουμε κάποια στιγμή να βγει η επίσημη ανακοίνωση. Και τι θα γίνει εκεί. Η ταλαιπωρία είναι ταλαιπωρία.
3: Να πω λίγο το παραπονό μου.
2: Το παραπονάτο σου, παραπονιάρης και παραπονιάρης.
3: Κλείνει πέμπτη βράδυ, 28.
2: Ναι.
3: Δεν γινόταν να κλείσει 29 όχι. Βράδυ, να έχουμε την εβδομάδα ολόκληρη.
2: Για κάποιο λόγο το κάνανε, ρε Γιώργο, τώρα. Μία το έλεγες και προηγουμένως έξω, το άκουγα το παραπονό σου. Αυτό είναι, τώρα. Αυτό είναι.

0: Να ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα, γιατί μας πλακώσαν και τα δυσάρεστα και έχουμε μαύρη στην ψυχή μας. Αλλά να ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα, από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπαίου στο μπάσκετ από τον Ολυμπιακό σε μια τρομερή ατμόσφαιρα.
1: Τι μάτς ήταν και αυτό.
0: Φοβερό, φοβερό. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, σαν μπασκετάνθρωπος που είμαι, δεν περίμενα αυτή την αντίθεση. Περίμενα από αρκετά έως πολύ εύκολα να το πάρει ο Ολυμπιακός. Μάλλον τελικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η βαρύτητα της φανέλας και το άγχος, το φόρτωμα όλο αυτό. Και καμία φορά όλα αυτά το όσο φαίνεται, γιατί δεν μπορεί να παραβλέψει ότι η Ρεάλ έπαιζε με τρεις μεγάλες απουσίες, έτσι, και στη γραμμή το σέντερ, έτσι, δεν είχαν ψηλό ουσιαστικά.
1: Δεν είχαν, ναι.
0: Βέβαια. Όλα αυτά καμία φορά λειτουργούν πολύ ανάποδα και νομίζω πως πρέπει να αποδώσουμε και τα εύσημα στον προπονητή της ισπανικής ομάδας που εντάξει, κατέβασε την ομάδα πραγματικά μαεστρικά. Μαεστρικά. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Η εικόνα πάλι αμαυρώθηκε από αυτό το καυγά που είχαμε των τιτανοτεράστιων του Μαρινάκη με τον Δημητριάδη. Και παντού, ό,τι και αν ανοίξει, ό,τι και αν δεις, παντού πρώτη είδηση είναι αυτό. Ότι νομίζω για αυτή τι γίνεται, Ρίγκο, ξεκάθες. Σίγουρα πάρε τη σκάλα και δες. Και εδώ στο μοναστηρίο ακούγονται αυτά, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Τα ακούτε, είμαστε live εδώ. Ήταν κάτι που ομολογουμένως δεν το περίμενε κανένας και πραγματικά αυτά τα βίντεο και αυτές οι εικόνες εξέπληξαν τους πάντες αρνητικά. Και αντί να ασχολούμαστε με την κατάκτηση του τροπαίου και με όλο αυτό που έγινε μετά στον Πειραιά που στήθηκε, όχι μόνο στον Πειραιά, από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα, γιατί έτσι ας μην γελιόμαστε, ο Ολυμπιακός έχει τους περισσότερους εκατομμύρια φιλάδους σε όλη την Ελλάδα. Ασχολούμαστε και βλέπουμε όλα τα βίντεο συνεχώς, μας έχουν κατακλείσει με τον καυγά του Μαρινάκη με αυτόν τον Δημητριάδη.

Και βέβαια έχουμε όλα τα δυσάρεστα. Σας είχα πει εγώ από την προπερασμένη εβδομάδα για αυτό που συνέβαινε, που είχα πληροφορίες για επιτυχωμό Μαστρο Κώστα, που πραγματικά στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Γιατί σας είχα πει από τα πρώτα της βήματα τότε στον χώρο του modeling, κάναμε παρέα τότε το καιρό εκείνο. Και την είχα παρουσιάσει πάρα πολλές φορές στις τηλεοπτικές μου εκπομπές. Και στεναχωρέθηκα, φάνταστε, γιατί ήταν ένα εξαιρετικό παιδί. Και συγκλονίστηκα και με την όλη στάση και με αυτό που διάβασα και την ανάρτηση που έκανε ο Τραϊανός Δέλλας, πραγματικά, και έγινα σμπαράλια. Και πριν προλάβεις να συνέλθεις από το ένα, να βάζεις και για το άλλο, σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πέθανε ο Παρασκευάς Σάντζας. Πρόβλησε στον Ολυμπιακό, πολύ καλός φέτος, σε ηλικία 49 ετών.

0: Εν τω μεταξύ είχαμε παρέλαση αστέρων, στο ΆΚΑ. Διάβασα και πρόσφατα μου την έδειξε η Σοφία, δηλαδή, μία ανάρτηση που έκανε ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος είναι γνωστός οπαδός του Ολυμπιακού και ήταν και στον ημιτελικό. Και τώρα από τους πρώτους, στο τελικό είδα και Αντώνη Ρέμο με οικογένεια και πάει λέγοντας, όλοι ήταν εκεί. Και ποιοι δεν ήταν, όλοι. Απαξάπαντες. Μου άρεσε πάρα πολύ το στιγμιότυπο και η αγκαλιά του Αντετοκούμπο που τα είπαν έτσι πολύ, σε πολύ ωραίο, έτσι, πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πολύ φιλικά με το Σεγκούν. Ήταν και ο Λεξ και μόλις τον πιάσαν οι κάμερες έγινε χαμός. Ο Λεξ.
1: Ετοιμάζει τώρα περιοδία.
0: Και ποιοι δεν ήταν, Λάνθιμος, Γκυλφόιλ, ο Οικονομόπουλος, Γεραπετρίτης, Γκάλης, το είδαμε και τον Γκάλη στον ημιτελικό, Διαμαντίδης, Παπαλουκάς, Χορτσανίτης, ο Λάνθιμος, ο Πετρούνιας, όλοι ήταν εκεί. Τώρα βλέπω εδώ, μη χάσει και αυτό το Κελεπούριο, Αλεξάνδρου με την Ρία Ελληνίδου, ενώ η Ντάρα έδωσε συγχαρητήρια στον Σάσα Φεζέγκο για την κατάκτηση της EuroLeague. Έστειλε μηνύματα ο Δημήτρης Ζωβλιάτρος, ο οποίος ήταν και στα Μεθεώρτια μετά στον Πειραιά.
1: Δεν θα ήταν.
0: Από μαγικές εικόνες.

την καλησπέρα μου στον Δημήτρη Μπουτηράκη. Σήμερα έχουμε μπάσκετ, Άκη τον τελευταίο, τον τρίτο αγώνα. Ο Ορυκτός θα περάσει τα ημιτελικά. Και βέβαια την καλησπέρα μου και στον καλύτερο DJ της πόλης, τον Κώστα Γεωργιάδη. Και μιας και τον ανέφερα, ορίστε. Να το τραγούδι που σας προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα. Απολαύστε το.

0: Την καλησπέρα μου και τα φιλιά μου στην Αθήνα. Γεια σου Στέφη μου. Στην Πάτρα. Στη Λέσβο. Στη Χαλκιδική. Συντονισμένη.
1: Είναι.
0: Για τα ρόλα δεν ξέρω γιατί ο Γιώργος εδώ μας πλάει τον παπά. Αλλά τέλος πάντων.
1: Κανένα παπά.
0: Εντάξει.
2: Como poesía en la canción.

0: Γιώργος με κοιτάει στα μάτια, μην το κόψω το χώρο. Έχω μείνει αφώνος.
1: Ότι ήδη νιώθω δυνάμω στα δάχτυλά μου αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Με αυτό το κομμάτι τη νιώθω.
0: Μπράβο, Γιώργο. Θα συνδυάσει τι διακοπέ σου και όταν πα για μπάνιο στα Νέα Ρόδα με αυτή την κομματάρα.
1: Αλλά εννοείται αυτό.
0: Εν τω μεταξύ, το τι γίνεται μέσα στα social media με όλα αυτά με τον Γιαννακόπουλο. Πολύ γέλιο. Τέτοιο τρολάρισμα. Καλά, φαντάζομαι το περίμενε και ο ίδιο. Εν τω μεταξύ, η επίσημη EuroLeague ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους που ταλαιπωρήθηκαν με το ζήτημα των εισιτηρίων, γιατί υπήρξε μια απίστευτη ταλαιπωρία.
1: Πώς έγινε?
0: Με τους φιλάθλους κυρίως που ήρθαν από την Τουρκία για να υποστηρίξουν τη Φενέρμπαχτσε και μείναν έξω πραγματικά και πληρώσανε πόσα λεφτά για να έρθουν να ταξιδέψουν και αφήσαν και πολλά λεφτά από ό,τι έμαθα γενικά στην Αθήνα. Γίνεται και στις καλύτερες οικογένειες και όλο τι να κάνουμε.

0: Η Κίνα μου δίνει ο Γιώργος για το τι γίνεται στην Κίνα με τα ρομπότ. Αλλά δεν ξέρω, με τα AI και αυτά όλα, πραγματικά με την Δίνο Ημοσύνη θα χάσουμε το μυαλό μας σε λίγο. Γιατί γίνονται πράγματα και θάματα και δυστυχώς δεν ξέρω, μερικά πράγματα και δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Και εγώ προσωπικά αρνούμαι και όλα να τα παρακολουθήσω. Εδώ τώρα, μιας και το ανέφερε ο Γιώργος, μου ανέφερε με αυτό με το ρομπότ κουρέματος τώρα. Διάβασα για τον αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων που φέρεται να δημιουργεί ψηφιακές εκδοχές των πρώην συντρόφων τους με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ως έναν τρόπο διαχείρισης των επώδυνων χωρισμών. Ακούστε τι γίνεται τώρα.
1: Ξεφεύγει
0: δηλαδή,
1: τώρα λίγο.
0: Όχι ξεφεύγει, έχει παραξεφύγει το θέμα. Είναι μια νέα και ιδιαίτερη τάση. Αυτοί, ξέρετε, οι πρώην με τεχνητή νοημοσύνη έχουν την ικανότητα να μιμούνται τον τόνο της φωνής, χαρακτηριστικές εκφράσεις, ακόμα και ανεπαίσθητες γλωσσικές ιδιαιτερότητες του πραγματικού προσώπου, καθώς και το σύνολο των κοινών εμπειριών που μοιράστηκαν. Δηλαδή, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, χάνω το μυαλό μου.
1: Σκέψω ότι αν πάρει ένα κομμάτι από σένα, ας πούμε, που μιλάς, το AI μπορεί να κάνει τη φωνή σου, να ακούγεται
0: τα πάντα. Μόνο η φωνή. Εδώ σου λέει τα πάντα, όλα. Τις συνήθειές σου, τον τρόπο έκφρασης, τα πάντα.
1: Χρειάζεται ένα μικρό απόσπασμα μόνο από τον κάθε άνθρωπο.
0: Δεν θέλω, αρνούμε, Γιώργο.

Ψάχνοντας που λέτε διάφορες ειδήσεις εδώ τώρα, επειδή το είδα σε δύο-τρία site, διαβάζω ας πούμε μία είδηση. Κατέβασε ρολά, λέει, γνωστό καφέ μετά από κάποια χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή είναι ειδήσεις αυτές, ρε παιδιά, γιατί θα τρελαθούμε, δηλαδή είναι δημοσιογραφία. Σας παρακαλώ, δηλαδή. Δηλαδή, όποιο μαγαζί κλείνει στην πόλη, γιατί έχουν ανοίξει εκατοντάδες χιλιάδες, όχι εκατοντάδες χιλιάδες καφέ, και εδώ ο καθένας τώρα είναι η εύκολη λύση. Πάει και κάνει ένα καφέ. Ο άλλος, ό,τι και αν πουλάει, κάνει, βάζει και καφέ μέσα κλπ. Φυσιολογικό είναι όλοι να μην δουλεύουν και κάποιοι κλείνουν. Είναι η είδηση αυτή τώρα να μας λένε ότι κλείνει μετά από τόσα χρόνια ένα μαγαζί τώρα, για όνομα του Θεού και της Παναγίας δηλαδή.

0: Εν τω μεταξύ δεν μίλησα ακόμα με Ρόδο να δω τι έγινε χθες. Χθες εκεί να δεις πάρτι που θα είχανε.
1: Φαντάζομαι.
0: Η Ρόδος είναι κόκκινη στη συντηρητική πλειοψηφία. Ο γαμπρός με και όλο το σόι όλοι. Άρρωστο, χαμός, χαμός θα έγινε. Φαντάζομαι τώρα για να μην αποκτήσω μερικιά και να τους έβλεπα.

0: τώρα που τελείωσε το Euroliga, το μπάσκετ. Βέβαια δεν τελείωσε ακόμα, γιατί έχουμε και τους τελικούς πρωταθλήματος, όπου εκεί θα κονταρακτηθούν, εκεί θα γίνει μάχη, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, εκεί θα δούμε,
1: και αγώνες, δούμε.
0: Περιμένω πώς και πώς.
1: Εγώ και εγώ.
0: Μετά έρχεται το Μουντιάλ και να πούμε πως το Σάββατο μας πέρασε, δόθηκε στη δημοσιότητα το βίντεο κλιπ του Day Day. Λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού που επιλέχθηκε ως ο επίσημος ύμνος του Μουντιάλ για το 2026, και στο βίντεο κλιπ εμφανίζονται μεγάλα ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, μεταξύ των οποίων ο Μέση, ο Χάρι Κέιν, ο Εμπαπέ, ο Ρόδρι, Βινίσιος Τζούνιορ, Τσακεφούσα Κούμπο, Σαντιάγο Χιμένες, Έρλινγκ Χάλαντ, ο Λουίς Δίας, ο Αλφόνσο Ντέιβις, ο Τζαμάλ Μουσιάλα και ο Κρίστιαν Πούλισικ. Όλοι αυτοί οι αστέρες θα παρεράσουν από το βίντεο κλιπ. Και βέβαια περιμένουμε εκεί να δούμε υποσορόφελη η χαρά των ανδρών και το ό,τι χειρότερο για τις γυναίκες.

Γιώργος το βλέπει, μου το δίνει και γελάει, γιατί μου λέει ποιο μαγαζί ήταν αυτό τώρα που το έχουν, ας πούμε, μέσα στις ειδήσεις τώρα. Έχουμε τόσο σοβαρά και δούμε που έκλεισε ένα μαγαζί, το οποίο κανένας δεν το ξέρει, έτσι. Δηλαδή τώρα, εμένα που είναι και δουλειά μας, και βγαίνω, δηλαδή δεν το ήξερα, για όνομα του Θεού, δηλαδή, για όνομα του Θεού, ασχοληθείτε με αυτά που πει.

0: αυτό. Μπορεί να πω τώρα και.
1: Πρόσεχε τι θα πει.
0: Είναι κρίσιμο.
1: Δεν είναι
0: το.
1: Δεν είναι.
0: What is love.
1: Ναι, Γιώργο. Μπράβο,
0: δεν
1: το βρήκε.
0: Δεν σε γελούν τα αυτιά.
1: Όχι, όχι, δεν σε γελούν τα αυτιά σου. Εν τω μεταξύ, ένα δεν μα έχει πάρει να μα πει πώ πέρασε. Δώσαμε. Πόσου δώσαμε.
0: Στείλαμε. Ούτε και εγώ δεν
1: στείλαμε 10 από 40 άτομα, ένα λεωφορείο στο διήμερο στο θέατρο Βεργίνα στον Νικολόπουλο. Ένα δεν μα πήρε εδώ να μα πει πώ πέρασε. Τι γίνεται, Γιώργο.
0: Θα πάρουμε, θα πάρουμε.

0: το μεταξύ, τώρα είπαμε για λεωφορείο. Διαβάζω ένα λεωφορείο κτέλ έχει 49-55 θέσεις. Ναι. Κυριολεκτικά στείλαμε ένα λεωφορείο. Κυριολεκτικά.
1: Εντάξει, εμείς στείλαμε 10 από 40 άτομα.
0: Εντάξει, ένα αστικό. Τα αστικά έχουν 40-45.
1: Όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό στη Βόρεια Ελλάδα είναι στα κάγκελα και απόλυτα δικαιολογημένα, γιατί επικρατεί χάος. Όπως ακριβώς το λέμε, χάος στα ελληνικά σύνορα. Είπαμε και την ίδια, το σχολιάσαμε και την περασμένη εβδομάδα. Μετά την εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος εισόδου-εξόδου για πολίτες τρίτων χωρών, ειδικά στο τελωνείο των Ευζώνων, με καθυστερήσεις που φτάνουν ακόμα και τις 2 ώρες και τις 2,5 ώρες αν αυτοκίνητο. Ενώ από το αυτοκίνητο κατεβαίνουν απαξάπαντες ακόμα και τα βρέφη για φωτογραφίες και αποτύπωμα. Και είναι όπως ακριβώς σας το λέω, κυριολεκτικά, όλοι στα κάγκελα. Γιατί έτσι, αν συνεχιστεί η κατάσταση, δεν θα δούμε τουρίστες αυτό το καλοκαίρι ούτε με τα κιάλια, να ξέρετε. Και πρέπει να το δουν πολύ σοβαρά όλοι τους, όλοι οι αρμόδιοι φορείς, όλοι οι υπεύθυνοι. Γιατί τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε και είναι μπροστά μας σε πολύ λίγο είναι πραγματικά τεράστια. Πάμε για το πακετάκι μας και επανερχόμαστε σε λίγο με όλα αυτά που σας έχουμε μέχρι το φινάλι.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
8: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
7: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
8: πολύ καλή μουσική,
7: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
8: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
7: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: Επιστρέψαμε στην κανονικότητα, Γιώργο, γιατί την περασμένη εβδομάδα είδα 2-3 μέρες τέτοια ώρα άδεια στους δρόμους, άδεια την περιφέρεια. Και λέω στον καταπράσινο, λέω τι γίνεται.
1: Τώρα
0: επιστρέψαμε στην κανονικότητα. Δευτέρα είναι και όλα. Αν πει. Εντάξει.
2: Βλέπω ένα συνήθιστο, έκανα έτσι, γιατί βλέπω ένα πολύ ασυνήθιστο μποτιλιάρισμα στην Όλγα. Το οποίο είναι από
0: την Όλγα, ναι.
2: 28 Οκτωβρίου.
0: Μας βγάζει ατύχημα ότι ναι, έχει γίνει εκεί πριν από το Queen Olga. Μας βγάζει ότι έγινε ένα ατύχημα και έχει πραγματικά από το ντεπό, δηλαδή μετά τη Μιχαήλ Ψελού κατεβαίνοντας προς το κέντρο, εκεί από το ντεπό έχει μποτιλιάρισμα Βασιλής Όλγας μέχρι και το ύψος του Queen Olga. Η περιφερειακή έχει κίνηση στα δύο γνωστά τη σημεία, μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και επάνω τον κόμβο του Εκταπηργίου, και από δυτικά προς ανατολικά, ακριβώς εκεί που διασταυρώνονται εξωτερική, μέσω εταιρική περιφερειακή, μέχρι τον κόμβο Νεάπολης Οικαιών.

0: Λοιπόν, το Σάββατο, Γιώργο, είχαμε και τον τελικό του Just the Two of Us. Χθες είχαμε το Your Faint Sounds Familia, το οποίο για μένα είναι η καλύτερη με διαφορά παραγωγή αυτή τη στιγμή. Μετά το γύρισα μετά τον αγώνα, γύρισα και το είδα λίγο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία η παραγωγή και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για όλο αυτό που βλέπουμε. Αντιθέτως, δεν μπορούμε να πούμε και αυτά για το Just the Two of Us, όπου εκεί είναι ένα μπάχαλο. Και τέλος πάντων, δουλειές να υπάρχουν για τον κόσμο, όλον αυτόν τον κόσμο που ασχολείται με τα τηλεοπτικά. Γενικώς το επίπεδο εκεί είναι άστα να πάνε. Και οι νικητές ήταν αυτοί που περιμέναμε όλοι να είναι, γιατί ήταν πραγματικά με διαφορά η καλύτερη, η Μέρη Αργυριάδου, δημοσιογράφος, με τον Σταν.
1: Εγώ τώρα να σου πω ότι πάτησα για να δω για το Just the Two of Us και μου βγάζει μία, βλέπω ένα άρθρο που λέει ο τίτλος: Φήμες τηλεοπτικής επανασύνθεσης για μικρούτσικο κοκλώνει. Το πλάνο για τη νέα σεζόν.
0: Κοίταξε, τον είχε τον μικρούτσικο στην κριτική επιτροπή τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Έλειπε και η Μπάρκα και ήταν εκεί. Ήταν και ο Ζουγανέλης. Εντάξει, ο Ζουγανέλης δεν καταλαβαίνεις και πολλά γενικώς από όλα αυτά που λέγε κάποια στιγμή. Ήταν και ο μικρούτσικος που έλεγε τις αμπελοφιλοσοφίες γενικά και ένα θέμα και προσπαθούσε ο Κοκλώνης να τον κόψει. Γιατί λέει το χρόνο, Αντρέα μου, πες αυτό που είναι.
1: Το έχεις μάθει απ' έξω.
0: Να τα έλεγα και γελούσα. Λέω, είναι δυνατόν να βλέπουμε αυτά τα πράγματα? Δεν αντέχεις. Γι' αυτό είπα ότι δεν αντέχεις να βλέπεις και πολλά. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι τα νούμερα όσον αφορά τις θεματικότητες εκεί του κουκλό είναι στα τάρταρα. Παρέμεινε στα τάρταρα, έτσι που στα τάρταρα. Πολύ χαμηλό, τέλος πάντων. Τώρα όμως έρχεται και αυτή η κομματάρα, γιατί έχουμε μέρες να τη θυμηθούμε. Ο Γιώργος μου λέει πούντο. Να το ο Δημήτρης Ολιάτορας, ο οποίος μου στέλνει εδώ από χθες βίντεο, με έστειλε αυτά. King of Europe μου στέλνει τη φωτογραφία την επική αυτή με τον Μπαρτζόκα και όλους τους παίχτες. Πολλά συγχαρητήρια.
1: Στα κάγκελα πρέπει να είναι εδώ. Στα κάγκελα.
0: Όλοι οι Ολυμπιακοί.

Κώστας Μπακουγιάραγε θα μου στείλει τώρα μήνυμα. Μου έστειλε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Εάν μου ακούει, του έχω μια έκπληξη. Και για μένα είναι μια έκπληξη, γιατί το θυμήθηκα. Πώς το θυμήθηκα, θα σου πω μετά. Για το επόμενο κομμάτι είναι. Όχι, να μην αγχώνεσαι.

Και μια γωρό και μιλήσαμε για το Your Fame Sounds Familiar. Και στην Κρητική Επιτροπή συμμετέχει ο Γιώργος Θεοφάνος. Διάβασα κάπου εδώ συνέντευξη και μίλησε για τη νέα γενιά τραγουδιστών, μεταξύ άλλων που τον ρώτησαν τον Γιώργο Θεοφάνος. Και διερωτήθηκε αν μπορούν να εξελιχθούν σε μεγάλες λαϊκές φωνές αντίστοιχες της Μαρινέλλας και του Γιάννη Πάριου και άλλων. Και τόνισε καλλιτέχνες όπως η Λιόλιο, ο Ιακωβίδης και ο Φέρης θα μπορούσαν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο εφόσον χτίσουν σωστό ρεπερτόριο και εξελιχθούν καλλιτεχνικά, είπε. Και μετά είπε, όταν το ρώτησαν αν σκέφτεται να γράψει τραγούδια για όλους αυτούς που προαναφέραμε, θα πρέπει να πάρω μια απόφαση. Ή θα συνεχίσω να γράφω ή θα σταματήσω.

0: Τώρα κάπου ήμουν, ξέρεις, όταν είμαι και στο αυτοκίνητο και αυτά, ακούω διάφορους σταθμούς ή στο σπίτι και
1: ναι, λοιπά. Ναι, ναι, ναι.
0: Και κάπου ακούω αυτό το κομμάτι, ξέρεις, αυτό το κομμάτι κάποιος ο οποίος ήταν τρομερός φαν μου, πρέπει ναι. να το είχε, γιατί δεν το έπαιζε κανένας, δεν είχε γίνει επιτυχία. Ήταν μόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Καλκιδική. Ήταν ένα τραγούδι που το έπαιζα από τη δεκαετία του 80 στις δίσκο που ήμουνα. Και μάλιστα το είχα μάθει από έξω και το τραγουδούσα από τότε. Ήταν και λίγο η τρέλα του μικροφόνου μαζί με τον Άκη τον Ιωαννίδη.
1: Έκανε και εμψιλίκια.
0: Και έκανε εμψιλίκι, ναι. Τραγουδούσαμε και όλα τότε. Το είχα μάθει και τα τραγουδούσαμε τα λόγια από το μικρόφωνο τα πάντα. Είναι η Laid Back. Και μου το θύμισε και απολαύστε το.

0: Πεθαίνω τώρα slow motion, τραγουδάω και όλα slow motion girl. Είναι για τις βραδίκαυστες, Γιώργο.
1: Ερμηνευτής, ερμηνευτής.

0: Αχ, εκείνο το καλοκαίρι και όργανα σου πω ότι ήμουν στην Αργό στο Μαρμαρά. Τι γινόταν, ρε παιδιά. Η Laid Back. Ένα βινίλιο γεμάτο επιτυχίες.
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν τις προάλλες, ε?
0: Τι σκεφτόσουν?
1: Ότι σιγά σιγά και με τα κομμάτια που βλέπουμε να βγαίνουν, ας πούμε αυτό της Μαντόνα με το remix Peggy Goo, σαν να επανέρχεται σιγά σιγά η disco.
0: Δεν πεθαίνω ποτέ η disco, Γιώργο. Ποτέ.
1: Σαν να γίνεται viral σιγά σιγά και στις μικρότερες ηλικίες.

Βλέπω απέναντι, Γιώργο, το τι γίνεται, γιατί έχουμε εξελίξεις και στα πολιτικά μας πράγματα. Τι να κάνουμε, συσιάζουμε και στην προεκλογική περίοδο. Βλέπω απέναντι, συζητάνε για την κυρία Καρισιανού. Να τους κώδικος μας, ο φιλοξενούμενος στην ΕΠΗ, ο Μουμουντζής. Ο Μουμουντζής που φιλοξενείται στην εκπομπή του Βασίλη του Κοντογουλίδη. Η Καρισιανού που τάχωσε στο Λιάγκα. Στην Καρισιανού που άρχισαν όλοι να στρέφονται κάποιοι. Όχι όλοι, κάποιοι που στρέφονται εναντίον τους. Διάβασα και για τον Κουντογιαννίδη που την κατηγόρησε για κλοπή, λέει, της ιδρυτικής διακήρυξης του δικού του κόμματος, του κινήματος φτωχών Ελλάδας. Ρε Παύλε, τα θυμήθηκε τώρα. Θυμήθηκε τώρα ο Παύλος ο Κουντογιαννίδης ότι κάποτε είχε κόμμα και θέλει να βγει από την Αυθαλήνη, ξέρω εγώ, τι να πω. Για τους ενδιαφερόμενους να πούμε πως έχουμε και την επανέναρξη σιγά σιγά των δρομολογίων μεταξύ Θεσσαλονίκης και των σποράδων, γιατί πολλοί είναι αυτοί που τους αρέσουν οι σποράδες και θέλουν να πηγαίνουν και πραγματικά είναι και μία ανάσα για εκείνα τα νησιά. Ξεκινάει με 2 δρομολόγια και στην πορεία θα γίνουν 5 τα δρομολόγια ανά εβδομάδα. Μπορείς να πηγαίνεις εδώ ένα Σαββατοκύριακο με το κορίτσι σου, να αλλάξεις τον αέρα. Βάλε, βάλε.

0: Εν τω μεταξύ, τόσα γίνονται, τόσα ακούμε. Έχουμε τρελαθεί συνεχώς να διαβάζουμε για τροχαία. Έχουμε συνεχώς ακούμε και συνεχώς ενημερώνουμε και όλο τον κόσμο ότι πλέον έχει παντού μπλόκα, έχει παντού ραντάρ, έχει δυσβάσταχτα πρόστιμα. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Χαμός, συλλήψεις, διαβάζουμε και δεν το πιστεύουμε. Για τρελούς που πηγαίνουν και κάνουν κόντρες στην περιφερειακή οδό, στον πιο επικίνδυνο δρόμο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Άλλοι κάνανε κόντρες στην Θεσσαλονίκη Αθηνών και τρέχανε με 221 χιλιόμετρα. Πιάσανε με 221 χιλιόμετρα. Απίστευτα πράγματα. Έναν άλλο που τον κυνηγούσαν στον δρόμο Ρεοκάστρου και βγήκε προς την Εγνατία. Νομίζω που πήγαινε για αυτός. Τον πιάσανε, τον συλλάβανε και του επιβάλλανε πρόστιμα για όλες αυτές τις παραβάσεις που έκανε, σχεδόν 4.000 ευρώ. Αδιανόητα πράγματα.
1: Και τώρα που είσαι και στα αστυνομικά και σε αυτά, να σε πω λίγο και στο νησί. Ποιο νησί, που τώρα είναι φρέσκια είδηση.
0: Στο νησί μου. Στη Ρόδο.
1: Ναι.
0: Χειροπέδες, λέει, σε μέλη οικογένειας τουριστών που άφησαν ανήλικο να πιει αλκοόλ. Τι γίνεται, Ρόλο,
1: τι γίνεται σήμερα. Είναι Δευτέρα γι' αυτό.
0: Και τι, από εδώ που πάνε.
1: Κάτσε να πάω να ρωτήσω.

0: Εν τω μεταξύ, στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Έτσι θα το χτυπάτε σε λίγο, όπως ακριβώς το ακούτε, Πόσο Κάνει. Η οποία αντικαθιστά και αναβαθμίζει το γνωστό το e-καταναλωτής, φιλοδοξώντας να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και διαδραστικό, διαβάζω εδώ, εργαλείο σύγκρισης τιμών και αγοραστικών επιλογών για τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται στη διαδικασία της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης προς τη νέα πλατφόρμα. Αύριο τελειώνει η υποβολή για τους ενδιαφερόμενους, 26 Μαΐου δηλαδή, και μετά θα σχεδιαστεί και θα προχωρήσει όλη αυτή η ιστορία το Πόσο Κάνει. Με αυτά και με εκείνα και με τα άλλα, φτάσαμε πολύ γρήγορα στο τέλος και σήμερα. Είμαστε στα 4 λεπτά πριν από τις 2.
1: Μια όμορφη εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια να έχετε. Να χαμογελάτε. Μην το χάνετε το χαμόγελό σας με τίποτε και κανένα. Να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν. Καλή συνέχεια. Εμείς αύριο, πρώτα Θεός, λίγο μετά τη 1, θα είμαστε εδώ. Για χαρά.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: 100% στον FM100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM100.

0: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Στα μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση καταγράφεται στο μετρό Θεσσαλονίκης, επηρεάζοντας την λειτουργία των σειρμών από το σταθμό Δημοκρατία ως το σταθμό Συντριβάνη. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή μέχρι και την άλλη Παρασκευή 19 Ιουνίου, για τρεις εβδομάδες δηλαδή, το μετρό θα παραμείνει κλειστό, καθώς θα γίνουν οι δοκιμαστικές για τη σύνδεση με την Καλαμαριά. Σε εξέλιξη διαδικασίες για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Σποράδων, με το πρώτο δρομολόγιο να ξεκινά και φέτος το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Ανέρεση στην αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου άσκησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου με την απόφαση να αναμένεται αρχές Ιουνίου. Στην τελική ευθεία των πανελλαδικών οι υποψήφοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στο πρώτο μάθημα πανελλαδικών την Παρασκευή 29 του μήνα. Σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψήφιους βάζει σε εφαρμογή το Υπουργείο Παιδείας. Από σήμερα στις 30 Ιουνίου λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή 1550 δωρεάν, στην οποία ψυχολόγοι στηρίζουν υποψήφιους και τις οικογένειές τους. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό, ούτε καν μόνο ευρωπαϊκό φαινόμενο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε πλαίσιο συνεδρίου, χαρακτηρίζοντας το πρόβλημα παγκόσμιο. Την παρέτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε ο Διονύσης Θεμπονέρας. Πληροφορίες τον θέλουν να είναι μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Η διακήρυξη του κόμματος του οποίου θα γίνει αύριο στις 8 το βράδυ στο Θησίο. Την αντίδρασή του στην ισχυρή αστυνομική παρουσία μέσα στην αίθουσα που διεξάγεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών εξέφρασαν μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών σε συνέντευξη τύπου σήμερα από τη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, χαρακτήρισαν από προσανατολιστική την ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καριστιανού. Ως βασικός παίκτης χαρακτηρίζεται ο αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης στο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για εν ενεργή αντιδήμαρχο που μαζί με άλλους 19 έχουν συλληφθεί για την υπόθεση με κέρδη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης τέχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο την περασμένη Τετάρτη. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που συνελήφθηκε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Πάμε να δούμε αναλυτικά τώρα την επικαιρότητα. Καλησπέριζουμε τη Γεωργία Σαδανά από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι, Γεωργία.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κωνσταντίνε, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε από την ανέρεση στην αποφυλάκηση Γιωτόπουλου που ασκήθηκε από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
3: Ναι, γιατί θυμάστε ότι λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι η είδηση έπεσε πραγματικά ως κεραυνός. Αναφέρομαι στην είδηση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Κανείς δεν μπορούσε να περιμένει μια τέτοια εξέλιξη γιατί είχαν απορριφθεί τα προηγούμενα 4 αιτήματα, το 5ο ωστόσο ικανοποιήθηκε. Εδώ λοιπόν αυτό που προτείνει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου μπροστά σε αυτή τη δικαστική εξέλιξη είναι να αναιρεθεί η αποφυλάκηση. Μάλιστα η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ρίξει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου και στο δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να εγκρίνει την πρόταση του εισαγγελέως. Αν αυτή είναι η κοινή δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα οδηγηθεί εκ νέου στη φυλακή. Σας θυμίζω ότι οι φυλακισμένοι παραμένουν στους δρομοκράτες της οργάνωσης 17 Νοέμβρη, ο Σάββας Ξηρός και ο Δημήτρης Κουσοντίνας. Από την άλλη βέβαια, η αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και το γεγονός ότι ο ίδιος βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας, στο σπίτι στο Βύρονα τις πρώτες ώρες, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από πλευράς των συγγενών των θυμάτων και βέβαια πολύ μεγάλη συζήτηση μεταξύ των μελών του πολιτικού κόσμου, Κωνσταντίνε.
2: Τώρα να πάμε στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος στο πλαίσιο ενός συνεδρίου για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο για ενδεχομένως ένα ακόμη πρόγραμμα σπίτι μου.
3: Ναι, και είναι ένα πρόγραμμα που κακά τα ψέματα έχει αγκαλιαστεί ως κυβερνητική πρωτοβουλία, γιατί είναι τεράστιες στεγαστικές ανάγκες, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα Κωνσταντινέ, φίλες και φίλοι, όπου γνωρίζουμε πολύ καλά, ιδίως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, τα νούμερα είναι δυσδεώρητα όσον αφορά τις τιμές των νοικίων. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, κατέστησε ακόμη πιο επιτακτική την προσπάθεια της κυβέρνησης να αναζητήσει λύση στο δημογραφικό, ανοίγοντας σήμερα ορθάνεται το παράθυρο για ένα νέο πρόγραμμα σπίτι μου. Βέβαια αυτό είναι ένα στοιχείο, το οποίο ωστόσο είναι ένα μέρος, λένε οι πληροφορίες, της στεγαστικής πολιτικής που η κυβέρνηση θα ξετυλίξει ακόμη πιο ολοκληρωμένα στο καλάθι της ΔΕΘ Κωνσταντινέ. Η καθημερινότητα είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ την κυβέρνηση. Έχουν πάρει το μήνυμα και το δημοσκοπικό και το κοινωνικό. Από εδώ και στο εξής, λοιπόν, θα βλέπουμε δράσεις οι οποίες θα είναι προσανατολισμένες σε πολύ μεγάλο βαθμό στα πραγματικά ζητήματα, στα ζητήματα της καθημερινότητας. Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, εντάσσεται και η σημερινή προαναγγελία στην πραγματικότητα του Πρωθυπουργού για τα όσα θα δούμε να ακολουθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και σε σχέση με το πρόγραμμα Σπίτι μου και σε σχέση με τα 150 ευρώ ανά παιδί, τα οποία τοποθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρώτη, ας πούμε, άμεση απολαβή για τους πολίτες μέσα στον Ιούνιο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αρχίζει πια σιγά σιγά να ξεδιπλώνεται το δημογραφικό ως κεντρική πολιτική της κυβέρνησης και βέβαια με ορίζοντα τη φετινή ΔΕΘ, η οποία φαίνεται ότι θα είναι πιο γαλαντόμα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και σε αυτό το πεδίο της δημογραφικής στεγαστικής πολιτικής.
2: Ναι, γιατί είναι αλήθεια ότι υπάρχει πολύ μεγάλη έτσι, κινητικότητα στο υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό και αύριο περιμένουμε από το θυσίο την διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, έτσι.
3: Πράγματι, ο ίδιος μάλιστα λένε οι πληροφορίες, Κωνσταντίνε, ότι θα διαβάσει και το κείμενο της συντηρητικής διακήρυξης και μάλιστα με έναν τρόπο τέτοιο που θα καλέσει τους πολίτες να συνταχθούν. Τι εννοώ δηλαδή, ότι αυτό που θα κάνει στη συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρας είναι να πυροδοτήσει την εκκίνηση της ψηφιακής πλατφόρμας στο θυσίο, στην οποία θα μπορούν να εγγράφονται μαζικά μέλη, φίλοι και υποστηρικτές του από το βράδυ από το αυριανό βράδυ και για τις ερχόμενες μέρες. Τώρα, γιατί έχει μια σημασία, γιατί η δυναμική που θα αναπτύξει τα πρώτα 24 ώρα το κόμμα Τσίπρα αναμένεται να καταγραφεί και στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία, οριζόντια θα σου έλεγα, για το επόμενο κύμα των δημοσκοπήσεων, δηλαδή ποιος θα κάτσει στην δεύτερη θέση και σε τι ποσοστά θα κινηθούν τα νέα κόμματα, αυτό της Μαρίας Καρισιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Καταλαβαίνετε ότι η πρώτη απήχηση θα είναι και μια απήχηση η οποία μπορεί να επηρεάσει από εδώ και στο εξής και το ρεύμα απέναντί τους, και αυτός είναι και ο λόγος σε πολύ μεγάλο βαθμό που σε επίπεδο αντιπώσεων και τα δύο επιτελεία, ιδίως των νέων κομμάτων, κάνουν μεγάλη προσπάθεια ώστε να μπουν στο παιχνίδι των δημοσκοπήσεων με τους καλύτερους δυνατούς όρους.
2: Και κλείνοντας, δεν μπορώ παρά να κάνω μια αναφορά για το άλλο ένα μάλλον κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΕΚΕΠΕ που ξεπετάγονται το ένα μετά το άλλο, κυρίως στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές βέβαια, και μάλιστα στο τελευταίο αυτό με τις 19 μέχρι στιγμής συλλήψεις και τα κέρδη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ, παράνομα κέρδη βέβαια. Είχαμε και έτσι βασικό παίκτη στο κύκλωμα και εν ενεργεία αντιδήμαρχο περιοχής της Κρήτης.
3: Ναι, εν ενεργεία αντιδήμαρχο, και αυτό κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση. Οι πληροφορίες είναι αυτές, Κωνσταντίνε. Μιλάμε για ένα κύκλωμα το οποίο υπολογίζεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση διαχειρίστηκε 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και ο Πέλεκης θα πέσει βαρύς, αλλά και πολλά τα στοιχεία που αρχίζουν από εδώ και στο εξής και ξεδιπλώνονται. Μιλάμε ότι ο αντιδήμαρχος ήταν στην Κρήτη, είναι σε περιοχή εκεί, ο οποίος κατά πληροφορίες ήταν και υπεύθυνος ΚΙΔ, κέντρο υποδοχής δηλώσεων δηλαδή, και οι ίδιες πληροφορίες τον θέλουν, ήταν και ένα πρόσωπο κομβικό στη συγκεκριμένη υπόθεση. Μένει να δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα σε δικαστικό επίπεδο. Το σίγουρο είναι ότι από εδώ και στο εξής πολλά έχουμε ακόμη να δούμε και να ακούσουμε σχετικά με τα πρόσωπα τα οποία είχαν εμπλακεί σε την πολύκροτη υπόθεση, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και βέβαια, ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι πώς θα κινηθεί από εδώ και στο εξής

0: Πώς σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Τάσος Νικολαίδης που μίλησε το πρωί στην εκπομπή 100%.
1: Ο στόχος μας στο ΠΑΣΟΚ είναι να εστιάσουμε στο στόχο ο οποίος είναι τα προβλήματα των πολιτών και η νίκη της παράταξής μας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αλλά βλέποντας ένα πολύ μπερδεμένο και νέο πολιτικό σκηνικό, οφείλουμε να πούμε την άποψή μας, που είναι ότι για τον κύριο Τσίπρα δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος έχει κριθεί ως πρωθυπουργός, έχει κριθεί ως πρόεδρος αξιωματικής αλληλεπολίτευσης, κάνοντας ένα κόμμα, εντάσσοντας στο κόμμα του πρόσωπα παλιά, μπορεί να δώσει κάτι καινούριο. Πρόεδρος παλιός, στελέχη παλιά, νέο καινούριο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι δεν είναι εφικτό.
0: Και να πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα στην αναπληρώτρια γραμματέα του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, την Αναστασία Σαπουνά, που και αυτή σχολίασε τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις.
2: Υπάρχει και ένα 43% των ελληνικών νοικοκυριών τα οποία χρωστούν είτε σε δέκο, είτε ενίκιο, είτε το δάνειο του σπιτιού τους. Το ποσοστό είναι με διαφορά πρώτο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν αναλογιστούμε ειδικά ότι στην διπλανή μας Βουλγαρία το αντίστοιχο ποσοστό είναι στο 18,8% και ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 9%. Αυτό νομίζω από μόνο του ως στοιχείο, το οποίο προέρχεται από το Housing Europe 2025 που εκδόθηκε στα τέλη του χρόνου.
3: Ναι.
2: Και το πόσο απελπιστική είναι η κατάσταση. Γιατί δεν είναι μόνο η ακρίβεια γενικά στα τρόφιμα, είναι και η ακρίβεια στη στέγη, την οποία τη ζούμε όλοι και τη ζούμε είτε με την στέγη του σπιτιού, της οικογένειας, αλλά υπάρχουν πια, καταγράφονται πια μάλλον τεράστια προβλήματα και στην επαγγελματική στέγη. Φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο ισχύει και στη Θεσσαλονίκη.
0: Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε στην ανησυχία για νέα άνοδο στις τιμές των καυσίμων εφόσον συνεχιστεί η κρίση στην Μέση Ανατολή. Μάλιστα οι πραντηριούχοι εκφράζουν φόβους ακόμη και για 2,5 ευρώ το λίτρο μέσα στο καλοκαίρι αν δεν υπάρξει κάποια βελτίωση στην κατάσταση στην περιοχή. Πάμε να δούμε τι ακριβώς δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πραντηριούχων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου το πρωί στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
4: Στη βενζίνη είμαστε πρωταθλητές στην τιμή. Και επειδή πρόσφατα ήμασταν και πρωταθλητές Ευρώπης εδώ στον Πειραιά με το Ολυμπιακό, και όλη η Ελλάδα γιορτάζει προφανώς, έτσι με χαρά για όλες τις ομάδες. Αντίστοιχα λοιπόν είμαστε και πρωταθλητές στη βενζίνη λόγω του ειδικού πόρου κατανάλωσης και του υψηλού ΦΠΑ. Αυτό που θα πρέπει να μείνει και το λέμε συνεχώς και εγώ αλλά και ο πρόεδρος ο Θέμης Κουτζής και ο Χρήστος Σταυράκης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης και ο πρόεδρος της Ένωσης Θεσσαλονίκης, είναι ότι θα πρέπει να μειωθεί ο ειδικός πόρος κατανάλωση του ΦΠΑ σε περιόδους κρίσης. Δηλαδή θα πρέπει να πάρθει οριζόντια μια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν είναι ελληνικό. Η Ελλάδα δεν μπορεί να το υποστηρίξει λόγω των δημοσιονομικών τα οποία είναι προβληματικά έτσι από το που μπήκαμε στο μνημόνιο και μετά. Θα πρέπει να πάρθει λοιπόν μια απόφαση σε επίπεδο κεντρικό από την Ευρώπη όταν υπάρχουν τέτοιες περίοδοι κρίσης, γιατί τις βλέπουμε επαναλαμβανόμενες, δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό το είχαμε ζήσει και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάλι μια εκτόξευση των τιμών, πάλι ακρίβεια μεγάλη, πάλι αύξηση των προϊόντων όλων. Και εντάξει, η βενζίνη πέφτει. Μειώνεται η τιμή σταδιακά, αργά, αλλά μειώνεται. Τα άλλα προϊόντα δεν μειώνεται η τιμή.
0: Αλλάζουμε τώρα θέμα και πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τη συμφωνία Mercosur και πώς επηρεάζει όλα αυτά που τρώμε και τα προϊόντα που φτάνουν στο πιάτο του καταναλωτή. Για το θέμα μίλησε το πρωί εδώ στον FM 100 ο πρόεδρος της δικού σας Επιτροπής του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας, Αθανάσιος Σαρόπουλος.
5: Και η Mercosur αλλά και οι άλλες συμφωνίες που κάνει τελευταία Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές έχουν διάφορους τρόπους που δρούν αρνητικά στον εθνικό μας χώρο. Ο ένας είναι οι αθέμητες πρακτικές παραγωγής που δημιουργούν πολύ φθηνό κόστος και άρα ανταγωνίζονται με αθέμητο τρόπο, και θα εξηγήσω τη λέξη αθέμητο σε λίγο, τα ελληνικά προϊόντα. που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις τιμές αυτές τις χαμηλές.

0: Βέβαια δεν έρχονται όλα, δεν είναι όλα με ένα κουμπί, έρχονται όλα τα προϊόντα της Μερκοσούρ εδώ. Η Μερκοσούρ είναι η χώρα της Λατινικής Αμερικής, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν όμως ταυτόχρονα συμφωνίες που κάνει εναγωνίως η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλίσει τα βιομηχανικά προϊόντα της Γερμανίας και της Βόρειας Ευρώπης, εις βάρος ουσιαστικά της αγροτικής παραγωγής. Έκανε ήδη συμφωνία με Ινδία, με Αυστραλία. Κάνει συμφωνίες με χώρες της Ασίας και της Αφρικής αναπτυσσόμενες, τη γνωστή συμφωνία EBA, Everything But Arms. Δηλαδή συμφωνούμε για τα πάντα εκτός από όπλα, θα πει Everything But Arms. Αυτή έχει φέρει σε τροματικά δύσκολη θέση την οριζοπαραγωγή, που είναι κυρίως στο νομό Θεσσαλονίκης και λιγότερο στο νομό Σερών.
2: Γυρίζουμε και πάλι σελίδα και πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα αναφερθούμε για την μεγάλη τρύπα που άνοιξε προχθές το πρωί του Σαββάτου στην Οδό Κασάνδρου, σε πολύ κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, και βέβαια όπως ήταν επόμενο, αποκλείστηκε το σημείο με κορδέλες και κόνους, και επιτόπου έσπευσε ο Δήμος για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Τι ακριβώς συνέβη? Για το θέμα αυτό μίλησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης, πρόδρομος Νικηφορίδης, στην πρωινή εκπομπή του FM 100.
3: Κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα, κυκλοφορούν προφανώς με αργό ρυθμό, γιατί υπάρχει μια στένωση. Κυκλοφορούν όμως, είναι στην Κασάνδρου, στο ύψος του Αγίου Δημητρίου, πάνω από τον Άγιο Δημήτρη, δηλαδή. Υπάρχει μια ελάχιστη, δηλαδή δευτερόλεπτα.
1: Μια μικρή καθυστέρηση.
3: Δεν σταματούν. Το προηγούμενο διάστημα, το προηγούμενο διάστημα πριν από 10 μέρες, ξεκίνησε κάποιες εργασίες ίδρυυσης από την ΕΙΑΘ. Έγιναν οι εργασίες, έκλεισε το σημείο αυτό και μετά από μερικές μέρες ξαφνικά άρχισε να υποχωρεί σε ένα σημείο. Ειδοποιηθήκαμε, μεταξύ άνοιξε και μια σχετικά μικρή τρύπα, η οποία με την ώρα μεγάλωνε. Έβρεξε κιόλας, όπως καταλαβαίνετε, και αυτό επιδεινώνει τα πράγματα. Τελικά όμως, επειδή και σήμερα το πρωί εκεί ήμουν και σκάβανε, αποδεικνύεται ότι είναι ένα θέμα μάλλον που έχει σχέση με την αποχέτευση και όχι με την ίδρυυση. Υπάρχει δηλαδή κάποιος αγωγός ο οποίος είναι σπασμένος αποχέτευσης, και μάλλον αυτός είναι που έχει προκαλέσει το πρόβλημα.

0: Και πάμε και στα αθλητικά μας για να ολοκληρώσουμε. Ο Σάκης Γκίνας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
1: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνο. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Νίκησε χθες μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι την Real Madrid με 92-85 στο κατάμεστο με φίλους του Ολυμπιακού ΟΑΚΑ και κατέκτησε το τρόπο της διοργάνωσης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Ακολούθησαν πανηγυρισμοί έξαλλοι στον Πειραιά. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από τη Real Madrid και με επίσημες ανακοινώσεις για την διαιτησία του συγκεκριμένου τελικού. Το μπάσκετ, η σεζόν στο μπάσκετ συνεχίζεται πλέον με τους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδος, οι οποίοι αρχίζουν στις 28 του μήνα με τα ζευγάρια Ολυμπιακός Άρης και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Κωνσταντίνα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου. Περισσότερα μετά τις 5 εδώ στον FM 100 στην αθλητική εκπομπή. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο. Μείνετε στο δημοτικό ραδιόφωνο. Ακολουθεί σύνδεση με Deutsche Welle για δελτίο ειδήσεων και στις 2.30 κοντά σας η Παλμύρα Αρσλάνογλου με τη βιταμίνη P.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο, νεκρός ο δράστης. Ξαφνική αισιοδοξία για συμφωνία με το Ιράν, πιθανές ανακοινώσεις τις επόμενες ώρες. Θερμοκρασίες ρεκόρ στην Αγγλία Μάιος με 30 βαθμούς. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέο περιστατικό βίας μπροστά στον Λευκό Οίκο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα τοπική ώρα. Νεαρός φέρεται να άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου. Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά και ο δράστης υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραυματά του. Τραυματίστηκε και ένας περαστικός. Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, ο δράστης ήταν ένας νεαρός 21 ετών από την πολιτεία του Μέριλαντ με ψυχολογικές διαταραχές, ο οποίος είχε απασχολήσει και παλαιότερα τις αρχές. Ξαφνική αισιοδοξία φαίνεται να επικρατεί για ένα τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δημοσιογραφικές διαρροές κάνουν λόγο για μια καταρχήν συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, κάτι που δεν διαψεύδει η Τεχεράνη, ενώ άδειλος παραμένει ο ρόλος του Ισραήλ. Τη συνολική εικόνα μας δίνει από την Ιερουσαλήμ ο Γαβριήλ Χαρίτος.
3: Σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές διαρροές, το συνυποσχετικό ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να παρατείνει την εκεχηρία για άλλες 60 ημέρες. Μέσα σε αυτό το διάστημα, τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν, αφού προηγουμένως το Ιράν θα αποσύρει όλες τις νάρκες που έχει τοποθετήσει στην περιοχή. Το Ιράν θα μπορεί να εξάγει το πετρέλαιό του και η κυβέρνηση της Τεχεράνης δεν θα επιβάλλει τέλη διέλευση στα ξένα πλοία. Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και για την μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου στο εξωτερικό. Η Τεχεράνη δεν επιβεβαιώνει τις διαρροές, αλλά τα ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι πράγματι έχει σημειωθεί πρόοδος. Οι διαρροές αναφέρουν ότι στο συνυποσχετικό ορίζεται και η λήξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεσμπολάχ. Ωστόσο, όπως αναφέρουν αμερικανικές πηγές, εάν η Χεσμπολάχ συνεχίσει τις επιχειρήσεις της, τότε το Ισραήλ θα έχει το δικαίωμα να απαντήσει. Μετά από χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τον Τραμπ, οι ηγέτες των μοναρχιών του Κόλπου, της Τουρκίας, της Αιγύπτου και του Πακιστάν δηλώνουν ότι συμφωνούν με το περιεχόμενο του συνυποσχετικού. Από την άλλη, στο Ισραήλ, ο Νετανιάχου εκφράζει επιφυλάξεις στον πρόεδρο Τραμπ, επειδή θεωρεί ότι οι πυρηνικές και βαλιστικές δυνατότητες του Ιράν έχουν τεθεί σε δεύτερη μοίρα, αλλά και επειδή διασυνδέεται το μέτωπο του Ιράν με το μέτωπο του Λιβάν. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
2: Πιθανό να υπάρξουν ανακοινώσεις τις επόμενες ώρες, δηλώνει από το Νέο Δελχή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Καμία πρόοδος δεν διαφαίνεται ωστόσο στο μέτωπο της Ουκρανίας. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 40 τραυματίες ήταν ο απολογισμός των νυχτερινών ρωσικών επιθέσεων με κύριο στόχο το Κίεβο. Η Μόσχα κάνει λόγο για αντίπεινα με πυράβλους μεσαίου βεληνικού σε τρομοκρατικές επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον κατοικημένων περιοχών. Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές και στα γραφεία της γερμανικής ραδιοτηλεόρασης στο Κίεβο. Την κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων καταδικάζουν μεταξύ άλλων ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και ο υπουργός εξωτερικών Γιώχαν Βαντεφούλ. Στη Μεγάλη Βρετανία δεν ανεβαίνει μόνο το πολιτικό θερμόμετρο. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 30 βαθμούς Κελσίου, κάτι πρωτοφανές στις τελευταίες δεκαετίες, και η ανησυχία εντείνεται για ένα αφόρητο καλοκαίρι. Περισσότερα από το Λονδίνο και τη Ζωή Κατζαγιαννάκη.
4: Κυριακή 9 το πρωί Λονδίνο. Το κινητό έγραφε ήδη 20 βαθμούς Κελσίου. Με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας να έχει σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίησης για την υγεία σε περιοχές στο Μίτλαντς και της Ανατολικής Αγγλίας. Οι υψηλές θερμοκρασίες πέριγκ στο 30 βαθμών Κελσίου αναμένεται να παραμείνουν τουλάχιστον μέχρι τη Τετάρτη. Θα πρόκειται για ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών Μαΐου όλων των εποχών.
5: Παναγιώτου, το οποίο έλαβε ποσοστό 5,4% και 4 έδρες. Πρώτος σε ψήφους αναδείχθηκε ο ίδιος ο Παναγιώτου, ο οποίος όμως αποποιήθηκε την έδρα του για να παραμείνει στην Ευρωβουλή. Είσοδος στην Βουλή με 4 βουλευτές και ποσοστό 5,8% κατάφερε για το κίνημα Άλμα του πρώην Γενικού Ελεγχτή της Δημοκρατίας Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Η είσοδος των νέων κομμάτων στην Βουλή επέφερε το αναμενόμενο πλήγμα στα κόμματα του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου που συμμετέχουν στην κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη. Από την Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
6: Την Πεντηκοστή εορτάζει και σήμερα η Καθολική Εκκλησία. Την ημέρα αυτή επέλεξε ο Πάπας Λέων για να παρουσιάσει την πρώτη του εγκύκλιο σε ένα φλέγον ζήτημα, την τεχνητή νοημοσύνη, περισσότερα από τη Ρώμη και τον Θόδωρο Ανδρεάδη Σιγελάκη.
7: Για πρώτη φορά ένας Ποντίφικας αποφάσισε να είναι παρόν στην παρουσίαση εγκυκλίου που έχει συγγράψει. Κύριο αντικείμενό της είναι η προστασία της ανθρώπινης ύπαρξης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η αύξηση της ανθρώπινης ισχύως απαιτεί ανάλογη ωριμότητα για την διαχείρισή της, είπε ο Πρωθυπουργός του Βατικανού, Καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, κατά την παρέμβασή του στην σημερινή παρουσίαση. Ο Λέων και ολόκληρη η Καθολική Εκκλησία στέλνουν ουσιαστικά το μήνυμα ότι πρέπει να προστατευθεί πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να γίνει αυτός σκοπός. Με την Magnifica Humanitas ο Πάπας αναφέρεται και στις πληγές των πολέμων, οι οποίοι συχνά αγνοούν τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Επέλεξε όμως να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην θαυμαστή ακριβώς όψη της ανθρωπότητας. Ο Λέων μας λέει ότι πρέπει να προστατέψουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, διότι δεν είμαστε απλά όργανα στις υπηρεσίες ενός αλγόριθμου, πρόσθεσε στην σημερινή παρουσίαση η καθηγήτρια και καθολική θεολόγος Άννα Ρόλαντς. Θόδωρος Ανδρεάδης Σκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
6: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με τις εξελίξεις στο Ουκρανικό. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στις ρωσικές παραμεθόριες περιοχές του Μπελγκορόντ και του Μπριάνσκ, υποστηρίζουν οι τοπικές αρχές. Τουλάχιστον δύο νεκροί και 90 τραυματίες ο απολογισμός των μαζικών ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, με πυράβλους μέσου βεληνικού το Σαββατοκύριακο. Οι επιθέσεις θα συνεχιστούν, προειδοποιεί το Κρεμλίνο. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Το θέμα της ημέρας.
8: Έντονο ενδιαφέρον για τον αμυντικό τομέα δείχνει η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία μετά την απόφαση του Βερολίνου να διαθέσει για την άμυνα μόνο το 2026 περισσότερα από 108 δισεκατομμύρια ευρώ. Τόσο οι κατασκευαστές αυτοκινήτων όσο και οι προμηθευτές εξετάζουν το ενδεχόμενο να εισέλθουν στην αγορά αμυντικής τεχνολογίας ή ήδη σχεδιάζουν να το πράξουν. Οι βασικοί λόγοι είναι οι μειούμενες πωλήσεις, το μεγάλο κόστος της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και η μεγάλη πίτα των σχεδιαζόμενων αμυντικών δαπανών από την οποία οι κατασκευαστές διεκδικούν μερίδιο. Ειδικοί εκτιμούν ότι ιδίως για τον τομέα των προμηθευτών αυτοκινήτων, οι οποίοι βιώνουν πρωτοφανή κρίση, προκύπτουν σημαντικές ευκαιρίες στην αμυντική βιομηχανία, όπως για παράδειγμα στην παραγωγή εξαρτημάτων αμαξώματος, συστημάτων μετάδοσης και υποβοήθησης οχημάτων και οδηγών. Η εκτόξευση των αμυντικών δαπανών σε επίπεδα ψυχρού πολέμου δίνει στους κατασκευαστές αυτοκινήτων και τους προμηθευτές τη δυνατότητα μιας στρατηγικής διαφοροποίησης μέσα από την δραστηριοποίηση στην πολεμική βιομηχανία. Ανάμεσα σε αυτές, η Mercedes-Benz, η οποία δείχνει να εξετάζει σοβαρά μια δραστηριοποίηση στη βιομηχανία όπλων. Ο διευθύνων σύμβουλος, Όλα Κελίνιος, δήλωσε στην εφημερίδα Wall Street Journal ότι ο κόσμος έχει γίνει πιο απρόβλεπτος, εκτιμώντας παράλληλα ότι η Ευρώπη θα πρέπει επομένως να τονώσει το αμυντικό της προφίλ. «Αν μπορούμε να παίξουμε θετικό ρόλο σε αυτό, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε», υπογράμμισε ο επικεφαλής του γερμανικού κολοσσού. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο Όλα Κελίνιος προέβλεψε ότι ο τομέας της άμυνας θα αντιπροσωπεύει μόνο μικρό μερίδιο της συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας της Mercedes-Benz σε σύγκριση με την παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών. Ωστόσο, πρόσθεσε, θα μπορούσε να αποτελέσει μια σχετικά περιορισμένη αλλά σημαντική συμβολή στα ετήσια έσοδά μας. Η Mercedes-Benz δεν είναι η μόνη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία που βλέπει μέλλον στην αμυντική βιομηχανία. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Oliver Blume, η Volkswagen βρίσκεται ήδη σε επαφή με κατασκευαστές αμυντικών συστημάτων. το γερμανικό εβδομαδιαίο οικονομικό περιοδικό Wirtschaftswoche, εκτιμά ότι η εξαγορά του εργοστασίου της Volkswagen στο Osnabrück από την Ισραηλινή αμυντική εταιρεία Rafael είναι ζήτημα χρόνου. Σύμφωνα με το άρθρο, οι Ισραηλινοί σχεδιάζουν να κατασκευάζουν εκεί εξαρτήματα για το σύστημα αεράμινας Iron Dome στο πλαίσιο δημιουργίας Ευρωπαϊκού Δικτύου Αεράμινας. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild τον Απρίλιο, ο επικεφαλής της Volkswagen αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο κατασκευής οχημάτων στρατιωτικών μεταφορών. «Δεν μιλάμε για άρματα μάχης», κατέστησε σαφές ο Όλιβε Μπλούμε.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις σκληρώσεις.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Τα Άστεγα, η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού, Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης, Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σμεωνίδης. Τα Άστεγα του Νίκου Πλατήραχου, Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: One Health στη Λαϊκή. Το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών. 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή. Και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μία δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
10: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες που να βγαιρίζουν στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
11: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
12: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
11: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
12: στο παρκέ,
11: στην πόλη,
12: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
11: σχόλια,
12: αναλύσεις,
11: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
12: Με τον Σάκη Γκίνα.
13: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς.
14: Χαμογέλα, πιάστα όλα πίσω.
13: Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
15: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
16: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Εδώ είμαστε. Εμείς στεναχωριέστε φυσικά. Δεν χάνουμε τέτοια μέρα κιόλας να μην είμαστε εδώ. Δεν γίνεται, από νωρίς. Κούλετε και μαλαχέρε, καλώς ανταμώσαμε στο σημερινό μας. Στο σημερινό μας ραντεβού. Έχουμε ραντεβού κάθε μέρα. 12 με στις 2.30. 12 με μία άλλος. Ο Λάζαρος, ο Δωρακίδης. Την αγάπη μας. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ταλαιπωρηθήκαμε ελαφρώς το διήμερο, γιατί ήταν οι βροχές και οι καταρακτώντες αυτές βροχές, και κάποια στιγμή και χαλάζει σε κάποιες περιοχές. Εύχομαι να ήσασταν κάπου ασφαλείς και να μην είχατε προβλήματα. Όπως και να έχει, σήμερα ανταμώνουμε και έχουμε πολύ μεγάλη χαρά και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης μας.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Είμαι εδώ και είμαι ο Χάρτης. Έχω βέβαια και τον Γιώργο Μάγκο μέσα στο στούντιο να πηγαίνει έρχεται, αλλά θα τον αφήσουμε έτσι να απολαύσει τον Χάρτη. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Θα ξεκινήσουμε από την περιφερειακή μας, όπου από το γνωστό σούπερ μάρκετ από τα δυτικά μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης θα μου είστε μποτιλιαρισμένοι και μέχρι την έξοδο της Νεάπολης θα έχετε χαμηλές ταχύτητες. Στο αντίθετο ρεύμα, το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από πολύ νωρίς, πριν φτάσετε ακόμη στην Πηλαία, λίγα μέτρα μετά που θα μπείτε στον ΚΑΠΑ 12 δηλαδή. Και μέχρι την ανηφόρα του ΣΕΙΧΣΟΥ θα μου είστε μποτιλιαρισμένοι και γενικώς με αρκετή κίνηση στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Κατά τα άλλα, είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχουμε καθυστερήσει την Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι τη Μαρτίου. Το αντίθετο ρεύμα έχει απλά όγκο οχημάτων και καθυστερήσεις. Και έχουμε την Άνω Πόλη, η οποία είναι κουκλάρα. Η Εγνατία είναι κούκλα. Κουκλάρα είναι η Λεωφόρος Νίκης και η Τσιμισκή έχει αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων. Ο μεγαλύτερος όγκος συναντάται από την Αριστοτέλους μέχρι το κλείσιμο της Τσιμισκή. Οπότε τα αφήνουμε αυτά στην άκρη. Και να σας πω ότι τείχος έχει ανοίξει στο Facebook Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες, ανταμώνουμε εκεί. Σας θέλω να έρθετε, να έρθετε από νωρίς να αφήσετε αποτυπώματά σας. Μετά τις 3 θα έρθω και εγώ να δω που είστε και τι κάνετε. Και τι θα κάνουμε τώρα, θα απολαύσουμε remix από Adele που έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε και μάλιστα remix του Μανώλη Σταυρουλάκη, του στείλουμε και πολλά πολλά φιλιά. Αγαπημένο, γνωστό και αγαπημένο Rolling in the Deep, μείνετε εδώ παρέα έως και τις 4, έχουμε πολλά να συζητήσουμε.

Πόσες φορές τα λέμε έτσι με την οδήγηση να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Χαμούλης έγινε σήμερα στο κέντρο της πόλης μας. Το βίντεο έχει ανέβει και στο TikTok. Οδηγός μπήκε ανάποδα στην Αγίου Δημητρίου που είναι το κομμάτι που είναι μονοδρομημένο, έτσι, μίας κατεύθυνσης. Με κατεύθυνση που λέμε πάντα προς τα ανατολικά. Είχε αναμένο φλας με σκοπό να στρίψει αριστερά με κατεύθυνση προς την παραλία της πόλης. Δεν είχε ελληνικές πινακίδες. Προφανώς και δεν είχε καταλάβει το λάθος του οδηγός. Φυσικά φρόντισαν να τον ενημερώσουν οι άλλοι οδηγοί, γιατί καταλαβαίνετε τι γινόταν, και μηχανάκια έβρισκε μπροστά του και οδηγούς και αυτοκίνητα και πεζούς. Προσπαθήσαν όλοι να τον πείσουν. Κατάλαβε φυσικά ότι έγινε, αλλά τεράστιο. Τώρα καταλαβαίνεις τι γίνεται σε ένα δρόμο με μονής κατεύθυνσης να έρχεται ο άλλος κατά πάνω σου. Το ξεπεράσαμε και αυτό, το γλιτώσαμε, το σώθηκε η κατάσταση. Αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή όταν είμαστε πίσω από το ένα τιμόνι. Το έχουμε πει και τα λέμε επανειλημμένως αυτά. Είχαμε και το 10ο επαιτειακό αγώνα δρόμου μνημείων που ολοκληρώθηκε εδώ στην πόλη μας αυτές τις μέρες. Ωραίες εκδηλώσεις είναι αυτές, ωραία πράγματα είναι αυτά. Είναι ωραίοι, έχουμε και τόσα μέρη που μπορούμε να τα εντάξουμε στην πόλη μας. Πάμε για κανονική λειτουργία στο μετρό, άντε μέχρι την Παρασκευή έτσι κι αλλιώς. Κάντε την καρδιά σας πέτρα. Σταματάει το μετρό, Γιώργο, μην με κοιτάς έτσι. Άλλαξα το τραγούδι και τι σας έβαλα.

Κάτι άρχισε να κινείται λίγο μετά. Μετά ακίνητα άρχισε να κινείται λίγο το θέμα. Επιτέλους να μπει ένα φρένο στις τιμές κατοικίας. 8 συνεχόμενα έτη ανόδου. Έτσι, δεν έχει σταματήσει να ανεβαίνουν τα ενίκια, να ανεβαίνουν οι τιμές και ο κόσμος να είναι σε απόγνωση. Έχει μπει ένα φρένο, λέει, στους ρυθμούς ανόδου των κατοικιών. Αποτυπώνεται και στις τιμές που ζητούν οι ιδιοκτήτες. Έχει σημειωθεί και μια ελάχιστη μικρή πτώση στις τιμές των οικοπαίδων. Λένε τώρα, δεν ξέρω κιόλας, εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα και όποιος είναι στη διαδικασία που ψάχνει να ενοικιάσει θα μας πει ότι υπάρχουν, λέει, σημάδια σταδιακής επιβράδυσης. Δηλαδή από εκεί που είχε 5 και στο πήγανε 5,5, 6, 6,5, 7, 8, δεν θα το πάνε 9, τώρα θα παραμείνει, λέει, στο 8, στα 8 κατοστάρια. Όχι ότι θα έχουμε μειώσεις και θα βρίσκεις σε φυσιολογική τιμή ένα χώρο να ενοικιάσεις. Οι τιμές πώλησης όμως, λέει, συνεχίζουν να αυξάνονται. Τώρα τι λέτε με ήπιους ρυθμούς και τα λοιπά, όταν υπάρχει αύξηση, αύξηση τελειώνει. Μην μας τα γράφετε και μας τα λέτε αυτά. Και το θέμα δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι πληρώνεις 600, 700, 800 ευρώ. Το 600 που λέω είναι σε κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις. Για να πάρεις ένα σπίτι το οποίο θέλει να ρίξεις και λεφτά μέσα για να το φτιάξεις και να μπεις.

Δεν βλέπω να βρίσκουμε λύση. Έχουμε και τους ξένους αγοραστές βεβαίως που εκμεταλλεύονται την δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Έλληνες. Ο Έλληνας ο οποίος συνήθως κληρονομεί ένα σπίτι, το οποίο όμως πιο μπροστά έχει και αυτά τα προβλήματά του, έχει κάποια χρέη είτε στην εφορία είτε δεν ξέρω εγώ πού. Αναγκάζεται λοιπόν να πάρει μια προκαταβολή από τον πολίτη, από τον άνθρωπο στον οποίο το αγοράζει, από τον αγοραστή του. Ρίχνουν και λίγο τις τιμές ή τις ανεβάζουν αναλόγως τι μπορούν να κάνουν, αλλά γενικώς πουλάνε. Δεν μπορεί να κρατήσει ο Έλληνας τα σπιτιά, ακόμα και αυτά που κληρονομεί δεν μπορεί να κρατήσει. Έτσι λοιπόν οι Γερμανοί ήταν αυτοί που αγόραζαν, είχαν την πρώτη θέση στις αγορές. Τώρα έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλοί λέει. Εγώ ήξερα για Ισραήλ, Τουρκία, Βουλγαρία που έρχονταν πολλοί. Τώρα μας λένε ότι έρχονται και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα είναι και Έλληνες που θέλουν να αγοράσουν και ένα σπίτι στην Ελλάδα. Ανεβαίνει και η Κίνα, να ξέρετε. Μα η αλήθεια είναι αυτή, διαβάζω και στα σχόλια, λέει, μειώθηκαν οι αυξήσεις. Έχουν πάρει τόσο μεγάλη αύξηση όλες οι τιμές για τις οικίες, είτε θα νοικιάσεις είτε θα αγοράσεις, που εκεί που μπήκε φρένο, τι έγινε δηλαδή. Το θέμα είναι να πέσουν οι τιμές σε όρια και σε περιθώρια τέτοια, σε λογικά πλαίσια, να μπορεί να αγοράσει και ένας Έλληνας, που ο Έλληνας πλέον, είπαμε, δεν έχει δυνατότητα να αγοράσει. Αγοράζουν οι ξένοι, είτε Έλληνες του εξωτερικού, τουλάχιστον λες. Και το πιο βασικό είναι να μπορεί να νοικιάσει ο Έλληνας, να υπάρχουν τιμές τέτοιες που να μπορεί ο άλλος να νοικιάσει.

Crazy in love και η τρέλα φυσικά δεν πάει στα βουνά, έρχεται εδώ σε εμάς. Τι να κάνουμε, είχαμε και την ανασάδωση εκεί στο μετρό. Τι να πρωτοπείς, και ξέρω οι πιο πολλοί είναι για την ταλαιπωρία που βιώνει ο κόσμος. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, το πρόβλημα εντοπίζεται στην ηλεκτροδότηση και δεν είναι γνωστό ακόμη και πότε θα αποκατασταθεί η συγκεκριμένη βλάβη. Ο σταθμός του νέου σιδηροδρομικού σταθμού παραμένει εκτός λειτουργίας. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον έχει να κάνει με την ηλεκτροδότηση. Πάντως, οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί. Ό,τι ήταν να γίνει νωρίς έγινε όπως έπρεπε να γίνει. Ο κόσμος είναι ανστατωμένος. Φυσικά, τώρα να είσαι μέσα και να υπάρχει πρόβλημα, είναι θέμα. Υπήρχε και καθυστερήσεις, γι' αυτό είχαμε και πάρα πολύ κόσμο και συνωστισμούς στις αποβάθρες. Τέλος πάντων, έγινε, γίναμε άνω κάτω. Τι να κάνουμε, θα τα ξεπεράσουμε και αυτά. Θα πάμε με το τελευταίο τραγούδι, έτσι, αυτό που μας αρέσει κιόλας και είναι και μήνυμα γνωστό, γιατί τα έχουμε καταφέρει μια χαρά και αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και αμέσως μετά θα μπούμε στο κύριο μενού της σημερινής μας βιταμίνης.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αποκαταστάθηκε πλήρως από λίγο το πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό. Από το σταθμό Δημοκρατίας μέχρι το σταθμό στην Τριβάνη, κυκλοφορία πραγματοποιούνταν για περίπου 4,5 ώρες μόνο μέσω της τροχιάς 1 και ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός ήταν κλειστός. Πλέον τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής. Καταδικαστική απόφαση για 13 εκ των 25 κατηγορουμένων σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΠΚΠ στις ΣΕΡΕΣ την περίοδο 16-18 εξέδωσε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης με αναστολή. Ως βασικός παίκτης χαρακτηρίζεται αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης στο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Πρόκειται για εν ενεργεία αντιδήμαρχο που μαζί με άλλους 19 έχουν συλληφθεί για την υπόθεση με κέρδη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Την αντίδρασή του στην ισχυρή αστυνομική παρουσία μέσα στην αίθουσα που διεξάγεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών εξέφρασαν μέλη του Συλλόγου Θυμάτων Συγγενών Τεμπών σε συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, χαρακτήρισαν από προσανατολιστική την ίδρυση κόμματος από την Μαρία Καριστιανού. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός Ορυβάτης, στα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο την περασμένη Τετάρτη. Εντοπίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια, κάτω από το λούκι της Κακόσκαλας. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση διώκεται ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο σπίτι που έμενα στο Τριάδι. Η εισαγγελέα άσκησε ακόμη σε βάρος του καθομολογία πατροκτόνου δίωξη για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών. Τον επόμενο μήνα δίνεται το έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό. Ενδεχομένως να υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες για να υλοποιήσουμε ένα ακόμη πρόγραμμα σπίτι μου, ανέφερε ακόμη ο Πρωθυπουργός. Την παρέτησή του υπέβαλε ο Θήμιος Γεωργόπουλος, επί σειρά ετών οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ. Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσω ανάρτησης που έκανε μία μέρα πριν τη διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο και συντάσσεται. Ανέρεση στην αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου άσκησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου με την απόφαση να αναμένεται στις αρχές Ιουνίου. Με σφοδρή επίθεση κατά των δημοκρατικών αλλά και των ρεπουμπλικανών επικριτών του, απαντά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις αντιδράσεις για την πιθανή συμφωνία που διαπραγματεύεται με το Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι κατά τον ίδιο είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τι σκληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
9: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Μα τι ωραία που είναι κάθε φορά που ανταμώνουμε και κάθε φορά που έτσι σας δέχομαι και σας βλέπω και σας και αφήνετε και εσείς τα αποτυπώματά σας. Έχει γίνει καταπληκτική αυτή η παρέα και δεν έχω πραγματικά λόγια. Θα πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης μας όπως κάνουμε κανονικά, γιατί όλοι θέλετε να ξέρετε πώς θα πάτε και πού θα πάτε. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα από την περιφερειακή, όπου τι γίνεται στην περιφερειακή μας από τα δυτικά, το γνωστό μποτιλιάρισμα. Και μάλιστα από την ένωση της εσωτερικής περιφερειακής και μετά ξεκινάει, μέχρι και την έξοδο της πόλης, θα μου είστε με χαμηλές ταχύτητες. Μέχρι την έξοδο της Νεάπολης, μέχρι το 424 είναι το μικρό σας μποτιλιάρισμα, είναι πολύ πολύ μικρό αυτή την ώρα. Μικρές καθυστερήσεις και πάλι από την Τούμπα μέχρι και το τούνελ και πάμε στο δίθετο ρεύμα όπου από την είσοδο του K12 έχουμε καθυστερήσεις. Στην Πηλαία έχουμε μποτιλιάρισμα και από το τούνελ και μετά έχουμε μποτιλιάρισμα μέχρι την ανηφόρα του Σεϊξού. Κωνσταντίνου Καραμαλή με μεγάλο όγκο οχημάτων πλέον μέχρι και την Πότσαρη και αυτό γιατί βεβαίως όποιος βλέπει στην περιφερειακή μποτιλιάρισμα φεύγει στην ευθεία. Η Άνοπολη διατηρεί μια καλή εικόνα και ερχόμαστε στην Εγνατία όπου γύρω από την Καμάρα και στα δύο ρεύματα έχουμε καθυστερήσεις. Τσιμισκή από την Παύλου Μελά μέχρι και την Αριστοτέλους. Λεωφόρος Νίκης εξακολουθεί να είναι κούκλα. Και βέβαια η Τσιμισκή, να πούμε ότι έχει, η Πολυτεχνείο έχει μποτιλιάρισμα. Γενικώς εδώ στο Βαρδάρι έχουμε καθυστερήσεις, στα Φανάρια και στην 26η Οκτωβρίου. Και στην Πολυτεχνείου έχουμε αρκετή κίνηση. Εντάξει, είναι αναμενόμενο. Πού να ξεκινήσω, από την Ελευθερία μου σήμερα. Να στείλω πολλά φιλιά εκεί. Στην Πέρη μας θα στείλουμε πολλά φιλιά. Στο Χρήστο μας που είναι και αυτό σίγουρα στο δρόμο θα στείλουμε πολλά φιλιά. Θα πάμε στη Βέρεια που είναι η Σοφία μας εκεί. Θα πάμε και στην Ευγενία μας στη Βέρεια. Η Αρεζίνα μας από τη Λέρο είναι εδώ. Ο Παντελής μου είναι εδώ από το κέντρο, όπως και η Ευγενία μας. Η Ελένη και η Γιάννη καρδιάς μας, ο Μπάμπης, η Μαρία, ο Γρηγόρης και ο Ίντι είναι στην Ξάνθη. Στην Αθανασία, την Αθανασία είχαμε καιρό να δούμε στην παρέα. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι είναι φυσικά εδώ. Ο Γιάννης ο Ροκ είναι εδώ, ο αγαπημένος Νότης εδώ. Στιγμή μου και σε όλη την οικογένεια, θα στείλουμε και σε σένα και σε όλη την οικογένεια πολλά φιλιά. Η Ελένη μας είναι εδώ, η Σαφώ είναι εδώ από την Αθήνα, πολλά φιλιά. Η Δώρα μας από την Τούμπα, όπως και η Σύση. Τα Σούλα από το κέντρο. Ο γιγαντάς μας εκεί στην Κορινθία, πολλά φιλιά. Στη Μυρτό μας, Αφίδνε, πολλά φιλιά. Η Έφη μου είναι εδώ και φυσικά η υπεραγάπη μας είναι και αυτή εδώ. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Ζητάω το να παραμείνετε εδώ και να έχουμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και να δούμε. Θα ξεκινήσουμε με αυτά που μας φτιάχνουν τη διάθεση, γιατί έτσι μας αξίζει να είμαστε χαρούμενοι και χαμογελαστοί. Ναι, φτάνει ρε παιδί μου, φτάνει. Λίγη χαρά.

Έτσι, χαρούμενοι είναι και οι επιβάτες του μετρό Θεσσαλονίκης, μιας και έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Πλήρως έχουν αποκατασταθεί τα πάντα. Λειτουργεί ουσιαστικά το μετρό. Οπότε μην το σκέφτεστε. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Δεν έχουμε ακόμη γραμμή 2, αλλά ευελπιστούμε πολύ σύντομα να αποκτήσουμε και να αρχίσουμε να χαιρόμαστε και να λέμε και εμείς.

η βλάβη, οπότε τα δρομολόγια όλα πάνε κανονικά πλέον. Και η πιο μεγάλη χαρά που έχω πάρει σήμερα είναι η επίσκεψη του Νίκου Ταχιάου στα εργοτάξια της Εγνατίας Οδού, όπου δήλωσε ότι θα υπάρξει αναστάτωση, προέχει όμως η ασφάλεια στις μετακινήσεις και φυσικά αυτό είναι που περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό να το δούμε. Εκεί στον αυτοκινητόδρομο μεταξύ Κλειδίου και Σύντου, εκείνο το τραγικό κομμάτι της ασφάλτου και του δρόμου που για αυτούς που πηγαίναν καθημερινά πιστεύω ότι θα έπρεπε να χαλούσαν πάρα πολύ συχνά τις αναρτήσεις τους. Εάν εργαζόμουν σε εκείνο το σημείο θα είχα κάνει σίγουρα καταγγελία για το συγκεκριμένο θέμα. Ο δρόμος ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Ενημερωθήκαμε ότι θα υπάρχουν διάσπαρτα εργοτάξια σε όλο το μήκος Εγνατίας Οδού. Για τα αμέσως προσεχή έτη. Άρα θα κρατήσει πολύ από ό,τι καταλαβαίνω αυτό. Φυσικά και πρέπει να αλλάξει άρδινη εικόνα του δρόμου. Συμφωνούμε απόλυτα. Και θα πω ότι αργήσαμε κιόλας. Το θέμα είναι πόσο θα ταλαιπωρείται και πάλι ο πολίτης στη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη-Αθήνα αντιστοίχως. Ας ευχηθούμε να γίνονται όλα γρήγορα και με το μικρότερο δυνατό κόστος όσον αφορά τους οδηγούς και την ταλαιπωρία τους. Ντάνης Χατζηποδρόμου και σε λίγο έχω και Δάκη Στεφανίδη, γιατί τα remix πάνε και έρχονται σε αυτή την εκπομπή. Έτσι όπως τα ακούτε αποκλειστικά εδώ. Ναι, να ανεβάσουμε και άλλο τις ζωνήσεις μας, γι' αυτό είμαστε εξάλλου εδώ. 23-12-85-106 διάθεσή σας πάντα. Αλλά ο τείχος στο Facebook είναι αυτός που μπορείτε να αφήνετε τα αποτυπώματά σας και τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο θέλετε.

Τι ωραία που βλέπω και τα μηνύματά σας. Πολλά πολλά φιλιά στην Έλληνα και στον Μπάμπη στην Καλαμαριά. Στον Χουσέιν στη Γερμανία, στην Τουρκία όπου βρίσκεται. Βεβαίως, τι νομίζετε. Είμαστε global εδώ στη Βιταμίνη. Ήρεμα είσαι εκεί πέρα με τα καλώδια. Σήμερα τα αυτάκια μου υποφέρουν, η αλήθεια να λέγεται. Αλλά να κάνουμε για τα καλύτερα. Όλα έχω εδώ το Γιώργο εδώ πέρα, κάνει ό,τι θέλει. Τώρα το έχουμε δώσει το ελεύθερο, αυτό το ξέρει. Βασίλη και τη Γάσπαρη, την αγάπη μου σας στέλνω. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία και αγάπη επίσης. Έτσι, περάστε, αφήστε τα μηνύματά σας. Τι ωραία που είναι που ανταλλάσσουμε μηνύματα, που σας βλέπω και εσάς. Τι ωραίο που είναι να βλέπεις ασφαλτοστρωμένα τα κομμάτια αυτά που έχει πορέσει η ψυχή σου κάθε φορά που περνάς από εκεί και αφήνεις και κάτι με τις λακκούβες και όλα αυτά. Αναφέρομαι στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Είπαμε και λίγο νωρίτερα την είδηση. Τι ωραία που βλέπεις να ασφαλτοστρώνονται αυτοί οι δρόμοι και να λες επιτέλους θα περάσω με χαρά από εκείνο το σημείο. Αφήνουμε πίσω το Δάνη Χατζηλοδρόμου και πάμε στο Δάκη Στεφανίδη. Να ανεβάσουμε για άλλο τους ρυθμούς με Μαντόνα. Αλλά τι Μαντόνα, μόνο εδώ τα ακούτε αυτά.

Γενικώ στον κόσμο γίνονται πάρα πολλά, τρέχουν πάρα πολλά. Είπαμε, προσπαθούμε να αποφύγουμε όλα αυτά τα αρνητικά που βλέπουμε, αλλά έχω ένα πρόστιμο της τάξης των 3.950 ευρώ. Σε οδηγώ εδώ στη Θεσσαλονίκη, Ιωταχή, 23χρονος, τι έκανε, παραβίασε την πινακίδα του stop και περνούσε με κόκκινα φανάρια. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πολλές συλλήψεις νεαρών οδηγών σε ηλικία. Έκανε και τους δικούς του επικίνδυνους ελιγμούς. Ξέρετε, είναι το νεανικό της ηλικίας, το νεαρό της ηλικίας, το οποίο όμως δεν δικαιολογεί καθόλου αυτές τις πράξεις. Όλα αυτά έγιναν στις πρώτες πρωινές ώρες τα χαράματα απόψε. Το βράδυ δηλαδή που μας πέρασε, στις πρώτες πρωινές, όταν λέμε οι πρώτες μικρές ώρες. Ήταν τόσες οι παραβάσεις του που το συνολικό ύψος του προστίμου έφτασε τα 3.950 ευρώ. Συνελήφθη φυσικά, όπως καταλαβαίνετε. Κοντά εδώ στο κτέλ Μακεδονία, εδώ τα λέω, εδώ δυτικά. Επίσης συνελήφθηκε ένας 39χρονος αλλοδαπός στο κτέλ Μακεδονία, αυτό αφορά είδηση. Οδηγούσε το αυτοκίνητό του υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ο 23χρονος ήταν στη συμβολή των οδών Ωραιοκάστρου με περιφερειακή οδό. Θέλει προσοχή στην οδήγηση, θέλει να μην δοκιμάζουμε ούτε τις αντοχές του οχήματος, ούτε την ασφάλεια τη δική μας και των γύρων μας.

Έχουμε στεναχωρηθεί και με την απώλεια της γογός Μαστροκώστα. Έδωσε σκληρή μάχη, έδωσε. Την μάχη της την έδωσε και μαζί της και η οικογένειά της βέβαια. Βέβαια να πούμε ότι και εν ενεργή αντιδήμαρχος της Κρήτης βρέθηκε μπλεγμένο στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την υπέρτατη φωνή θα συνεχίσουμε.

0: Πάμε, συλληπάσει, ντέιμ, συλληπάσει, όπως θέλετε πείτε το, δεν έχει σημασία, σημασία έχει τι φωνάρα είναι αυτή και πώς το προχωρήσαμε. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται, θα συνεχίσουμε λίγο ακόμη με εδώ τη συνεργασία του Ντάριο Τζι και τη συλληπάσει. Για να σας αναφέρω το τι πρόκειται να γίνει στην Έδεσα, του κερασιού θα γίνει στην Έδεσα. Θα είναι για πολύ μεγάλο διάστημα, πάρα πολύ, ένα φεστιβάλ το οποίο έχει βαφτιστεί Έδεσα Cherry Festival. Και θα τα δούμε σε όλες τους τις μορφές και σε πάρα πολλές εκδηλώσεις στα κεράσια. Είχε ξεκινήσει ήδη με ένα εργαστήρι διατροφής όπου μαθητές και διατροφολόγοι συζήτησαν για το κεράσι. Αυτό τελείωσε. Αλλά από τις 17 έκτου και μετά, τις 17 Ιουνίου, ξεκινάνε πολλές εκδηλώσεις. 17 έκτου, ας πούμε, την Τετάρτη στις 9 το βράδυ, στον Πάρκο Καταρακτών θα υπάρχει ένα jazz σύνολο της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Έδεσας, Mountain Jazz Quintet, που δημιουργεί αποχρώσεις από το βαθύ κόκκινο του κερασιού μέχρι τις ανοιχτές πορτοκαλίζουσες ίνες του. Στις 20 του μηνός θα υπάρχει μια Cherry Fit Day, θα διοργανωθεί το Σάββατο, με ενέργεια και δύναμη που θα πάρουμε τα κεράσια. Και θα γίνουν και ασκήσεις και γυμναστική και πολλά θα γίνουν με την ενέργεια. 20 και 21, τα κεράσια Έδεσα σε όλες τις γλώσσες, θα υπάρχουν φρέσκα κεράσια από νέους αγρότες στο κέντρο τουριστικής πληροφόρησης και στους μήλους όπου θα εκτίθενται με ταπειμένα προϊόντα κερασιού. Επίσης θα υπάρχουν εκδηλώσεις στο κολυμβητήριο, θα υπάρχει κερασοτουρνουά μπάσκετ για παιδιά στην Έδεσα. Μετά θα ακολουθήσει και τις 23 έκτου θερινός κινηματογράφος, όπου εκεί θα έχουμε και πάρα πολλά να κάνουμε. Θα έχουμε και παρουσίαση του Cherry Cocktail Party, θα υπάρχει DJ. Πάρα πολλές εκδηλώσεις, πάρα πολλές εκδηλώσεις για πάρα πολλές μέρες, μέχρι και τις 28 δηλαδή Ιουνίου. Όλο και κάτι θα γίνεται εκεί με τα κεράσια. Οπότε πάρτε το πρόγραμμα, ψάξτε το λιγάκι και ενημερωθείτε και οργανωθείτε να πάμε στην Νάουσα, στην Έδεσα και σε όλα τα αγαπημένα μας μέρη. Στην Έδεσα. Αλλά και γιατί να μην γυρίσει και στις άλλες πόλεις γύρω-γύρω, ε. Αλλά τώρα μιλάμε για τα κεράσια της Έδεσας και εκεί θα γίνει ο χαμός. Οπότε ετοιμαστείτε από τις 17 Ιουνίου και μετά για τις εκδηλώσεις που θα έχει. Μέσα στο κατά καλό καιρό θα είμαστε, με ωραίο καιρό θα είμαστε. Ευκαιρία για όλους να φύγουν λίγο από την πόλη και να πάνε να δουν και κάτι διαφορετικό. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Βιταμίνη P. Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Κυριακή στον αέρα. Σχολιασμός, ενημέρωση και καλή μουσική. Βάλτε καφέ και συντονιστείτε κάθε Κυριακή στις 10 το πρωί στον FM 100 με τον Ιάσονα Μπάντιο.

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
2: Βιταμίνη P.

Μπήκαμε με την Άγκολα, την Σεζάρια Εφόρα. Τι υπέροχη δημιουργία και αυτή. Ζιντόν και Σεζάρια Εφόρα. Έτσι ξεκινήσαμε το στέλνουμε στην υπεραγάπη μας φυσικά, έτσι για να φτιάχνουμε και άλλο τη διάθεση. Ωραία λοιπόν, ψαχτείτε λιγάκι με το Edessa Cherry Festival. Είπαμε από 17 Ιουνίου, όχι από τώρα, αλλά καλό είναι να γνωρίζουμε από πριν και να προετοιμαζόμαστε. Να τα δούμε όλα. Μπήκαμε και στην τελική μας ευθεία. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα πολύ καλά. Βεβαίως σας βρίσκω με πάρα πολύ κίνηση στη Θεσσαλονίκη, σε κάποια συγκεκριμένα σημεία και να πάμε να τα δούμε γρήγορα, γιατί δεν θέλω να μου ταλαιπωρήσετε. Όσοι έρχονται από τη Θεσσαλονίκη μου δανειών, επειδή είδανε την καθυστέρηση που υπάρχει στον ΚΑΠΑ 12, στην είσοδο για λίγα μέτρα είναι αυτό, μετά την Πηλαία ξεκινάει το μποτιλιάρισμα. Φύγαν ευθεία στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και έτσι μέχρι και την ανάληψη έχουμε μποτιλιάρισμα για όσους έχουν μέτωπο προς το κέντρο. Και να σας πω, καθυστερήσεις θα έχετε μέχρι και... Μέχρι την Κατσιμίδη βλέπω, μέχρι και το σημείο εκείνο βλέπω καθυστερήσεις. Περιφερειακή μας μποτιλιαρισμένη για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα δυτικά, από την Πηλαία ξεκινάει και θα είναι συνεχόμενο μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Το αντίθετο ρεύμα ρολάρει πολύ καλύτερα εκεί στο γνωστό σημείο που έχουμε από το γνωστό σούπερ μάρκετ μέχρι και την Πολύχνη το μποτιλιάρισμα. Μποτιλιαρισμένη όμως η Τσιμισκή μέχρι και το κλείσιμό της. Η Εγνατία με αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων για αυτούς κυρίως που έρχονται προς τα δυτικά. Μετά την Καμάρα ξεκινάει το μποτιλιάρισμα. Στο ύψος της Βενιζέλου καθαρίζει. Όχι στη Βενιζέλου, τι σας λέω. Νωρίτερα καθαρίζει. Τμηματικά έχει καθυστερήσει και γι' αυτό μας μπερδεύει. Εκεί μέχρι την Αριστοτέλους θα έχετε όμως καθυστερήσει αρκετές μπροστά σας. Τσιμισκή μποτιλιαρισμένη από την Παλαιόν Πατρών Γερμανού μέχρι και τη Βενιζέλου. Λεωφόρος Νίκης εξακολουθεί να είναι κουκλάρα, θα την πω. Έχει καθυστερήσει λίγες εκεί στο κλείσιμο, αλλά εντάξει. Πολυτεχνείο όλοι μποτιλιαρισμένοι, 26 Οκτωβρίου, εδώ στα φανάρια της Πλατείας Δημοκρατίας μποτιλιάρισμα παντού. Νίκη Θεδωράκη και αυτή κυρίως το ρεύμα ανόδου έχει, που φεύγει προς τα δυτικά καθυστερήσεις. Και θα συνεχίσω, θα αφήσω πίσω μας την Σεζάρια Εφόρα για να πάω σε αγαπημένο Δάκη Στεφανίδη με Ρίγε. Τι έπαθα, μας αρέσει πάρα πολύ.

Είχαμε και την κατάκτηση βεβαίως του EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Ο χαμός έγινε στον Πειραιά. Το κάψανε τα παιδιά και λογικό είναι βέβαια τώρα, εντάξει. Και ήταν και πολύ καλός ο Ολυμπιακός και μπράβο στον Ολυμπιακό. Η Real Madrid της ακόμη διαμαρτύρεται για τρεις φάσεις. Δεν πειράζει, θα τις περάσει. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί όταν κερδίζει η ομάδα σου να φτάνει στο σημείο όμως να πιάνεσαι στα χέρια. Δηλαδή τι καταστάσεις είναι αυτές που ζούμε. Δεν πειράζει, δεν θα το σχολιάσω. Ξέρετε τι, αποφεύγω όλα αυτά. Οπότε πάμε να ακούσουμε εμείς Δάκη Στεφανίδη που μας έχει φτιάξει τη διάθεση. Και πολύ πολύ ωραίος δρόμος. Πολύ πολύ ωραίος δρόμος αυτός που βλέπω, λέω. Μπροστά μου βλέπω τον κύριο Γιουτίκα στην TV100. Στον Παναγιώτη Κρίνη είναι εγκαλεσμένος και μιλάνε για ασφαλτοστρώσεις και ηλεκτροφωτισμούς. Αυτά θέλουμε, φωτισμένους καλούς δρόμους, σε καλή κατάσταση να μπορούμε να οδηγούμε με ασφάλεια και να φτάνουμε στον προορισμό μας ασφαλής.

0: και δεν σ' αφήνει να πετάς αυλή.
1: Όμως το βόλεμα είναι βόλεμα, μωρό μου. Πού να αφήσεις τη κλειδί, μια αξία σταθερή, και να γυρίσεις πάλι στα ζόρια τα ίδια. Αυτό το κάνουν μόνο όσοι έχουν μεγάλα.
0: Καλή μάχη.

Λέγαμε για τα σπίτια που δεν μπορεί να κρατήσει ο Έλληνας και αυτά που κληρονομεί δηλαδή. Οπότε πολλές φορές αναγκάζεται οι περισσότεροι να τα πουλήσουν. Έχουν αναγκαστεί οι περισσότεροι να τα πουλήσουν. Οπότε ήρθε τώρα μπροστά μου η είδηση για το τι αλλάζει με τα κληρονομικά, με το κληρονομικό δίκαιο γενικότερα. Αλλάζουν αρκετά πράγματα για περιουσίες και κληρονόμους. Θα παραμείνει από ό,τι διαβάζω η ιδιόγραφη διαθήκη, αλλά θα υπάρχουν πρόσθετες δικλείδες ασφαλείας από αυτά που έχουμε μέχρι σήμερα. Ο διαχωρισμός κληρονομικής από την ατομική περιουσία θα προωθείται ώστε να περιοριστούν οι μαζικές αποποιήσεις όπως γίνεται έως και σήμερα. Και άλλα και άλλα και άλλα που θα τα δούμε και αυτά, θα τα δείτε αναλυτικά. Ο καθένας πρέπει να τα δει με τον εαυτό του για ό,τι τον αφορά. Μην ανοίγουμε τώρα ένα κατεβατό.

Και έχουμε και αλλαγές για 200 συνταξιούχους που πλήττονται από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το θέμα που είχε προκύψει ήταν ύστερα από προσφυγή που κατέθεσαν στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο εκπρόσωποι των συνταξιούχων, Χειρίας, με την οποία ζητούσαν να ακυρωθεί η εγκύκλειος που εξέδωσε στις 30 Δεκεμβρίου του 2021 ο πρώην Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Πάνος Τσακλόγλου, με θέμα εθνική σύνταξη και κατώτατα όρια σε περίπτωση σώρευσης, συντάξεις χειρίας μετά την πρώτη τριετία. Η συγκεκριμένη εγκύκλειος όριζε ότι μία εθνική σύνταξη, μεταξύ άλλων, έτσι, ότι μία εθνική σύνταξη χορηγείται σε κάθε πρόσωπο που δικαιούται σύνταξη γύρατος, η σύνταξη αναπηρίας, η σύνταξη από αιτία θανάτου από τον ΕΦΚΑ, και σε περίπτωση σώρευσης περισσότερων δικαιωμάτων σύνταξη του ίδιου πρόσωπου, ρητός ορίζεται ότι χορηγείται μία εθνική σύνταξη. Και καθόριζε το ύψος του κατώτατου ορίου της καταμεταβίβασης σύνταξης θανάτου από 360 έως 384 ευρώ. Οπότε μπαίνει φρένο στη δεύτερη εθνική σύνταξη με την απόφαση που βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Κρίθηκε λοιπόν συνταγματική η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του νόμου 4387 του 2016. Οπότε θα χορηγείται μία εθνική σύνταξη. Αυτό για όσους τους αφορά, δεν ξέρω. Όσους σας αφορά, είναι θέμα, το ξέρω. Βγήκε η απόφαση. Πολλές φορές η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν έχει δώσει αποτελέσματα που θα περίμενε πολλοίς κόσμος και φτάνει εκεί. Γι' αυτό και εγώ θα σας χαλαρώσω τώρα με ελληνικό λαϊκό, αλλά ακούστε πώς το έκανε ο Δάκης τώρα και πώς μας το έχει φέρει στα χέρια μας όλο αυτό το τραγούδι που αγαπάτε τόσο πολύ, κυρίως αυτή του λαϊκού τραγουδιού και κυρίως όσοι αγαπούν Κατερίνα Λιόλιου και γεμίζουν το μαγαζιά, έτσι. Είναι ο λογαριασμός. Εδώ, τα πληρώνουμε όλα.

Ξέρω, ξέρω ότι έχει δημιουργηθεί έτσι ένα αίσθημα έλλειψης σε πολλούς Θεσσαλονικιούς από την ώρα που σταμάτησε και ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της Κατερίνας Λιόνιου. Γι' αυτό και το εντάξαμε στην εκπομπή. Εξάλλου ο Δάκης το έχει φέρει στα μέτρα μας.

Είχαμε και δύο επικόους από τον Μπαγκλαντές, οι οποίοι είχαν αποδράσει τις πρώτες πρωινές ώρες από την κλειστή δομή Σιντικής. Συνελήφθησαν όμως σε αγροτική περιοχή του Χαροπού Σερών, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που έλαβε δράση αμέσως μόλις εντοπίστηκε ότι απουσιάζουν. Είχαν και σκύλια μαζί τους, σκύλο σίγουρα, και ντρόουν που σηκώθηκαν αμέσως για να εντοπίσουν τους δραπέτες. Τι έκαναν, το απλό, έκαναν το εξής απλό. Έκοψαν το σύρμα της περίφραξης και πήδηξαν έξω από αυτή. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά και πολύ πολύ γρήγορα.

0: αλήθεια ότι πέρασαν πολύ γρήγορα και τα σημερινά μας λεπτά και η σημερινή μας ώρα. Γιάννη μου, είχε δίκιο η βιονική μας που τα έχωσε εκεί στον τοίχο. Α! Εδώ η γυναίκα σηκώθηκε μέσα στη νύχτα να στρώσει τούρτα να σου φτιάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την υπέροχη έτσι, ανταλλαγή αγάπης, ενέργειας και μηνυμάτων που έχουμε καθημερινά και το συντονίζουμε πάρα πάρα πολύ καλά.
1: Και μη φωνάζει πως χρωστάω ήδη αγάπη και σε μένα.
0: Το ίδιο ακριβώς θα κάνουμε και πάλι αύριο στις 2:30 εδώ στον FM 100. Μέχρι τότε τι θέλω να κάνετε όλοι εσείς? Θέλω πάρα πολύ να προσέχετε στο δρόμο αρχικά. Θέλω να μου είστε καλά, γεροί. Να προσέχετε πάρα πολύ τον οργανισμό σας. Πεθυνώ, να τον ενισχύσετε με φρούτα και λαχανικά.
1: Πίσω,
0: να σας πω ότι από τις 26 Ιουνίου θα ξεκινήσει και η εκτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις Ποράδες. Οπότε μπορείτε να αρχίσετε να σκέφτεστε και τι μπορείτε να κάνετε. Μπορώ, με τα δρομολόγια αυτά και πώς θα τα εκμεταλλευτείτε. Έχει φτιάξει η θερμοκρασία έξω, έχουμε και ζεστούλα θα έλεγα, οπότε να εκμεταλλευτείτε τη σημερινή ημέρα, μην μείνετε μέσα. Να παραμείνετε συντονισμένοι γιατί στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ Κωνσταντίνος Λουζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Αμέσως μετά στην παρέα σας θα είναι η Δέσποινα Αυγερίδου. Να μου είστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί και στο δρόμο.

0: Λέγαμε για τα έργα που θα γίνουν στην Εγνατία Οδό. Θα υπάρξει και ένα τρίμερο διακοπή τώρα μπροστά μας που έχουμε των εργασιών, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να μετακινηθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μέχρι λοιπόν και αύριο που θα ανταμώσουμε, αυτά ήταν τα νεότερα για σήμερα. Μέχρι και αύριο, να μου είστε όλοι καλά. Έρωστα, κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Ελληνικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό. Από το σταθμό Δημοκρατία ως το Συντριβάνι, η κυκλοφορία πραγματοποιούνταν για περίπου 4 ώρες μόνο μέσω της τροχιάς 1. Και ο σταθμός, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, παρέμενε κλειστός. Πλέον τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής. Καταδικαστική απόφαση για 13 εκ των 25 κατηγορουμένων σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από το ΠΚΠΕ στις ΣΕΡΕ στην περίοδο 16-18 εξέδωσε το τριμελές εφετείου κακουργημάτων, επιβάλλοντας ποινές φυλάξης με αναστολή. Ως βασικός παίκτης χαρακτηρίζεται αντιδήμαρχος της περιοχής της Κρήτης στο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε από τον ελληνικό FBI επίσης για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ. Πρόκειται για εν ενεργεί αντιδήμαρχο που μαζί με άλλους 19 έχουν συλληφθεί για την υπόθεση με κέρδη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Την αντίδρασή του στην ισχυρή αστυνομική παρουσία μέσα στην αίθουσα που διεξάγεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών εξέφρασαν μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών σε συνέντευξη τύπου σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, χαρακτήρισαν από προσανατολιστική την ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καριστιανού. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης στα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την περασμένη Τετάρτη. Εντοπίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια κάτω από το λούκι της Κακόσκαλας. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση διώκεται ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο σπίτι που έμεναν στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης. Τον επόμενο μήνα δίνεται το έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό. Ενδεχομένως να υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες για να υλοποιήσουμε ένα ακόμη πρόγραμμα σπίτι μου, ανέφερε επίσης ο Πρωθυπουργός. Την παρέντησή του υπέβαλε ο Θήμιος Γεωργόπουλος, επί σειρά ετών οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ. Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσω ανάρτησης που έκανε μία μέρα πριν τη διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο και συντάσσεται. Ανέρεση στην αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου άσκησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με την απόφαση να αναμένεται στις αρχές Ιουνίου. Σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων θέτει σε λειτουργία το Υπουργείο Παιδείας. Από σήμερα στις 30 Ιουνίου λειτουργεί δωρεάν η τηλεφωνική γραμμή 1550, στην οποία ψυχολόγοι στηρίζουν τόσο τους υποψηφίους όσο και τις οικογένειές τους. Η Ισπανική αστυνομία συνέλαβε 4 άτομα στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο έπειτα από βίαιες συγκρούσεις που ξέσπασαν κατά την επιστροφή ακτιβιστών που συμμετείχαν στην ιοπομπή με προορισμό τη Γάζα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

είδα τα καράβια του ουρανού. Να κοιτάζω τα πελάγι με τη φόρα του καινού μου. Να βυθίζω μες στα βάθη τα φτερά μου και να ανεβαίνω πάλι.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Ιστερόγραφα.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12.
1: Στον FM 100. Zoom στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μάθε τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι σημαίνει. Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Τα Άστερα. Η Διεύθυνση Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης παρουσιάζει τη μουσική παράσταση του Νίκου Πλατήραχου που συνδυάζει το ragtime με το ρεμπέτικο στην Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Συμμετέχουν Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ανδρέας Καρακώτας και Ασπασία Στρατηγού. Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης. Μουσική Διεύθυνση Αναστάσιος Σημεωνίδης. Τα Άστεγα του Νίκου Πλατήραχου. Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό. Από το σταθμό Δημοκρατίας έως το σταθμό Συντριβάνη, κυκλοφορία πραγματοποιούνταν για περίπου 4 ώρες μόνο μέσω της τροχιάς 1 και ο σταθμός Νέος, σιδηροδρομικός σταθμός, παρέμεινε κλειστός. Πλέον τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Στόχος βανδαλισμού έγινε για μία ακόμα φορά το άγαλμα, το αγόρι που σφυρίζει στην πλατεία Ναυαρίνου στη Θεσσαλονίκη. Άγνωστοι αποκόλλησαν το γλυπτό από τη βάση του και το πέταξαν μέσα στο Συντριβάνι. Ο Δήμος προχώρησε ήδη στην απομάκρυνσή του, ενώ όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, πρόδρομος Νικηφορίδης, το άγαλμα θα επανατοποθετηθεί σύντομα μαζί με εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης του χώρου. Τα πρώτα εργοτάξια αναβάθμισης της Εγνατίας Οδού επισκέφτηκε σήμερα ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στα τμήματα Κλειδίου Σύνδου αλλά και στον άξονα Χαλάστρα Εύζωνη, με έμφαση στην ασφαλτόστρωση και τη βαριά συντήρηση του δρόμου. Ο Υφυπουργός τόνισε πως στόχος είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ενώ προανήγγειλε εργοτάξια σε όλο το μήκος της Εγνατίας τα επόμενα χρόνια. Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στο Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ, στο περιθώριο του τελικού Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών διέταξε την εξέταση όλου του βιντεοληπτικού υλικού από το τμήμα αθλητικής βίας, ώστε να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν αυτεπαγγέλλητος διοκόμενα αδικήματα. Ως βασικός παίκτης χαρακτηρίζεται αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης στο κύκλωμα που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για εν ενεργεία αντιδήμαρχο που μαζί με άλλους 19 έχουν συλληφθεί για την υπόθεση με κέρδη άνω των 3 εκατομμύριων ευρώ. Την αντίδρασή του στην ισχυρή αστυνομική παρουσία μέσα στην αίθουσα που διεξάγεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, εξέφρασαν μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών σε συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, χαρακτηρίσαν από προσανατολιστική την ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καριστιανού. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός Ορυβάτης, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την περασμένη Τετάρτη. Βρέθηκε στην περιοχή Ζωνάρια, κάτω από το λούκι της Κακόσκαλας, από το διαχειριστή του καταφυγίου Σπύλιος Αγαπητός, μαζί με μέλη ερευνητικής ομάδας που συμμετείχαν στις έρευνες. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση, διώκεται ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο σπίτι όπου έμεναν στο Τριάδι. Η εισαγγελέας άσκησε επίσης σε βάρος του καθομολογία πατροκτόνου δίωξη για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών. Ανησυχία προκαλεί η έξαρση του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να ανακοινώνει 220 θανάτους που συνδέονται με την επιδημία. Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ προειδοποίησε ότι οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται ένα βήμα πίσω στην ανίχνευση κρουσμάτων, ενώ η Ουγκάντα ανακοίνωσε 2 νέα επιβεβαιωμένα περιστατικά. Ο ΠΟΗ έχει ήδη κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας για το σπάνιο στέλεχος του ιού. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με τον Σάκη Γκίνα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω, ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' το άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν, κομβόι?
3: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
2: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
7: Η ζωή είναι ωραία, ακόμη και όταν όλα σε ζορίζουν. Πάρ' το αλλιώς. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έλα, χαμογέλα.
8: Καθημερινά, 6 με 8 το απόγευμα, με τη Μαρούλα Μαλιαχόβα, στον FM 100. Χαμογέλα.
9: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
10: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
9: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
10: Μουσικές και διαδικτυακές.
9: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
10: Πλανήτης Εύα.
9: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
10: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
9: Και πού το συναντάμε?
10: Στον FM 100.
5: Πλανήτη Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
11: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.
12: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
13: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
12: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
13: στο παρκέ,
12: στην πόλη,
13: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
12: σχόλια,
13: αναλύσεις,
12: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
13: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας. Στην ηχοληψία βρίσκεται ο Γιώργος Μάγκος. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για το 2026. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Ολυμπιακό, ο οποίος νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης σε έναν συγκλονιστικό τελικό, έναν από τους πιο συναρπαστικούς τελικούς όλων των εποχών. Κατέκτησε έτσι ο Ολυμπιακός την τέταρτη Ευρωλίγκα στην ιστορία του και την κάτι που σηματοδότησε βέβαια και την ενδέκατη κατάκτηση Ευρωλίγκας από ελληνική ομάδα. 7 κατακτήσεις έχει ο Παναθηναϊκός, απολογισμός που καθιστά την Ελλάδα μια υπερδύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ήταν ένα απίστευτο μάτς με φοβερή εξέλιξη και βέβαια τον Ολυμπιακό να επικρατεί στην κρίσιμη τελευταία περίοδο.

Και βέβαια λειτουργήσαν αυτό που όλοι περιμέναμε, οι μεγάλες προσωπικότητες, η πολύ μεγάλη ποιότητα των παιχτών του Ολυμπιακού, των στάρ του Ολυμπιακού, των στάρ του Ευρωπαϊκού και του Παγκόσμιου Μπάσκετ, του Βεζένκοφ και του Φουρνιέ. Με άξιο συμπαραστάτη τον Πίτερς και βέβαια ο Ολυμπιακός αξιοποίησε στο έπακρο και τις τρομερές απώλειες της Ρεάλ κάτω από το καλάθι. Βέβαια ξαναείδαμε πάντα ότι η Ρεάλ είναι Ρεάλ ακόμα και αν την ξεδοντιάσεις, ακόμα και αν παίζει χωρίς καθαρό αιμο πεντάρι. Είναι μια τεράστια ομάδα στην Ευρώπη και στο μπάσκετ, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, η οποία έχει και ένα τεράστιο βάρος φανέλας. Όποιος και να παίζει, παίζει στη Ρεάλ.

Ο Λάιλς και ο Χεζόνια προσπάθησαν να πετύχουν αυτό που ακόμα και για τους Ισπανούς πριν το μάτς και συγκεκριμένα με βάση τις αναφορές της ΑΣ και της Μάρκα έμοιαζε απίθανο να κάνουν την ολική ανατροπή και να πάρουν το τρόπαιο παρά τις βαρύτατες απώλειες της Ρεάλ από τραυματισμούς και το γεγονότος ότι έπαιζε εκτός έδρας μπροστά σε 18.000 φίλους του Ολυμπιακού. Προσπάθησαν λοιπόν ο Λάιλς και ο Χεζόνια να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή. Δεν τα κατάφεραν γιατί υπήρχε ο Βεζένκοφ, γιατί υπήρχε ο Φουρνιέ, γιατί υπήρχε ο Πίτερς, γιατί υπήρχε ο Γουόκαπ και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού. Ο συνάδελφος ο Γιάννης Σταυρουλάκης από το gazeta.gr ήταν ανάμεσα στους τυχερούς, ήταν στο ΆΚΑ χθες, κάλυψε το μάτς, έζησε την ατμόσφαιρα ενός ευρωπαϊκού τελικού που πάντα έχει μια ιδιαίτερη

0: με αυτό το τρίμερο του Μαΐου, η καλύτερη εποχή του χρόνου. Και όπως ακριβώς είπες, πλέον για το ελληνικό μπάσκετ, πολύ καλή εξέλιξη με τον Ολυμπιακό, να φτάνει ως το τέλος της διαδρομής και να κατακτά το τέταρτο πρωτάθλημα Ευρώπης της ιστορίας του. Δεν ήταν εύκολο, ούτε δεν ήταν εύκολο. Όλοι, όπως είπες και εσύ, μιλούσαν για τις απουσίες της Ρεάλ, για την λειψανδρία στη θέση 5 με τον Ταβάρες, τον Γκαρούμπα και τον Λεν να είναι εκτός αγώνα. Μάλιστα ο Γκαρούμπα έμεινε, είχε ένα σοκαριστικό τραυματισμό στον ημιτελικό δύο μέρες πριν από τον τελικό. Ο Λάιλς κλείδια να κουβαλήσει όλο το βάρος στο 5 και η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο τα πήγε πάρα πολύ καλά. Όμως στο τέλος της ημέρας ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που έφτασε έως το τέλος της διαδρομής, έγινε πανδαιμόνιο στο ΆΚΑ και όπως είδαμε και τις υπόλοιπες ώρες και στον Πειραιά με περισσότερους από 75.000 κόσμο να πανηγυρίζουν μαζί με τον Γιώργο Μπαρτσόκ και τους παίκτες εκεί στο Δημοτικό Θέατρο. Φάντ, πολύ ωραία ατμόσφαιρα γενικότερα. Στο ΆΚΑ, ξέρεις, ήταν και λίγο στάθηκαν στο κομμάτι αυτό και οι παίκτες. Ήταν όντως λίγο παράδοξο, παύλα περίεργο, παύλα παράτερο, βάλε όποια λέξη πιο πείτε το θέλεις, το να βλέπεις το ΆΚΑ να είναι κατάμεστο από κόσμο του Ολυμπιακού που έδωσε τεράστια όθηση στην ομάδα του. Είδαμε ωραίο μπάσκετ, στο τελικό ωραίο παιχνίδι βασικά, κλειστό παιχνίδι, με την Ρεάλ να έχει τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, τον Ολυμπιακό να επιστρέψει στην συνέχεια. Πίεση, άγχος για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, πέμπτος σερί Final Four, να θυμίσουμε έτσι, δεν ενδεχομένως μια ακόμα αρνητική κατάληξη να βάρνει η σκέψη, μάλλον ακόμα μια αρνητική κατάληξη να βάρνει λίγο τους παίκτες, αλλά για τον Ολυμπιακό όλα πήγαν καλά εχθές.
1: Mm-hmm. Γιάννη, το χθεσινό μάτς έχω 2-3 ερωτήσεις, γιατί εγώ είπα ορισμένα πράγματα, αλλά δεν είμαι ειδικός. Εσύ είσαι πολύ πιο ειδικός από μένα και μπορείς να έχεις έτσι ακριβέστερη εκτίμηση για τα γεγονότα. Καταρχάς, να ξεκινήσω από κάτι πολύ γενικό. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι είναι φράση κλισέ η έδρα, η δύναμη της έδρας κτλ. Χθες αποδείχτηκε στο αποκορύφωμα ότι ότι η έδρα στον αθλητισμό παίζει τεράστιο ρόλο. Νομίζω ότι οι 10 στους 10, αν ρωτήσεις, ακόμα και τους Ολυμπιακούς, αν έπαιζε ο Ολυμπιακός εχθές σε μια άλλη έδρα, σε μια ουδέτερη έδρα, το πιθανότερο είναι ότι θα έχανε. Διαφωνείς?
0: Συμφωνώ 100%. Είναι κάτι το οποίο το είχε αναφέρει πιο παλιά ο Γιάννης Φερόπουλος, ο οποίος οδήγησε τον Ολυμπιακό σε 2 τελικούς Ευρωλίγκας. Με συγχωρείτε. Και στους 2 αυτούς τελικούς ο Ολυμπιακός υποχρεώθηκε να παίξει στην έδρα των αντιπάλων του. Το έκανε το 2015 στη Μαδρίτη, στο Ρεάλ Ολυμπιακός, και στο 2018 στην Κωνσταντινούπολη, στο Φενέρμπαχτς Ολυμπιακός. Με τη Ρεάλ και τη Φενέρ να κατακτούν τον τίτλο μπροστά στον κόσμο τους. Χθες αυτό το πλεονέκτημα το είχε ο Ολυμπιακός και όπως είπες και εσύ, Σάκη, είναι συμφωνώ απόλυτα ότι τελικά έπαιξε προκύση σε αυτά τα παιχνίδια. Παίζει τεράστιο ρόλο, όχι μόνο η στήριξη αλλά στην ομάδα του, αλλά και η πίεση που δημιουργεί προς τον αντίπαλο. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένας κομικός παράγοντας στην εξέλιξη του παιχνιδιού.
1: Και το ίδιο συνέβη και για το... Αυτό βέβαια δεν ήταν θαύμα χθες, γιατί το ελληνικό μπάσκετ είναι μια υπερδύναμη στην Ευρώπη, στον κόσμο μπασκετικά. Αυτό που έγινε στο ποδόσφαιρο το 24 στη Νέα Φιλαδελφία, όταν κατέκτησε ο Ολυμπιακός στο Conference League, εκεί ήταν θαύμα. Αποδείχθηκε ότι αν δεν έπαιζε, ότι η δύναμη της έδρας είναι τεράστια, ειδικά όταν έχεις να κάνεις με ομάδες μικρών χωρών όπως η Ελλάδα. Σίγουρα είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα έπαιρνε το Conference League ο Ολυμπιακός, αν έπαιζε τον τελικό με τη Φιωρεντίνα, όχι στη Νέα Φιλαδέλφεια, όχι στην Αθήνα, όχι στην έδρα του δηλαδή, όχι στην πόλη του, αλλά σε μια άλλη ευρωπαϊκή πόλη. Είναι πολύ διδακτικός αυτός ο χθεσινός τελικός και δείχνει ότι κάθε άλλο παρά κλισέ είναι αυτό που λέμε για τη δύναμη της έδρας. Τώρα πάω στον Μπαρτζόκα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, μετά από 5 σερί τελικούς, μετά από την πορεία του, μετά από την κατάκτηση, είναι ανάμεσα στους κορυφαίους προπονητές της Ευρώπης. Νομίζω στους Έλληνες είναι αυτός και ο Ιτούδης αυτή τη στιγμή.
0: Κοίτα, δεν χρειάζεται να είναι το χθεσινό μάτς, ο χθεσινός τελικός, για να καταλάβουμε ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι από τους κορυφαίους προπονητές, Έλληνες προπονητές στην Ευρώπη. Απλώς ξέρεις που και που χρειάζεται μια έτσι υπενθύμηση ότι ο κύριος Μπαρτζόκας ξεκάθαρα, όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ότι ανήκει στους κορυφαίους αυτή τη στιγμή. Θυμίζουμε ότι έγινε μόλις ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που έχει κατακτήσει 2 Ευρωλίγκες. Το έχει πετύχει ο Δημήτρης Ιτούδης με την ΤΣΕΚΑ και από χθες είναι και ο Γιώργος Μπαρτζόκας με τον Ολυμπιακό. 2013 στο Λονδίνο και 2026 στο ΟΑΚΑ. Ναι, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με το μπάσκετ, το

0: βγάζει ο Ολυμπιακός το περίφημο Μπαρτζόκας Μπολ, το οποίο αποθεώνεται από τους συναδρίφους του, από τους αποταχού μπασκετικούς. Σίγουρα ξεκάθαρα ο coach είναι στο κορυφαίο, στο πιο ψηλό ράφι που υπάρχει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον ό,τι αφορά τους, το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Και επειδή εγώ ομολογώ ότι δεν βλέπω συχνά παιχνίδια του μπάσκετ και του Ολυμπιακού, είναι τόσο ήρεμος όσο χθες. Γιατί ο Σκαριόλο χτυπιόταν στον άλλο πάγκο, διαμαρτύρονταν, ο Μπαρτζόκας είχε μια νυφαλιότητα παρημιώδη.
0: Εντάξει, αυτή είναι γεγονωστό γενικά, ότι ο κουτς Μπαρτζόκας δεν κρύβει, είναι εκφράζεται, λειτουργεί πολύ με το συνέστημα και θα εκφραστεί έτσι πριν από τον αγώνα και κάποιες φορές θα ξεφύγει, αλλά νομίζω ότι
1: χθες είναι διαφορετικός, γιατί εγώ τον είδα πολύ.
0: Χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται, πρέπει να ξεφύγεις εκεί, γιατί η νευρικότητα μπορεί να μεταφερθεί στους παίκτες και ενδεχομένως η ομάδα να το πληρώσει.
1: Αυτά τα συμμερίζεσαι τις φωνές των Ισπανών για τη διαιτησία?
0: Τώρα τι να σου πω, είναι μια κουβέντα σε αυτές τις περιπτώσεις θα φωνάξει ένας, θα φωνάξει κάποιος άλλος. Δηλαδή, ενδεχομένως και να έχουν δίκιο για κάποια φάση, κάποια φάση να έχει ο Ολυμπιακός. Τώρα, ξέρεις, είναι καταστάσεις, λεπτές ισορροπίες σε ένα παιχνίδι. Τώρα, τι να σου πω, είναι μια κατάσταση, καταλαβαίνεις, είναι στο κομμάτι αυτό.
1: Ναι.
0: Ό,τι και να πεις, μπορεί να έχει παράπονο ένας, μπορεί να έχει παράπονα και ο άλλος.
1: Ποιος κάνει το.
0: Ενδεχομένως από εκεί. Ενδεχομένως μια φάση που φωνάζουν οι Ισπανοί, αυτό για παράδειγμα τη φάση που είχε με τον Καμπάτσο στο τέλος που χρεώθηκε για φάουλ και έστειλε τον Ολυμπιακό στις βολές. Δεν ξέρω, από εκεί που ήμουν όντως, ομολογώ ότι δεν την έχω ξαναδεί τη φάση. Μπορεί για παιδί μου και για μένα, από εκεί που καθόμουν να το βλέπα, να είπα πως δεν υπάρχει φάουλ, αλλά θέλω να το ξαναδώ και εγώ να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, από εκεί στη γωνιά που ήμουν εγώ δεν μπόρεσα να το δω καθαρά εκεί στα τελευταία δευτερόλεπτα που ήταν.
1: Εγώ επαναλαμβάνω, δεν παριστάνω τον ειδικό στο μπάσκετ, γιατί δεν είμαι, αλλά θεωρώ ότι είναι κάπως υπερβολική και δεν αξίζει αυτό στη Ρεάλ, σε ένα τεράστιο όνομα του παγκοσμίου αθλητισμού όπως είναι η Ρεάλ.
0: Ναι, συμφωνούμε 100%.
1: Τελευταία ερώτηση, Γιάννη, τι σημαίνει για το ελληνικό μπάσκετ αυτή η κατάκτηση πρακτικά?
0: Τεράστια όθηση. Μην ξεχνάμε ότι το ελληνικό μπάσκετ αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, είναι στα καλύτερά του. Είδαμε τον ΠΑΟΚ να φτάνει στον τελικό του FIBA Europe Cup, τον Αθηναϊκό να φτάνει στον τελικό του Euro Cup γυναικών, την ΑΕΚ να φτάνει στον τελικό του BCL, τον Ολυμπιακό να φτάνει στον τελικό της Ευρωλίγας και τελικά να κατακτά τον τίτλο. Νομίζω ότι είμαστε έτσι, νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι είμαστε σε πολύ καλό φεγγάρι γενικότερα ως ελληνικό μπάσκετ. Με την ελπίδα να συνεχίσουμε έτσι, γιατί σίγουρα οι προκρίσεις του τελικού είναι πολύ σημαντικές. Είπαμε για τον ΠΑΟΚ, είπαμε για την ΑΕΚ, είπαμε για τον Αθηναϊκό στις γυναίκες. Όταν συνδυάζονται και μια κούπα, νομίζω ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλά.
1: Και αναμένεται και ενδυνάμωση, γιατί φαίνεται και πρακτικά αυτό είναι εφικτό λόγω της οικονομικής δύναμης των ιδιοκτητών τους, ότι επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο και ο ΠΑΟΚ με τον Αριστοτέλη Μιστακίδη και ο Άρης με τον κύριο Σιάο, οι οποίοι έχουν βλέψεις για πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρωλίγκα σε βάθος χρόνου. Άρα διαγράφονται ακόμα καλύτερες μέρες για το ελληνικό μπάσκετ.
0: Ναι, είναι σίγουρο. Εξάλλου και ο Τσος Μπουένο, ο CEO της EuroLeague, ρωτήθηκε σχετικά για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη στο περιθώριο, στο πλαίσιο μάλλον της συνέντευξης τύπου, και παραδέχθηκε εκείνος ότι όντως έχουν γίνει συζητήσεις. Το ζητούμενο για τους δύο οργανισμούς είναι να προχωρήσουν με συνετά βήματα, να πάρει τη διαδικασία βήμα-βήμα. Δεν χρειάζεται δηλαδή βιασύνες, οι οργανισμοί μεγαλούν, υπάρχει φιλοδοξία, υπάρχουν οικονομικά δεδομένα, υπάρχει κίνητρο. Το θέμα είναι να προχωρήσει ο οργανισμός σιγά-σιγά και να ακολουθήσει σωστά βήματα για να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Και εξάλλου ο Ολυμπιακός δεν ήταν μόνο θέμα προσωπικότητων, λάθος το είπα προηγουμένως και θα με επιβεβαιώσεις. Είναι και μια ομάδα 4 ετών, έχει μια ομοιογένεια, δεν είναι? Δεν είναι μια ομάδα.
0: Βέβαια, ένας κορμός παικτών όπως. Okay, ο Βεζένκοφ πήγε και έφυγε μια χρονιά στο NBA, αλλά από εκεί πέρα υπάρχουν παιδιά όπως ο Φαλ, που ήταν ο οποίος δεν αγωνίστηκε φέτος, είχε το θέμα τραυματισμού. Είναι ο Παπα-Νικολάου, είναι ο Λαρετζάκης, είναι ο Πίτερς που είναι κάποια χρόνια στην ομάδα, είναι ο Γόκαπ, είναι ο Μακίσικ. Είναι παιδιά τα οποία έχουν περάσει πολλά μαζί τα τελευταία χρόνια και όπως είπες και εσύ, σχηματίζουν ένα σταθερό κορμό.
1: Και είναι και ο Φουρνιέ, ο οποίος είχε πει 2 χρόνια, δεύτερο έτος ήταν αυτό.
0: Ναι. Άρα, 24, δεύτερη χρονιά του, ναι.
1: Άρα τι, αυτό το μήνυμα και σε αναφήνουμε να συνεχίσει τη δουλειά σου, Γιάννη, ποιο είναι το μήνυμα, ότι και Βεζένκοφ να φέρεις και Φουρνιέ να φέρεις στον ΠΑΟ και στον Άρη, χρειάζεται κάποιος χρόνος για να υπάρξει μια ομάδα η οποία θα στοχεύσει πάρα πολύ ψηλά.
0: Βέβαια, όχι μόνο παντού, όχι μόνο ούτε στον ΠΑΟ, ούτε στον Ολυμπιακό, ούτε στον Άρη, παντού νομίζω αυτό. Υπάρχει να υπάρξει στήριξη στο πλάνο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Στήριξη, εμπιστοσύνη και υπομονή. Τα τρία βασικά.
1: Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Σε ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

Συνεχίζουμε. Εμείς θα πάμε σε διάλειμμα λίγο νωρίτερα, γιατί στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο και από τηλεφώνου αντιπροσωπεία της νταμπλούχου γυναικείας ομάδας του ΠΑΟΚ. Καθώς ο ΠΑΟΚ χθες, ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ, νίκησε τον Αστέρα Τρίπολης με 2-0 στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος που έγινε στο Αγρίνιο, και στέφτηκε νταμπλούχος φέτος. Κάτι πολύ σημαντικό για την γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ, που πήρε και πάλι τα σκύπτρα, τα ηνία του γυναικείου μπάσκετ, τα είχε χάσει προσωρινά πέρυσι. Και βέβαια είναι και πολύ σημαντικό, γιατί προστίθεται ένα double στην χρονιά των 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το ματς αρχίζει στις 4.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
1: 120 λεπτά στα σπορ.
2: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
1: Αναλύει.
2: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
1: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
2: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
1: 120 λεπτά στα σπορ.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
1: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
5: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
5: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει, είναι στα Highlights.

0: One Health στη Λαϊκή. Το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών. 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή. Και το βράδυ, συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μία δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
1: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
2: Θεσσαλονίκη. FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Συνεχίζουμε και πάμε στα ευχάριστα, στα πολύ ευχάριστα. Είναι μαζί μας στο στούντιο ο προπονητής της Νταμπλούχου γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, ο Θανάσης ο Πατρικίδης. Coach, καλησπέρα, πολλά συγχαρητήρια, πάντα τέτοια.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Πάρκαρες μακριά και μας την έφερες, δεν μπορούσες να κουβαλήσεις και τα κύπελα.
1: Ναι, ήταν λίγο μακριά, δεν μπορούσα και ήταν πιεσμένος ο χρόνος.
0: Δεν πειράζει, το θέμα είναι ότι τα πήρες και τα δύο, και το πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ και το κύπελο, μετά από μία παρένθεση πέρυσι, όπου πήρε το double η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο με την καθοδήγησή σου και κατάφερε να επανέλθει στο προσκήνιο. Να ξεκινήσουμε με αυτό, πόσο δύσκολη ήταν η επαναφορά, γιατί το να ξαναεπιστρέψει στην κορυφή δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο.
1: Ναι, νομίζω ότι έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά και από τη διοίκηση και από μας το καλοκαίρι για το σωστό σχεδιασμό, και αυτό δούλεψε σε όλη τη σεζόν, και η καθημερινότητα και τα κορίτσια, αυτό που κάναν πραγματικά ήταν η θέληση που θέλαν να επιστρέψουν σε αυτό που όντως τους αξίζει. Και ένα κράμα όλης αυτής της προσπάθειας μας έφερε αυτό το πολύ όμορφο αποτέλεσμα.
0: 20 πρωταθλήματα έχει ο ΠΑΟΚ, πρέπει να πούμε. Είναι το 7ο ντάμπλ, το 8ο κύπελο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μια υπερδύναμη στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Να πάμε όμως στα πρόσφατα γεγονότα. Πώς ένιωσες εχθές με το σφύριγμα της λήξης, που σήμανε και το ντάμπλ, το οποίο βέβαια έχει μια ιδιαίτερη αξία, γιατί ήρθε στη χρονιά των 100 ετών από την ίδρυση του ΠΑΟΚ. Έχει και ένα συναισθηματικό βάρος ακόμα μεγαλύτερο, θέλω να πω.
1: Ναι, είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για το κόσμο του ΠΑΟΚ, για τον σύλλογο τον ίδιο, τον οργανισμό, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε και να αφιερώσουμε και το πρωτάθλημα αλλά και το κύπελο στον κόσμο και σίγουρα και στα αδικοχαμένα παιδιά, γιατί ήταν μια χρονιά η οποία χαρακτηρίζεται δύσκολη από αυτή την έννοια. Δεν θυμάμαι τι άλλο με είχατε ρωτήσει.
0: Αυτό. Ότι έχει ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος και απάντησες, coach.
1: Ναι.
0: Τώρα θα σε διακόψω λίγο, θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε μαζί. Να φιλοξενήσουμε μία από τις πρωταγωνίστριες στον αγωνιστικό χώρο και όχι στον πάγκο. Εσύ ήσουν ένα πρωταγωνιστή στον πάγκο, είναι ο αρχιτέκτονας. Είχες όμως και τις παίκτριες τις κατάλληλες για να υλοποιήσουν τις οδηγίες σου και να φτάσουν σε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία, την κατάκτηση του ντάμπλ. Είναι η σκόρερ του πρώτου γκολ, η Μαρία Ιγκούνη, η στόπερ. Μαρία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε τον προπονητή σου εδώ τώρα, δεν ξέρω αν θες να του πεις κάτι.
2: Γεια σου, coach.
1: Καλησπέρα.
2: Τα είπαμε χθες, τι άλλο να πούμε.
0: Ναι, πες τα και τώρα στον αέρα. Ναι.
2: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για το στόχο που καταφέραμε, για όλους τους στόχους, για το πρωτάθλημα, για το κύπελο, για το αίτητο. Τι άλλο να θέλει μια ομάδα να πετύχει σε ένα χρόνο. Ευλογημένοι νιώθουμε, περήφανοι, και τώρα ο επόμενος στόχος, γιατί τι σταματάμε τώρα έχουμε και την Ευρώπη. Συνεχώς έρχονται νέοι στόχοι. Αφιερώνουμε εννοείται αυτό το πρωτάθλημα και το κύπελο, όπως είπε και ο προπονητής μου, στα παιδιά που χάθηκαν, στους φιλάθλους που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη να μας υποστηρίξουν και μας έδωσαν πολύ μεγάλη χαρά που ήρθαν μέχρι εκεί. Ευχόμαστε να βλέπουμε τέτοιους οπαδούς συνεχώς στα γήπεδα και να έχουμε αυτή τη στήριξη και να έχουμε παραπάνω κίνητρο να παίζουμε ποδόσφαιρο.
0: Τι σας έδωσε ο προπονητής σας, ο Θανάσης ο Πατρικίδης? Τι ήταν αυτό που σας έδωσε, ποιο ήταν το μυστικό της καθοδήγησης για να επανέλθετε στην κορυφή μετά το περσινό διάλειμμα?
2: Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε από την αρχή, μας έδωσε πάρα πολύ μεγάλα κίνητρα, άλλαξε η προπόνηση, ανεβήκαμε επίπεδο, γίνανε σε συνδυασμό και καλές μεταγραφές στο εξωτερικό. Μας έφτιαξε ένα πολύ θετικό κλίμα και καταφέραμε να συνδέσουμε όλες τις δυνατότητές μας σε ένα σύνολο, και θεωρώ η χημεία που ήρθε μέσα από τις προπονήσεις και από την προετοιμασία το καλοκαίρι φάνηκε μέσα στο γήπεδο και καταφέραμε να πετύχουμε όλους τους στόχους μας.
0: Έχω δύο ερωτήσεις. Πώς είναι ως άνθρωπος ο προπονητής σου?
1: Πώς... Πες αλήθεια, δεν πειράζει.
2: Αλήθειες λέω να λέμε. Είναι πολύ χαρούμενος άνθρωπος. Μας επιβεβαιώνει συνεχώς και είναι δίπλα μας, προσπαθεί συνεχώς, καμιά φορά λίγο πιο αυστηρός, καταφέρνει να μας παίρνει αυτά που θέλει και να μας κάνει καλύτερες, γιατί κάθε προπονητής όταν βγάζει οποιονδήποτε, αυτό είναι καλό για τον παίκτη, γιατί σημαίνει ότι νοιάζεται για την ομάδα και προσπαθεί συνεχώς να μας βελτιώνει.
0: Ποιο ήταν το μυστικό της επιτυχίας? Ποιο είναι, θεωρείς, το σημείο κλειδί που σας έδωσε το double φέτος?
2: Εγώ θα πω ότι σίγουρα εγωισμός από την περσινή πέμπτη θέση ήταν αυτό που ξεκίνησε μέσα μας να μας πειροδοτεί να έχουμε παραπάνω κίνητρο, γιατί από την κορυφή βρεθήκαμε στην πέμπτη θέση. Ήταν κάτι πολύ δύσκολο για εμάς, δεν το έχουμε συνηθίσει. Οπότε καταλαβαίνετε, το κίνητρο ήταν πολύ υψηλό και ψυχολογική, θεωρώ, ρόλη και αθλητική, καθώς η ομάδα ανέβηκε επίπεδο φέτος, όπως είπα και πριν, με τις μεταγραφές που έγιναν. Η διοίκηση ήταν συνέχεια στο πλευρό μας, έγιναν κάποια πράγματα τα οποία δεν φαίνονται στο γήπεδο, γίνονται εξωτερικά του γήπεδου, τα οποία μας έδωσαν παραπάνω κίνητρο και θέληση να πετύχουμε τους στόχους μας.
0: Θέλεις κάποιους να ευχαριστείς, Μαρία, ιδιαιτέρως που στάθηκαν δίπλα στην ομάδα αυτή τη χρονιά και τη βοήθησαν να πετύχει αυτό το μεγάλο στόχο?
2: Εννοείται τον κύριο Ισαϊάδη, τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη, ήταν πάρα πολύ κοντά στο τμήμα μας αυτή τη σεζόν, τον κύριο Μπεκιάρη, όλη τη διοίκηση και τον κύριο Σαββίδη προφανώς, γιατί έγινε και από την ΠΑΕ κάποια πολύ σημαντικά βήματα τα οποία δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στο ποδόσφαιρο γυναικών. Εννοείται τους προπονητές μου, το staff μας, γιατί και το staff δεν ακούγεται όσο πρέπει, αλλά οι γυμναστές μας, οι γιατροί μας και οι φυσιοθεραπευτές όλοι από πίσω είναι και αυτοί που συνέβαλαν πολύ σημαντικά σε αυτή τη διαδρομή.
0: Δύο ακόμα ερωτήσεις. Πρώτον, το γκολ που έβαλες ήταν πολύ ωραίο με κεφαλιά, θα το ζήλευα και άντρες δηλαδή. Θυμάμαι, γιατί έχουμε ξανακάνει συνέντευξη μαζί, ποιος μου είπε ότι είναι το ίνταλμά σου από την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ, ποιος μου είχες πει?
2: Νομίζω είχα πει τον Ίγκασον, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τότε.
2: Εκείνη την περίοδο τότε.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι ήταν ο αγαπημένος μου παίκτης όταν πρώτα πήγα στον ΠΑΟΚ. Ήταν η πρώτη μου χρονιά τότε που είχα έρθει ξανά. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Μου άρεσε η πειθαρχία του, η κυριαρχία που έβγαζε και η ηγετικότητα που έβγαζε μέσα στο γήπεδο.
0: Τώρα.
2: Εννοείται. Τώρα εγώ έχω αρχίσει να υποστηρίζω και να αναδεικνύω, ας πούμε, πρότυπα τα οποία είναι γυναικείου φίλου.
0: Ναι.
2: Ένα στόπερ της Arsenal, τη Λία Γουίλιαμσον. Βγάζει ακριβώς ίδια στοιχεία που θα μπορούσε να βγάζει ένας άντρας. Είναι ηγετική, κυριαρχεί στο παιχνίδι της, είναι στόπερ, ήρεμη δύναμη και ναι, θα πω ότι αυτή είναι το τωρινό μου πρότυπο.
0: Και για να σε απεγκλωβίσουμε, γιατί τώρα η χαρά χθες και τα λοιπά, πρέπει να απολαύσετε αυτό το διάστημα. Οι φιλοδοξίες ποιες είναι για τη νέα χρονιά?
2: Οι φιλοδοξίες μας συνεχώς θα συνεχίσουν να είναι ίδιες, να παραμείνουμε στην κορυφή. Ωστόσο, μέχρι να φτάσουμε εκεί στο πρωτάθλημα της επόμενης σεζόν, πρέπει να εστιάσουμε στην Ευρώπη, που αρχικά είναι να προκριθούμε στην επόμενη φάση, να καταφέρουμε να κερδίσουμε το πρώτο παιχνίδι, μετά το δεύτερο παιχνίδι, και ελπίζουμε να συνεχιστεί μια αξιόλογη πορεία, γιατί πλέον εντάσσεται το Europa League στο γυναικείο ποδόσφαιρο, όπως έγινε και φέτος. Οπότε, αν όχι Champions League, στο Europa, αν γίνει κάτι, θα ήταν μεγάλη επιτυχία για την ομάδα μας.
0: Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να
0: συγχαρητήρια και πάλι.
1: Γεια σου, Μαρία.
2: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, coach, θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε η Μαρία. Και θα κάνω μια ερώτηση η οποία μου ήρθε τώρα στο μυαλό. πόσο δύσκολο είναι για μια ελληνική ομάδα να κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό τίτλο? Γιατί στο ποδόσφαιρο πάρα πολύ δύσκολα, έγινε μία φορά, δεν ξέρω αν ξαναγίνει ποτέ, ελπίζουμε να ξαναγίνει, εν πάση περιπτώσει, και ιδίως από μια ομάδα εδώ της Θεσσαλονίκης, για στο γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο πλέον έχει επαγγελματοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό σε πολλές χώρες Ευρώπης και του εξωτερικού. Στην Ελλάδα είμαστε ακόμα λίγο πίσω. Και αυτό φαντάζομαι ότι θα έχει και συνάρτηση με την απάντησή σου. Πόσο δύσκολο είναι για μια ελληνική ομάδα να πάρει ένα ευρωπαϊκό τίτλο στο γυναικείο ποδόσφαιρο?
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε αρκετά μακριά από κάτι τέτοιο σε αυτή τη φάση, πιστεύω. Παρ' όλα αυτά έχουν γίνει πάρα πολλές σωστές κινήσεις ώστε να αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο των γυναικών, αλλά σε σχέση με την Ευρώπη νομίζω είμαστε αρκετά μακριά από κάτι τέτοιο, δυστυχώς.
0: Μάλιστα, άρα είμαστε πρώτοι
1: για να κατακτήσουμε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, μια καλή πορεία ή να μπορείς να κάνει μια διάκριση κάποια ομάδα, νομίζω ότι με κάποια στιγμή θα συμβεί. Έτσι κι αλλιώς η K19 της Εθνικής πρόσφατα για μια νίκη, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, θα μπορούσε να συμμετέχει σε τελική φάση. Οπότε κάποια στιγμή θα έρθει και αυτό, αλλά για να κατακτήσουμε δεν ξέρω.
0: Να επιστρέψουμε τώρα στον ΠΑΟ και στην μεγάλη επιτυχία, και θέλω να μου πεις και τη δική σου απάντηση, να μου δώσεις και τη δική σου απάντηση για το μυστικό της επιτυχίας. Ποιο είναι, θεωρείς, το κομβικό σημείο το οποίο έδωσε και πάλι τα σκύπτρα στον ΠΑΟ?
1: Δεν ξέρω αν είναι μόνο ένα στοιχείο, είναι πάρα πολλά. Δηλαδή αυτό που είπε και η Μαρία είναι η συνεργασία όλων των πλευρών, παιχτριών, διοίκησης. Καθημερινά στην ομάδα, φανταστείτε, έχουμε 6 ανθρώπους οι οποίοι είμαστε εκεί και τρέχουμε την ομάδα, και άλλοι εκτός γηπέδου. Δηλαδή έχουμε γιατρό, έχουμε φυσιοθεραπευτή, έχουμε γυμναστή, έχουμε προπονητή τερματοφυλάκων, έχουμε εξωτερικό αναλυτή. Πρέπει να συνδυαστούν όλοι αυτοί, και οι παίχτες μαζί και η διοίκηση, ώστε να φτάσει ένα αποτέλεσμα σε αυτό. Νομίζω ότι η ποιότητα των παίχτριών, μια σωστή προπόνηση και, να το πω, και η θέληση περισσότερο και των ίδιων των κοριτσιών, που πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια γιατί έκαναν εξαιρετική προσπάθεια όλη τη διάρκεια της χρονιάς, νομίζω αυτό μας έφτασε στο αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm. Ποια ήταν η δυσκολότερη στιγμή της χρονιάς, εκεί που αμφιταλαντεύτηκες, είπες ότι μπορεί να μην τα καταφέρουμε?
1: Να σας πω την αλήθεια, θα έλεγα στο Ρέθυμνο, στην πρώτη ισοπαλία, όπου δεν ξέραμε ακόμα τι δυναμική θα έχει η ΡΕΑ, γιατί σε εκείνη τη στιγμή δεν ήταν ακριβώς η ομάδα η οποία θα είχε κάνει αποτελέσματα και με άλλες ομάδες. Και ήταν το πρώτο θετικό αποτέλεσμα ουσιαστικά με κάποιον από τους μεγαλύτερους. Παρ' όλα αυτά, εκείνη τη μέρα είχε περίπου στους 50% φιλάθλους, αν δεν κάνω λάθος, και μας αποθέσαν τα κορίτσια, και εκεί κατάλαβα ότι δεν τελειώνει τίποτα.
0: Τι σας είπε ο κόσμος εχθές? Είχε κόσμο στο Αγρίνιο, κόσμο του ΠΑΟΚ, αρκετό. Τι μοιράστηκε μαζί σας, τι σας είπε?
1: Πραγματικά χθες στο Αγρίνιο έγινε κάτι το οποίο εγώ δεν το περίμενα. Έχει κόσμο και από τις δύο ομάδες, φιλάθλους, εξαιρετική και οι δύο πλευρές. Πάρα πολύ ένταση, εξαιρετική ατμόσφαιρα, φανταστική. Μας ακολούθησαν, ήρθαν να δουν τα κορίτσια, και πραγματικά νομίζω τους αποζημιώσαμε και με το θέμα και με το κύπελλο φυσικά. Δείχνουν ενδιαφέρον γενικά. Αρχίζουν και δείχνουν ενδιαφέρον, γνωρίζουν τις παίχτες προσωπικά, έχουν fans. Έχει αρχίσει να γίνεται όπως και το αντρικό.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι ήταν ιδιαίτερα φορτισμένοι και οι φίλοι του ΠΑΟΚ που ήταν εκεί, γιατί είναι η σεζόν των 100 χρόνων. Δυστυχώς οι τίτλοι δεν είναι πολλοί. Έρχονται βέβαια, και είχε και αυτή τη διάσταση. Το αντιλαμβανόσταν τη δίψα τους πολύ περισσότερο να πάρει η γυναική ομάδα ένα κύπελλο από τη μία άλλη χρονιά, ή ένα ντάμπλ, όπως και τελικά έγινε.
1: Ναι, ήταν, και η παρουσία τους το δήλωσε αυτό. Δηλαδή ήταν πραγματικά συγκινητική, και όντως διψούσαν, γιατί είναι μια χρονιά επαιτειακή για μας.
0: Mm-hmm. Και μετά πανηγυρίσετε μαζί με τον κόσμο, είδαμε, κύριε.
1: Ναι, πραγματικά φωτογραφίες, αφιερώματα και στους και στα παιδιά τα δικουχαμένα από τους φιλάθλους που ήταν εκεί, και από εμάς, Ήταν στιγμές οι οποίες όντως ήταν λίγο φορτισμένες.
0: Κλείνοντας, coach, ποιες είναι οι φιλοδοξίες αυτής της ομάδας?
1: Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία λειτουργεί όλα τα χρόνια, το από ότι τον παρακολουθώ και εγώ και τώρα που είμαι, έχει πολλούς στόχους μαζί. Η πρωταρχική είναι η τίτλη. Από εκεί και πέρα όμως η λειτουργία που έχει είναι και να καταφέρει να βγάλει και αθλήτρες υψηλού επίπεδου. Αν δείτε σε όλες τις ομάδες πλέον παίζουν παίχτες που έχουν περάσει από τον ΠΑΟΚ και σε νεαρότερη ηλικία που έχουν αναδειχθεί μέσα από εδώ, και δεν ξέρω πραγματικά ποιο θα μπορούσε να είναι το ταβάνι του. Αυτή η ομάδα, εγώ σε αυτό το σύνολο πιστεύω πάρα πολύ. Θεωρώ ότι θα μπορέσει να κάνει κάποια καλή πορεία στην Ευρώπη. Θεωρώ τώρα πώς θα βγει, δεν μπορώ να το καταλάβω, να το ξέρω.
0: Κότς, ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε να φέρεις και άλλα κύπελλα και άλλους τίτλους τα επόμενα χρόνια. Πολλά συγχαρητήρια και πάλι.
1: Μακάρι, να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.

Ήταν ο coach, ο προπονητής της γυναικείας, της νταμπλούχου γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, ο Θανάσης ο Πατρικίδης, και η Μαρία Γκουνή, η στόπερ του ΠΑΟΚ, που πέτυχε και το πρώτο γκολ που άνοιξε τον δρόμο για την νίκη και την τελική επικράτηση του ΠΑΟΚ στον χθεσινό τελικό του κυπέλου γυναικείου ποδοσφαίρου στο Αγρίνιο, το οποίο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης και κατέκτησε το τρόπαιο.

Να πούμε ότι στο περιθώριο του τελικού του ΟΑΚΑ υπήρχαν 12 συλλήψεις και 110 προσαγωγές στους ελέγχους που έγιναν κυρίως πριν τον τελικό, και η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι 9 από τους συλληφθέντες, οι 9 συλλήψεις, για να το πούμε καλύτερα, αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Μία σύλληψη αφορά κατοχή καπνογόνου, μία ακόμα αντίσταση κατά των αρχών και μία για πλαστή διαπίστευση.

Και βέβαια ευχαριστώ τη Λίνα Πέτκου για την ενημέρωση. Πριν από λίγο, η ΠΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε την πρόσληψη του Άγγελου Μπασινά στον ρόλο του αθλητικού διευθυντή της ομάδας. Πολύ σημαντική κίνηση μετά την πρόσληψη ενός πολύ γνωστού ονόματος στο ιταλικό ποδόσφαιρο, του Βάλτερ Ματσάρι. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας και με ένα μεγάλο όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου και πρωταθλητή Ευρώπης, τον Άγγελο Μπασινά, ο οποίος είχε μια εξαιρετική θητεία σε αυτό το πόστο στην Κηφισιά. Εμείς κάπου εδώ τελειώσαμε. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 5 το απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Λίνα Πέτκου και η εκπομπή Έλα Χαμογέλα με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Θέος Αγγελούδης, μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρθηκε εκτενώς σε ζητήματα καθημερινότητας, υποδομών και τουρισμού, με αιχμή την αποχώρηση της Ryanair από την πόλη και τις επιπτώσεις στη συνδεσιμότητα. Τόνισε πως η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε επαφές με αρμόδιους φορείς για την κάλυψη των κενών στις πτήσεις. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τίθεται σε ισχύ νέα κανονιστική ρύθμιση για τις παρεμβάσεις στους δρόμους, ώστε να αποφεύγονται επαναλαμβανόμενες φθορές στο οδόστρωμα από έργα εταιριών κοινής ωφέλειας. Επιβεβαίωσε τέλος ότι ο δημόσιος απολογισμός της Δημοτικής Αρχής θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου. Έντονη αντιπαράθεση προκάλεσε στην ΚΕΔΕ το νέο σύστημα εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών από τον πρώτο γύρο, με ποσοστό 42% συν μία ψήφο και δυνατότητα δεύτερης επιλογής ψηφοδελτίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έκανε λόγο για περιορισμό της δημοκρατικής νομιμοποίησης και κίνδυνο συναλλαγών, ενώ ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου και ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος υπερασπίστηκαν το νέο σύστημα, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει τη συμμετοχή και τη διαφάνεια. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή μέσα στον Ιούνιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απάντοντας στη Βουλή για τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο, τόνισε ότι καμία μονομερής ενέργεια δεν παράγει ένωμες συνέπειες στο διεθνές δίκαιο και πως η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών γίνεται αποκλειστικά μέσω συμφωνιών μεταξύ κρατών. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ενημερώνει συστηματικά τους διεθνούς οργανισμούς και τους εταίρους της, ενώ ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Απέρριψε την ύπαρξη τετελεσμένων, σημειώνοντας ότι η χώρα ενισχύει διαρκώς τη διεθνή της θέση και δεν αποδέχεται ενέργειες που δεν έχουν έρισμα στο διεθνές δίκαιο. Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στο Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ, στο περιθώριο του τελικού Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών διέταξε την εξέταση όλου του βιντεολειπτικού υλικού από το Τμήμα Αθλητικής Βίας, ώστε να διαπιστωθεί αν προκύπτουν αυτεπαγγέλτως διοκόμενα αδικήματα. Στοιχεία για τη δράση εγκληματικών οργανώσεων, κλοπών και διαρρήξεων αποκαλύπτει η ετήσια έκθεση της ελληνικής αστυνομίας για το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα για το 2024. Σύμφωνα με την έκθεση, το 76% των συμμεριών που εξαρθρώθηκαν ήταν εγχώριες, ενώ περίπου το 19% αποτελούνταν από αλλοδαπούς. Κύριοι στόχοι των οργανώσεων παραμένουν οι κατοικίες και τα καταστήματα, με τις αρχές να καταγράφουν περισσότερες από 2.900 κλοπές και διαρρήξεις μέσα στη χρονιά. Η Ελλάδα επισημαίνει επίσης τη χρήση εξελιγμένων μεθόδων δράσης και αντιμέτρων από τις συμμορίες, ενώ τα παράνομα κέρδη τους εκτιμάται ότι άγγιξαν τα 18 εκατομμύρια ευρώ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται οι 20 συλληφθέντες της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης κάποιων εκ των συλληφθέντων, η προανάκριση διενεργείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατόπιν εντολής της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα και να αντιμετωπίσουν πιθανότατα κακουργηματικές διώξεις. Ο ίδιος έκανε λόγο για υπερβολικό επικοινωνιακό χειρισμό της υπόθεσης και υποστήριξε ότι τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων δεν φέρουν ευθύνη ελέγχου νομιμότητας των δηλώσεων. Κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση έλαβε ο επαναδιορισμός του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για τρίτη συνεχόμενη θητεία από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Υπερτάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, ενώ καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. Με παρόν τοποθετήθηκαν ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ για λόγους αρχής. Στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής συζητείται η σύμβαση για το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ που παρατείνει τη συνεργασία του Δημοσίου και του ΑΠΙΘΙΤΑ ως το 2056. Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους τόνισε ότι δεν αλλάζει το καθεστώς λειτουργίας του νοσοκομείου, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία νέου βιοιατρικού κέντρου. Κλιμακώνεται η ένταση στον πόλεμο της Ουκρανίας με το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών να προαναγγέλει νέο κύμα επιθέσεων στο Κίεβο και να καλεί τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Η Μόσχα δηλώνει ότι οι επιθέσεις θα στοχεύσουν εγκαταστάσεις της αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και κέντρα διοίκησης και λήψης αποφάσεων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μαρούλα Μαλιαχώβα με την εκπομπή Έλα Χαμογέλα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM100. Κάνει τη διαφορά.

Καλησπέρα σε όλους σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. 8 λεπτά μετά τις 6, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, εδώ συναντιόμαστε 6 με 8, τα λέμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Τα ακούμε, τα σχολιάζουμε, τα αφήνουμε να περάσουν έτσι. Γενικώς, ό,τι γίνεται, γίνεται σε αυτό το 2ωρο χαλαρά. Σήμερα λοιπόν διανύουμε την 25η ημέρα του Μάη. Και τι μας έχει αυτή η ημέρα? Δεν μας έχει ονομαστική ορτή. Σίγουρα θα έχει κάποιο γενέθλιο, χρόνια πολλά σε όποιον έχει τη γενέθλιά του. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Επίσης είναι η Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Λίμωνο, ναι, εντάξει. Δεν έχουμε καλαμάκια πλαστικά, λέμε τώρα. Σωθήκαμε. Είναι εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλήρων, πόσο μ' αρέσουν. Είναι η ένδοξη 25 Μαΐου. Για ποιο λόγο? Είναι η μέρα της Αφρικής, η μέρα της πετσέτας. Εξαιρετικό. Τυχαίως σήμερα έβαλα πετσέτες και έπλαινα. Η μέρα περηφάνειας των κουμπιουτεράδων, Παγκόσμια ημέρα θυροειδούς και Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Μάλιστα, αυτά τα ολίγα είναι σήμερα. Πολλά παγκόσμια έχει προς το τέλος ο Μάης του. Έτσι, με όλα τα παγκόσμια του, με πολλή μουσική. Εγώ θα σας καλωσορίσω με ένα καινούριο Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα. Εμείς θα βάλουμε φωτιά στο απόγευμα. Ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει. Είναι Δευτέρα, δεν νομίζω να δουλεύει. Δευτέρα απόγευμα είναι και κλειστή αγορά. Απολαύστε το λοιπόν και καλώς ήλθατε.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας, συνήθως δεν έχει κίνηση. Έχει μόνο αυτούς οι οποίοι έχουν σχολάσει και επιστρέφουν σπίτια τους οι άνθρωποι. Έτσι ακριβώς. Από ό,τι βλέπω όμως, ο περιφερειακός είναι πεντακάθαρος. Μόνο από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος της Τούμπας, εκεί κάπου με φορά προς τα ανατολικά. Εκεί λίγο απλά μειώνονται οι ταχύτητες. Όχι κάτι άλλο ιδιαίτερο, το μποτιλιάρισμα. Το μόνο δρόμο που βλέπω ότι αυτή τη στιγμή είναι κόκκινος, αλλά για ποιο λόγο είναι κόκκινος, δεν ξέρω. Είναι η Γεννηματά, είναι προς την Πηλαία. Και επίσης εδώ ποιος δρόμος είναι αυτός, για να δούμε ποιος δρόμος είναι, η Κατσιμίδου. Αυτή έχει λίγο κινησούλα μποτιλιαρισματάκια, αλλά είπαμε είναι, όσοι, είναι και μικρός δρόμος η Κατσιμίδου, εντάξει, δεν χρειάζεται να σας ανησυχεί. Στο κέντρο όλα καθαρά, μιας και είναι κλειστή η αγορά. Το ίδιο επίσης και δυτικά, τίποτα ιδιαίτερο. Απολύτως. Λίγο στην Πταπυργίου εκεί κολλάνε τα αυτοκίνητα, αλλά είναι ένα πολύ μικρό κομματάκι. Δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα για να σας ανησυχήσω. Μια χαρά όλα. Όλα πάρα πολύ καλά. Καλά ξεκίνησε η εβδομάδα. Καλά πήγε και το Σαββατοκύριακο. Πολύ ωραία. Ελπίζω να μην είχατε καρονίσει κάτι ιδιαίτερο. Καθώς ήταν άκρος χειμερινό, νομίζω ότι περισσότεροι χουγουλιάσαμε παρά πήραμε τις θάλασσες και τα βουνά. Ήταν πολύ ξαφνικό, δεν το περιμέναμε. Λέγαμε άντε πάλι, λέει ότι θα βρέξει, θα κάνει η δαράνη, η καταιγίδα, σιγά μην πέσουν μέσα. Τελικά όχι μόνο πέσανε μέσα, μείναμε κι εμείς μέσα.

Λέγαμε πριν λίγο για το πόσο άστατος ήταν και έως και πολύ κακός ο καιρός το Σαββατοκυριακό, με αυτές τις τρελές καταιγίδες που δεν τις είδαμε ούτε το χειμώνα, με αυτές τις πλημμύρες που δεν τις είδαμε ούτε τα Χριστούγεννα. Και τώρα έρχονται οι μετεωρολόγοι. Εγώ συγκεκριμένα δανείζομαι εδώ την πρόγνωση του κυρίου Τσατραφίλια. Μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής φυσιογνωμικά, για κανένα λόγο. Απλά έχει αποσυρθεί ο Σάκης Αρναούτογλου και γι' αυτό δεν λέω για το Σάκη. Ο οποίος μας λέει ότι κλείνει εδώ ο κύκλος με την αρχή της εβδομάδας μας. Κλείνει ο κύκλος των άστατων καιρικών φαινομένων, το άστατο καιρού κοινώς. Και ότι από σήμερα μόνο την Πέμπτη και την Παρασκευή πρωτικά θα υπάρχουν κάποιες βροχούλες και καταιγίδες σε τοπικό επίπεδο. Ενώ από το Σάββατο φτιάχνει ο καιρός, εμφανίζονται τα πρώτα 33 άρια. Σας λείψανε? Τα ξεχάσατε από πέρυσι? Να, ξαφνικά θα μας έρθουν στο κεφάλι τώρα αυτά. Και μέχρι τη Δευτέρα που είναι το Αγίου Πνεύματος, λέει, ευνοεί ο καιρός για όσους θα κάνουν εκδρομές, καθώς θα χτυπήσει 30 άρια κατά μέσο όρο σε όλη την Ελλάδα με πολύ καλό καιρό. Επίσης, να μην ξεχάσετε εσείς που θα μείνετε εδώ και δεν θα πάτε κάποια εκδρομούλα του Αγίου Πνεύματος, ή και να πάτε και αν είναι αυθημερών ή γυρίσετε το βραδάκι, ότι δεν θα έχει ψωμάκι στα αρτοπία. Να προμηθευτείτε λοιπόν καθώς, για 3 ημέρες το ψωμί, καθώς το Αγίου Πνεύματος θα είναι κλειστά τα αρτοπία. Αυτά τα όλα λοιπόν περί ψωμιού, περί άρτου και καιρού. Και για να δούμε, θα πέσουν μέσα αυτή τη φορά? Να κάνουμε το τόλμημα να φύγουμε έστω λίγο πιο έξω από τη Θεσσαλονίκη, όχι πολύ μακριά. Γιατί για πιο μακριά, έβλεπα ένα ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο, δεν πλησιάζεται. Καλύτερα να κρατήσετε τα χρήματα, να πάτε το καλοκαίρι κάπου, έστω ένα τρίμερο, παρά τώρα το Αγίου Πνεύματος. Τσούζι, τσούζι όπου και να πας.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Ξύπνα αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
5: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου. Και ώρα, 9.30. Θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.

Φυσικά δεν νοείται να αρχίσει το δίωρο χωρίς να ρίξω μια ματιά στα υπέροχα άρθρα που έχει το φεστιβάλ και βρήκα άλλο ένα πιασάρικο ο τίτλος καταπληκτικό, γιατί λέει μας κάνει πολύ καλό να μιλάμε στον εαυτό μας. Εντάξει, περισσότερο θα πείτε είστε τρελοί, δηλαδή μιλάμε στον εαυτό μας, επέραν για τρελό. Όχι, όχι, όχι, είναι υγιέστατο και επιστήμονες το προτείνουν μάλιστα, καθώς βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι νομίζουμε ότι μιλάνε στον εαυτό τους, αλλά φοράνε τα AirPods και τα hands free όλα αυτά και μιλάνε με άλλους ή ακούνε μουσική και μονολογούν μέσα στο αυτοκίνητο ή περπατώντας στον δρόμο. Εμείς μιλάμε όμως για πραγματική συνομιλία, για πραγματική τίμια συζήτηση με τον εαυτό μας. Και πού βοηθάνε, ακούστε. Πιο αποτελεσματική εγκεφαλική λειτουργία. Σας έχει λέει να περπατάτε στους διαδρόμους του σούπερ μάρκετ ψάχνοντας ένα αντικείμενο και να το ψιθυρίζετε. Ψάχνω, δηλαδή είναι αυτό το τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα καμπά. Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα καμπά. Το θυμάστε παλιά, ήταν πολύ εύστοχο. Είδατε πολύ μπροστά αυτή στη διαφήμιση. Δεύτερο, επίτευξη στόχων και οργάνωση σκέψεων. Η δημιουργία λίστας με υποχρεώσεις είναι πολύ αποτελεσματική για τον προγραμματισμό μιας ημέρας, όπως ακριβώς και τον προγραμματισμό στο γραφείο. Όμως είναι αρκετά δύσκολο να τις θυμόμαστε. Όταν λοιπόν αρχίζουμε και τα λέμε φωναχτά ή τα λέμε στον εαυτό μας, τότε πολύ πιο εύκολα θα κάνουμε αυτή τη λίστα και πολύ πιο εύκολα θα την διεκπαιρεώσουμε. Μείωση του στρες. Εκεί που είναι να τα πεις κάπου αλλού, εκεί που είναι να ξεσπάσεις, τα λες στον εαυτό σου και έτσι χαλαρώνεις μετά από μία. Αυτά δεν είναι δικά μου, από μία έντονη στιγμή ή άγχος. Έβρεση κινήτρου. Η συζήτηση με τον εαυτό μας συμβάλλει στην αύξηση της αυτοπεποίθησής μας. Σκεφτείτε πόσες φορές έχετε ανταποξέλθει σε δύσκολες καταστάσεις λέγοντας από μέσα σας θα τα καταφέρω. Και απ' έξω σας βέβαια. Θα τα καταφέρω. Είναι σαν αυτή την κυριούλα που κυκλοφορεί στα social, αν την έχετε δει. Εγώ εδώ μια-δύο φορές την πέτυχα, που λέει είσαι καταπληκτική, είσαι τέλεια, αξίζει τα πάντα. Είναι αυτό που κοιτάς στον καθρέφτη και λες αξίζω, αξίζω, αξίζω. Αξίζω, αξίζω, αξίζω. Κάπως έτσι. Και τέλος, αύξηση αυτοπεποίθησης και αυτογνωσία. Είτε θετικά είτε αρνητικά συναισθήματα πρέπει να τα λέμε στον εαυτό μας. Έτσι, για να περάσουμε σε ένα καλύτερο επίπεδο αυτογνωσίας. Και αν μετά από όλα αυτά δεν έχουμε σαλτάρει εντελώς ώστε να μιλάμε στο τέλος μόνο στον εαυτό μας, γιατί εκεί έχουμε καταλήξει. Δεν μιλάμε στον κόσμο γύρω μας και τα λέμε στον εαυτό μας. Και έρχονται και επιστήμονες και το ενδυναμώνουν αυτό το πράγμα. Μωρέ, πάτε να τα πείτε στο φίλο ή στη φίλη σας όπως παλιά. Στους δικούς σας ανθρώπους εκεί να ξεσπάσετε λιγάκι. Ανθρώπινα και ωραία. Εντάξει, είπαμε, ωραίος ο πολιτισμός. Αλλά ως ένα επίπεδο, είναι πιο ανθρώπινα, πιο έτσι αυθόρμητα θα έλεγα εγώ.

Πρόσφατα βρέθηκα για δουλειά φυσικά. Οι διακοπές δεν νοούνται από τόσο νωρίς. Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά. Αυτό το πανέμορφο μέρος, Ρέθυμνο Χανιά, δηλαδή για μένα είναι μεγάλη αγαπητή. Κάνω όμως Χανίων και ειδικά η παραλία των Χανίων, το κάτι άλλο. Και του Ρεθύμνου, αλλά Χανιά, το κάτι άλλο. Βλέπω τώρα λοιπόν τα Χανιά πρωταγωνιστούν ειδησιογραφικά. Και όχι για καλό λόγο, καθώς το Λιμεναρχείο Χανίων βεβαίωσε παράβαση και αναμένονται διοικητικά πρόστιμα σε βάρος της ΔΕΙΑΧ. Όπως έχουμε στην ΔΕΙΑΦ και τη ΔΕΙΑΜΒ αλλού, εκεί είναι η ΔΕΙΑΧ, δηλαδή της σύνδρευσης. Καθώς το μεσημέρι στο Ενετικό Λιμάνι, που είναι κόσμο, είναι πανέμορφο, το μεσημέρι της Παρασκευής, και ενώ οι τουρίστες τρώγανε και ο κόσμος, γενικά οι επισκέπτες, έσκασε με εκεί πέρα ένα αποφρακτικό, να το πούμε. Και άρχισε να μαζεύει λύματα και γενικά να προσπαθεί να αδειάσει έναν χώρο, τέλος πάντων, εκεί που μαζεύονται τα απόβλητα. Γιατί το αναφέρω? Γιατί παντού γράφει στο άρθρο απόφραξη σε ώρα αιχμής, αποφρακτικό, απόφραξη, ήταν, είχε φράξει και ήρθε η απόφραξη. Και πού είναι το λάθος? Απλά το αναφέρω αυτό, δεν είναι το φοβερό και τρομερό τώρα λάθος αν το κάνετε, αλλά είχα πριν από χρόνια για ώρες καυγά, για μέρες καυγά, διαφωνώντας και λέγοντας ότι απόφραξη σημαίνει αποφράσω, δηλαδή ξεβουλώνω. Όχι, όχι, να μου λέει ένας γιατρός. Απόφραξη σημαίνει ότι είναι φραγμένο. Μα δεν γίνεται, λέω, γράφει πάνω στα τσιγάρα. Απόφραξη, όχι, είναι λάθος. Και τελικά, πού θέλω να καταλήξω? Απλά είναι και αυτό η πληροφορία της ημέρας. Χρήσιμη, άχρηστη, εσείς ξέρετε. Απόφραξη σημαίνει κάτι που είναι φραγμένο, δεν σημαίνει ότι αποφράσω. Και ψάξτε το, γιατί το βλέπω στο άρθρο μέσα, το γράφουν οι συνάδελφοι, εντάξει, δημοσιογράφοι, δεν είναι και κάτι φοβερό και τρομερό, τελείως ο κόσμος. Αλλά είχα μαλώσει πάρα πολύ άσχημα για να καταλήξω τελικά, ψάχνοντας το από παντού, έκανα ολόκληρη δημοσιογραφική έρευνα, ότι τελικά η απόφραξη σημαίνει κάτι που είναι βουλωμένο και όχι κάτι που δεν είναι βουλωμένο και ξεβουλώνει. Ακούστε τώρα. Πολλοί μας μπερδεύουν, πολλοί μας μπερδεύουν. Το θέμα είναι πάντως ότι έγινε ο κακός χαμός στα Χανιά. Καθώς εκεί που τρως το μεσημέρι, δεν θέλεις να έρθει δίπλα σου τώρα το άλλο. Δεν θέλω να το ονοματίσω. Δεν είναι κατάλληλη ώρα. Ποτέ δεν είναι κατάλληλη ώρα για να το ονοματίσεις αυτό.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης, μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρθηκε σε ζητήματα καθημερινότητας, υποδομών και τουρισμού, με αιχμή την αποχώρηση της Ryanair και τις επιπτώσεις στη συνδεσιμότητα της πόλης, τονίζοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με αρμόδιους φορείς για την κάλυψη των κενών στις πτήσεις. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τίθεται σε ισχύ νέα κανονιστική ρύθμιση για τις παρεμβάσεις σε δρόμους και πεζοδρόμια, ώστε να αποφεύγονται επαναλαμβανόμενες φθορές στο δόστρωμα από έργα εταιριών κοινής ωφέλειας. Την ίδια ώρα, η Δημοτική Αστυνομία επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 20.000 ευρώ σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας και υπερεργολάβους για εργασίες χωρίς νόμιμη σήμανση και απόθεση υλικών εκτός εργοταξίου. Από αυτά, τα 11.350 ευρώ αφορούν 11 συγκεκριμένες διοικητικές παραβάσεις, ενώ θα ακολουθήσουν και νέες βεβαιώσεις για ελλειπή αποκατάσταση. Έντονη αντιπαράθεση προκάλεσε στην ΚΕΔΕ το νέο σύστημα εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών από τον πρώτο γύρο, με ποσοστό 42% συν μία ψήφο και δυνατότητα δεύτερης επιλογής ψηφοδελτίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έκανε λόγο για περιορισμό της δημοκρατικής νομιμοποίησης και κίνδυνο συναλλαγών, ενώ ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου και ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος υπερασπίστηκαν το νέο σύστημα, υπογραμμίζοντας ότι ενισχύει τη συμμετοχή και τη διαφάνεια. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή μέσα στον Ιούνιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στη Βουλή για τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο, τόνισε ότι καμία μονομερής ενέργεια δεν παράγει ένομες συνέπειες στο διεθνές δίκαιο και πως η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών γίνεται αποκλειστικά μέσω συμφωνιών μεταξύ κρατών. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ενημερώνει συστηματικά τους διεθνούς οργανισμούς και τους εταίρους της, ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Απέρριψε δε την ύπαρξη τετελεσμένων, σημειώνοντας ότι η χώρα ενισχύει διαρκώς τη διεθνή της θέση και δεν αποδέχεται ενέργειες που δεν έχουν έρισμα στο διεθνές δίκαιο. Ισχυρή άνοδο κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός τον Μάρτιο και στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 63,3% στο τρίμηνο, ενώ η εισερχόμενη κίνηση ενισχύθηκε κατά 38,3%, ξεπερνώντας τα 3,4 εκατομμύρια επισκέπτες. Αυξημένη εμφανίζεται και η μέση δαπάνη ανά ταξίδι κατά περίπου 20%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του κλάδου. Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στο Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ, στο περιθώριο του τελικού Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών διέταξε την εξέταση όλου του βιντεοληπτικού υλικού από το τμήμα αθλητικής βίας, ώστε να διαπιστωθεί αν προκύπτουν αυτεπαγγέλλητος διοκόμενα αδικήματα. Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή της Παναγιούδας στη Λέσβο, όπου δύο νεαροί 16 και 18 ετών έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δίκυκλο στο οποίο επεβαίνανε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε στήλο ηλεκτροφωτισμού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται 20 συλληφθέντες της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΠΚΠΕ στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης κάποιων εκ των συλληφθέντων, η προανάκριση διενεργείται από το ελληνικό FBI κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα και να αντιμετωπίσουν πιθανότατα κακουργηματικές πράξεις. Ο συνήγορος έκανε λόγο για υπερβολικό επικοινωνιακό χειρισμό της υπόθεσης και υποστήριξε ότι τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων δεν φέρουν ευθύνη ελέγχου νομιμότητας των δηλώσεων. Στα διεθνή, τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξει διπλωματικών επαφών. Σύμφωνα με το προσχέδιο, προβλέπεται παράταση της κατάπαυσης του πυρός, επαναφορά της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και δέσμευση για τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων και αποφυγή βίας μεταξύ των δύο πλευρών. Το Ιράν αναλαμβάνει επίσης τη δέσμευση ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα, ενώ συμφωνεί στη διαχείριση του εμπλουτισμένου ουρανίου μέσω κοινά αποδεκτού μηχανισμού. Οι κυρώσεις και τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία θα συνδέονται με το βαθμό συμμόρφωσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Daphne Lawrence, Daphne Lawrence και στα Βέντο, ακριβώς 7 λεπτά μετά τις 7. Εγώ σας βρήκα καλώς στις 6 και θα σας αποχαιρετήσω ακόμη πιο καλώς λίγο πριν τις 8. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Καλησπέρα και από μένα αυτή τη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό ξεκίνημα και να πάει καλά, καλά. Όσο γίνεται λιγότερα άσχημα νέα, όσο γίνεται, γιατί να σταματήσουν δεν το κόβω. Διαβάζω εδώ για ένα πολύ ωραίο tip, πάρα πολύ ωραία πληροφορία, γιατί η ειδική, λέει, η μία στο υπευθυντικό συγκεκριμένα, αποκαλύπτει γιατί αξίζει να έχουμε πάντα στα ταξίδια μας, τα αεροπορικά τα μεγάλα, μία μπάλα του τένις στην χειραποσκευή μας, που είναι τόσο, δεν πιάνει χώρο, ακόμη και στην τσάντα μας μέσα. Γιατί, λέει, στα μεγάλα ταξίδια, τα οποία είναι πολύ χρήσιμο και για τα ταξίδια με αυτοκίνητο. Όσοι ταξιδεύουμε λοιπόν συχνά με αεροπλάνο, γνωρίζουμε καλά ότι πολύ ωραίες πτήσεις μπορούν να μας κάνουν να πονάμε μετά πάρα πολύ. Αφήστε τη δυσφορία κατά τη διάρκεια, πόδια, πλάτη, αυχένας. Ο στοποθετικός λοιπόν προτείνει ένα ιδιαίτερα απλό αλλά πρακτικό κόλπο για τη μεγαλύτερη άνεση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Έχουμε λοιπόν το μπαλάκι του τένις, το οποίο κατά τη διάρκεια της πτήσης η μπάλα τοποθετείται σε σημεία όπου υπάρχει ένταση. Τη βάζετε στη μέση, στην πλάτη, στους ώμους, ανάμεσα λοιπόν στο σώμα και το κάθισμα. Με ήπιες, απαλές κινήσεις, δεν θα ενοχλήσετε τον πίσω, ότι θα κοπανιέστε στο κάθισμα, με λίγα λόγια. Και πολύ ελαφριά πίεση, γίνεται ένα απαλό μασάζ που βοηθά στη χαλάρωση των μυών και στη μείωση της δισκαμψίας που νιώθουμε όλοι μόλις σηκωνόμαστε μετά από ώρες που είμαστε σφινωμένοι κυριολεκτικά σε εκείνες τις θέσεις του αεροπλάνου, αν είναι δυνατόν. Το ίδιο, βέβαια, ωραία θα ήταν να το έχουμε και σε μια πετσέτα, αν έχουμε μια μικρή πετσετούλα, για να μην φεύγει το μπαλάκι. Κατάλαβε, και αρχίζουμε και κυνηγάμε μέσα τώρα στο αεροπλάνο ένα μπαλάκι του τένις, ή αν έχουν και άλλοι το ίδιο κόλπο, κυνηγόμαστε όλοι εκεί πέρα με ένα μπαλάκι του τένις, με πολλά μπαλάκια του τένις μέσα στο αεροπλάνο. Πραγματικά πολύ, δεν το είχα σκεφτεί ούτε το είχα ξαναδιαβάσει, γι' αυτό το μοιράστηκα μαζί σας. Πολύ ωραίο κόλπο, γιατί είναι η εποχή που όλοι έχουμε διάφορα μυοσκελετικά, ακόμη και πρόβλημα να μην έχουμε. Γενικώς ακούω πολλούς φίλους μου, ανεξαρτήτου ηλικίας, μην μου το ρίξετε κατευθείαν στην ηλικία, ακούω θεματάκια, πονάω εδώ, πονάω εκεί, πονάω παραπέρα, όλοι πονάμε κάπου. Μήπως γιατί δεν αθλούμαστε, μήπως γιατί όλη μέρα σκυμμένη πάνω από ένα κινητό, μήπως γιατί συνέχεια μπροστά σε έναν υπολογιστή, μήπως γιατί δεν κουνιόμαστε καθόλου. Λέω εγώ κάπως έτσι. Και με αυτά και αυτά χαλάσαμε και το όνειρο βαθύ της Κλαβδίας, το οποίο όμως θα ξανακούσουμε, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.

επιθυμία σου διαταγή. Δεν ήταν δική μου επιλογή, αλλά μόνο που το είπε τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Βουλγαράκη, Παυλίνα και Μίλτος Πασχαλίδης, όντως πολύ ωραίο τραγούδι. Δεν το γνώριζα, άγγελέ μου. Ευχαριστώ. Το συναντήσαμε ακριβώς στα 19, μετά τις 19, just. Κάπως έτσι, σε αυτό το ύφος θα πάμε μέχρι το πρώτο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, στις 7.30. Δεν θα πω τώρα άρθρα και τέτοια, μ' αρέσει, ταξίδεψα με αυτό το τραγούδι. Δεν θέλω να κάνω άλλες, να δώσω άλλες πληροφορίες, διάφορες και διάφορες. Θέλω να φεθούμε λίγο στη μουσική. Πάμε για να κλέντι.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: Ότι πάλι
1: εδώ είμαστε με Δέσποινα Βανδύ και Θοδωρή Φέρη στο ξεκίνημα και της τελευταίας, του τελευταίου ημιώρου. Ακριβώς 36 λεπτά μετά τις 7 και τι βλέπω. Άλλαξε ο χάρτης μέσα στην πόλη με την κίνηση. Τι έγινε, επιστροφή μεγαλύτερη μετά τη δουλειά σας μάλλον. Ο περιφερειακός από την Ευκαρπία μέχρι και λίγο μετά τον Άγιο Παύλο, κάπου εκεί στο ύψος, με φορά προς τα ανατολικά, οι ταχύτητες είναι πάρα πολύ χαμηλές. Έχει κινησούλα, είναι στα κόκκινά του ο περιφερειακός. Ενώ όλος ο υπόλοιπος είναι μια χαρά, εκείνο το κομμάτι να είστε προετοιμασμένοι ότι θα χαλαρώσετε. Επίσης, Δωδεκανήσου στα κόκκινά της. Κάτι άλλο βλέπω, ναι, έχει και εδώ ένα μικρό, το οποίο είναι στην Μακεδονία. Ναι, μετά την ανάληψη δηλαδή προς το κέντρο. Αυτά τα σημεία είναι που αυτή τη στιγμή βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν κινησούλα. Περισσότερο μας ενδιαφέρει βέβαια ο περιφερειακός, που είναι κόμβος που εξυπηρετεί πολλά αυτοκίνητα. Αυτά τα ολίγα, απλά το είδα τώρα και περίμενα ότι θα είναι πολύ καλύτερα. Και λέω εντάξει, δεν θα αναφερθώ καθόλου στην κίνηση στους δρόμους, αλλά προετοιμαστείτε τουλάχιστον εκεί. Μόνο εκείνο το κομμάτι δεν είναι τίποτα, δεν είναι. Έτσι θα πάμε μέχρι τις 8 παρα 10 περίπου που θα σας αποχαιρετήσω. Πάμε να υποδεχτούμε Νίκο Βέρτη, πάμε Αναβίση, Αντώνη Ρέμο.

άκρος καλοκαιρινό, όπως και το Αιγαίο. Φέτος θα παίξει πολύ Αναβίση, η οποία κάνει δέκατη καριέρα. Αποσύρεται, χαλαρώνει και ξανά καμπάκ η Αναβίση. Μέχρι τα 100 της, μπράβο. Και μιας και είπα καλοκαιράκι, ευχάριστα τα νέα, καθώς από 26 Ιουνίου επιτέλους ψηφίστηκε, αποφασίστηκε και φέτος θα ξεκινάνε τα καράβια μας. Δικά μας δεν είναι δηλαδή, να λέμε την αλήθεια, απλά εννοώ της Θεσσαλονίκης από το λιμάνι, για τις ποράδες, επιτέλους αυτή η γραμμή. Δεν έχουμε και πολλές εδώ πάνω, δεν έχουμε και πολλές επιλογές. Μη μας τις στερήσουν και αυτοί. 26 Ιουνίου λοιπόν για τις ποράδες. Όσοι θέλετε από τώρα να προγραμματίσετε καλοκαιρινές διακοπές, βάλτε και τις ποράδες μέσα στον προορισμό σας. Ειδικά Λόνισος, συγγνώμη, αλλά τις έχω αδυναμία. Ούτε Σκιάθο, ναι, Σκόπελος ναι, Σκιάθο καθόλου, δεν ψηφίζω εγώ, συγγνώμη που το λέω. Αλλά Λόνισος, έρωτας μεγάλος η Λόνισος. Ελπίζω να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, να καταφέρουμε να πάμε και σποράδες και όπου θέλει ο καθένας. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να αδειάζει το μυαλουδάκι, αλλά δεν χρειάζονται και διακοπές, όχι πολλών ημερών, να το πω, τρελή οργάνωση. Μπορεί να πας κάπου πολύ απλοϊκά, πολύ κοντινά και να αδειάσεις πραγματικά το μυαλό σου. Και να πας κάπου πολύ μακριά που το έχεις οργανώσει, το έχεις φτιάξει και να κουραστείς περισσότερο και να γυρίσεις κουρασμένος. Γι' αυτό λοιπόν κάνε τη σωστή επιλογή. Μία φορά το χρόνο πλέον έχουμε τη δυνατότητα, και αν κάποιοι, να βρούνε το χρόνο και το χώρο για να ξεκουραστούν. Εμάς μας ξεκουράζει λίγο αυτό το τραγούδι, αν και λέει για τη Δευτέρα. Αντώνης Ρέμος, έρχεται και Νίνα Μαζάνη και μετά έρχομαι εγώ για να σας αποχαιρετήσω. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντα.

0: Και εγώ είμαι εντάξει μαζί σας, αλλά πρέπει να αποχωρήσω γιατί έρχονται κι άλλοι, περιμένουν ουρά απ' έξω. Από τις 6 μου μαζί σας, είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα. Αμέσως μετά έρχονται οι μέλισσες, έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος για να δώσει τη σειρά του στον Γιώργο Παπαδόπουλο και αυτός να δώσει τη σειρά του στη Λίνα Πέτκου και το Δελτίο Ειδήσεων. Στη συνέχεια το επόμενο 2 ώρο ανήκει στη Μέρη Λεριά, ενώ την αυλαία θα κλείσει για το σημερινό πρόγραμμα, να το πω έτσι, τα μεσάνυχτα, η Αριστεία Κοντόζογλου. Να είστε όλοι καλά, ευχές να τα πούμε αύριο με το καλό. Καλό απόγευμα.
1: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα, να σβήνουμε τα λάθη μα άλλα λάθη, να μπλέκουμε για

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρθηκε σε ζητήματα καθημερινότητας, υποδομών και τουρισμού, με αιχμή την αποχώρηση της Ryanair και τις επιπτώσεις στη συνδεσιμότητα της πόλης, τονίζοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με αρμόδιους φορείς για την κάλυψη των κενών στις πτήσεις. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τίθενται σε ισχύ νέα κανονιστική ρύθμιση για τις παρεμβάσεις σε δρόμους και πεζοδρόμια, ώστε να αποφεύγονται επαναλαμβανόμενες φθορές στο δόστρωμα από έργα εταιριών κοινής ωφέλειας. Την ίδια ώρα, η Δημοτική Αστυνομία επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 20.000 ευρώ σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας και υπερεργολάβους για εργασίες χωρίς νόμιμη σήμανση και απόθεση υλικών εκτός εργοταξίου. Από αυτά, τα 11.350 ευρώ αφορούν 11 συγκεκριμένες διοικητικές παραβάσεις, ενώ θα ακολουθήσουν και νέες βεβαιώσεις για ελλειπή αποκατάσταση. Έντονη αντιπαράθεση προκάλεσε στην ΚΕΔΕ το νέο σύστημα εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών από τον πρώτο γύρο, με ποσοστό 42% συν μία ψήφο και δυνατότητα δεύτερης επιλογής ψηφοδελτίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έκανε λόγο για περιορισμό της δημοκρατικής νομιμοποίησης και κίνδυνο συναλλαγών, ενώ ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου και ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος υπερασπίστηκαν το νέο σύστημα, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει τη συμμετοχή και τη διαφάνεια. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή μέσα στον Ιούνιο. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απάντοντας στη Βουλή για τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο, τόνισε ότι καμία μονομερής ενέργεια δεν παράγει ένωμες συνέπειες στο διεθνές δίκαιο και πως η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών γίνεται αποκλειστικά μέσω συμφωνιών μεταξύ κρατών. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ενημερώνει συστηματικά τους διεθνούς οργανισμούς, ενώ ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Παράλληλα, απέρριψε την ύπαρξη τελεσμένων, σημειώνοντας ότι η χώρα ενισχύει διαρκώς τη διεθνή της θέση. Ισχυρή άνοδο κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός τον Μάρτιο και στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 55,6% τον Μάρτιο και κατά 64,3% στο τρίμηνο, ενώ η εισερχόμενη κίνηση ενισχύθηκε κατά 38,1% και 38,3% αντίστοιχα, ξεπερνώντας τα 3,4 εκατομμύρια επισκέπτες. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη οι συλληφθέντες για την υπόθεση του ΠΚΠ μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα, ανάμεσά τους δύο λογιστές από το Ρέθυμνο που φέρονται ως βασικά πρόσωπα, καθώς και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με την Ελλάς, πρόκειται για δίκτυο που από το 2019 εντόπιζε αδήλωτα αγροτεμάχια και με ψευδείς δηλώσεις αποσπούσε παράνομες επιδοτήσεις με το όφελος να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο Δημογραφικό 2026, υπογράμμισε ότι πρόκειται για ζήτημα με υπαρξιακές διαστάσεις που συνδέεται, όπως είπε, και με την εθνική κυριαρχία και την κοινωνική συνοχή. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για αποσπασματικά μέτρα, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακές πολιτικές χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η οποία στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: την αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με μέτρα όπως η τετραήμερη εργασία και παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα για το στεγαστικό, με στόχο την πρόσβαση των νέων σε προσιτή κατοικία. Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή της Παναγιούδας στη Λέσβο, όπου δύο νεαροί 16 και 18 ετών έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε στήλο ηλεκτροφωτισμού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους. Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξει διπλωματικών επαφών. Σύμφωνα με το προσχέδιο, προβλέπεται παράταση της κατάπαυσης πυρός, επαναφορά της ναυσιπλοείας στα στενά του ορμού σε ομαλές συνθήκες και δέσμευση για τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων. Το Ιράν αναλαμβάνει επίσης τη δέσμευση ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα, ενώ συμφωνεί στη διαχείριση του εμπλουτισμένου ουρανίου μέσω κοινά αποδεκτού μηχανισμού. Στη Σουηδία, η εισαγγελία Χάρνοσαντ ζητά δεκαετή κάθειρξη για 62χρονο άνδρα που κατηγορείται ότι εκμεταλλευόταν τη σύζυγό του, αναγκάζοντάς την να συνευρίσκεται με περίπου 120 άνδρες έναντι αμοιβής. Ο κατηγορούμενος, που δικάζεται και κλεισμένον το θυρών από τον Απρίλιο, αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για 8 βιασμούς. Σύμφωνα με την εισαγγελία, αναρτούσε αγγελίες στο διαδίκτυο, οργάνωνε τα ραντεβού, παρακολουθούσε τη γυναίκα του και την εξανάγκαζε σε σεξουαλικές πράξεις μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος. Η δίκη ολοκληρώνεται αύριο με την αγόρευση της υπεράσπισης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Το ΜΑΤ αρχίζει στις 4.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Ο Γιάννης Χατζηιωαννίδης ενημερώνει.
2: Αναλύει.
3: Συζητάει όσα έγιναν μέσα στην εβδομάδα.
2: Ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Όλη την αθλητική επικαιρότητα.
2: 120 λεπτά στα σπορ.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα.
2: Με τον Γιάννη Χατζηιωαννίδη στον FM 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο σε δημιουργούς, σε ιδέες, ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Κάθε απόγευμα 4 με 5. Ιδέες Πιναυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
6: Δες το μουσικά,
7: δες το θετικά,
6: δες το ραδιοφωνικά.
5: Δες το από άλλη μεριά, με τη Μέρη Λεριά. Κάθε βράδυ στις 8.

Love and the Ιδιαδά μου για πάντα στα 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 8 αυτό το απογευματάκι της Δευτέρας. Καλησπέρα και καλώς είδα στην παρέα μας, συντονισμένη ως και τις 10. Σου λέω δες το από άλλη μεριά, όσο μπορούμε προσπαθούμε να το δούμε από αυτή την άλλη μεριά, λίγο πιο αισιόδοξα, λίγο πιο θετικά. Δίχως αρνητικές σκέψεις, δύσκολο βέβαια, διότι καθημερινά βομβαρδιζόμαστε έτσι από ειδήσεις δυσάρεστες, επίπονες συναισθηματικά. Ειδήσεις που κάποιες φορές μπορεί και να μας εκνευρίζουν, μπορεί να μας κάνουν να αισθανόμαστε θλίψη. Προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά, όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται. Με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές επιτυχίες έως και τις 10. Επικοινωνώντας το 2310-285-106 είναι στην διάθεσή σου. Και φυσικά να σου πω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Μία εβδομάδα στο ξεκίνημά της, συνέχεια και για τις εξετάσεις, την εξεταστική περίοδο, η οποία ξεκίνησε στις 19 Μαΐου την προηγούμενη Δευτέρα, ολοκληρώνεται αρχές Ιουνίου, 10 Ιουνίου για κάποιους, για κάποιους άλλους λίγο αργότερα. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδιά που δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους, τις αντοχές τους, τα όρια τους, στους μαθητές γυμνασίου όσον αφορά στις προαγωγικές τάξεις γυμνασίου, στους μαθητές λυκείου αλλά και απολυτηρίου στην τρίτη λυκείου και βέβαια μέχρι να ξεκινήσουν ουσιαστικά και οι εξετάσεις που αφορούν την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα άνωτα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Με όσο γίνεται λιγότερο άγχος, με καλή διάθεση, με θετική διάθεση, με θετική ψυχολογία, το θέμα είναι η προσπάθεια. Αυτό, εκεί μένουμε και ως γονείς, εκεί πρέπει να σταθούν και στα παιδιά. Και σίγουρα αυτό είναι απλά η αρχή από μια σειρά δοκιμασιών, εξετάσεων που καλείται πλέον να δώσει ένας ενήλικας. Καλή επιτυχία χωρίς άγχος. Και με υγεία, το λέμε, το ξαναλέμε, χιλιοποιημένο, τετριμένο, αλλά τόσο μα τόσο τελικά σημαντικό. Πάμε να υποδεχθούμε Γιάννη Βαρδί και δεν το περίμενα.

Για όσους όλα αυτά τα χρόνια την έβλεπαν, στα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης μέσα από την παρουσία της, μια γυναίκα όμως η οποία τα τελευταία χρόνια είχε συνδέσει το όνομά της με τη δύναμη, με την έντονη ψυχική δύναμη, με το δυναμισμό της ενάντια στην επάρετη νόσο, ενάντια στον καρκίνο τον οποίον πολέμησε και δεν κατάφερε να νικήσει δυστυχώς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών. Κάτι το οποίο βέβαια η τελευταία 24 ώρα ουσιαστικά υπήρχε, ότι νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό για 2 εβδομάδες, ήταν σε κόμμα. Όσο και αν είναι προετοιμασμένος κάποιος για το αναπάντεχο, πάντα ο θάνατος, το φευγιό ενός ανθρώπου νέου, θα προκαλεί θλίψη, θα προκαλεί αναστάτωση, θα προκαλεί έντονα συναισθήματα αρνητικά. Για όσους φυσικά έτσι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αυτό το θεριό, με τον καρκίνο, η είδηση αυτή προκάλεσε έτσι και διάφορες δηλώσεις από ανθρώπους οι οποίοι με το δικό τους τρόπο συμπαραστάθηκαν, μίλησαν και για το δικό τους Κολκοθά. Τι να πεις καλό ταξίδι, να πεις πόσο κρίμα και πόσο άδικο για ένα νέο άνθρωπο να φεύγει από την ζωή έχοντας πολεμήσει, έχοντας ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια. Νίκος Απέργης, Daft Lawrence και ίσως αύριο.

Ίσως αύριο, ίσως αύριο στα 20 λεπτά ακριβώς, μετά τις 8. Να σου πω λοιπόν ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Επίσης είναι η μέρα της Αφρικής, η μέρα της πετσέτας, αλλά και η μέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Επίσης παγκόσμια ημέρα θυροειδούς, παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Έχω να σου πω ότι σήμερα είναι η μέρα του ποδηλάτου στον Καναδά, η μέρα του κλόουν στο Περού, εθνική ημέρα ίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, χρασιού δηλαδή, εθνική ημέρα χορού με κλακέτες, tap dance επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και εθνική εορτή της Αργεντινής για την επανάσταση της 25ης Μαΐου 1810, που οδήγησε στην ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Πολλά και διάφορα έχουν συμβεί στα της σημερινής ημερομηνίας. Να σταθώ σε κάποια

αυτά τα οποία έχουν τραβήξει τη δική μου προσοχή και να τα μοιραστώ μαζί σου. Να σου πω λοιπόν ότι σαν σήμερα το 1932 κάνει το ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney Dippy Dog, γνωστότερο ως Goofy, αυτός ο ψηλός, ο γκαφατζής, τον οποίον έχουμε αγαπήσει ως παιδιά μέσα από κινούμενα σχέδια αλλά και από τα κλασικά πλέον Mickey Mouse, όπως συνηθίζαμε να λέμε. Επίσης σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα το 1977 στους κινηματογράφους η ταινία Ο Πόλεμος των Άστρων του George Lucas, ενώ το 1980 σαν σήμερα η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Επίσης σαν σήμερα γεννιέται το 1930 η Σόνια Ρίκελ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, η αποκαλούμενη βασίλισσα του πλεκτού και βέβαια γνωστή για το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό χρώμα κόκκινο των μαλλιών της. Τέλος σαν σήμερα φεύγει από την ζωή το 1954 ο Ρόμπερτ Κάπα, Ουγγροαμερικανός φωτορεπόρτερ, συνιδρυτής του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum. Λοιπόν, αυτά σαν τη σημερινή ημερομηνία. Πάμε να υποδεχθούμε Ζαφ και Αν.

σε μια επόμενη ζωή, Ζαφ. Αν για να δούμε λίγο τώρα στα της θερμοκρασίας για αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η θερμοκρασία, πόσο μπορώ τουλάχιστον να δω εδώ, και η υγρασία, διότι και αυτή μας απασχολεί πάντα, στους 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, η υγρασία στο 61%. Σε υπόλοιπες περιοχές τώρα της Θεσσαλονίκης, Καλαμαριά στους 25 βαθμούς Κελσίου, Πηλαία Θεσσαλονίκη στους 25 βαθμούς Κελσίου επίσης, αλλά και στην περιοχή Φίνικα Καλαμαριάς 24 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 58%. Τώρα για αύριο Τρίτη και για μεθαύριο Τετάρτη, αλλά και Πέμπτη και Παρασκευή, παρόλο που θα έχουμε σχετική συννεφιά αλλά με ηλιοφάνεια, θερμοκρασία θα είναι ιστορικά υψηλή για την εποχή, και μάλιστα τόσο υψηλή θερμοκρασία έχουμε να βιώσουμε από το 2012. Συγκεκριμένα από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου για αύριο Τρίτη, 31 βαθμούς Κελσίου maximum την Τετάρτη, 34 βαθμούς maximum την Πέμπτη, και με βροχές νεφώσεις από 23 μέχρι 34, ενώ την Παρασκευή η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Καλά, θα πούμε και πάλι μέχρι την Παρασκευή. Πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο μας ημίωρο. Εδώ μαζί παρέα πάντα, συντονισμένοι, FM 100, όπως συμβαίνει κάθε απογευματάκι, βραδάκι, όπου δίνουμε ραντεβού από τις 8 έως και τις 10 και επικοινωνούμε πάντα στο 2310-285-106, για να μην ξεχνιόμαστε για την τηλεφωνική μας καλησπέρα αυτή της βραδιάς, του απογεύματος, ανάλογα. Λοιπόν, Έλληνα Παπαρίζου, Πάνος Μουζουράκης, ο έρωτας γράφεται για δύο.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Ξύπνα αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπλέον.

FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Να, μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ, νέο σίγκλ, νέο τραγούδι και εμείς έχουμε πολλά νέα τραγούδια κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7, πάντα εδώ φυσικά στον FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μαζί παρέα την καλησπέρα μου να στείλω στην Ελένη, την καλησπέρα μου στην Αλεξάνδρα, την καλησπέρα μου και στον Κώστα. Μην ξεχνάς ότι μας βρίσκεις και στα social και στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM 100 SKG είναι στη διάθεσή σου. Λοιπόν, τώρα σε διεθνείς ειδήσεις, άνδρα στην Ινδονησία, ναι, άνδρα συγκεκριμένα στην βόρεια Σουμάτρα της Ινδονησίας, συνελήφθη αφού φέρεται να σκότωσε τον 60χρονο γείτονά του έπειτα από επαναλαμβανόμενα σχόλια σχετικά με το ότι δεν ήταν παντρεμένος. Σύμφωνα λοιπόν με τοπικά δημοσιεύματα, ο ύποπτος επιτέθηκε στον συνταξίουχο δημόσιο υπάλληλο. Αναφέρεται και το όνομά του, αλλά μάλλον θα το προφέρω λάθος. Ασγκίμ Ιριάντο. Στο σπίτι του λοιπόν, χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι ξύλο, αφού η ένταση μεταξύ τους κλιμακώθηκε. Οι γείτονες επενέβησαν και το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αργότερα δυστυχώς πέθανε. Η αστυνομία συνέλαβε τον ύποπτο λίγο μετά από το συγκεκριμένο περιστατικό. Δηλαδή τον ενοχλούσε, το ρωτούσε γιατί δεν παντρεύεσαι, πότε θα παντρευτείς, 45 ετών και ανύπαντρος, και λειτουργήσε όλο αυτό έτσι ακριβώς αρνητικά, το επιτέθηκε και ήρθε το μοιραίο. Φωτιά στη νύχτα αμέσως τώρα, Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Εν τω μεταξύ, αν σου πω ότι εγώ με το που το άκουσα το συγκεκριμένο τραγούδι, δεν άκουγα αυτό το ρίχτα. Άκουγα το ρίτα, δεν φτάνει που δεν βλέπω καλά, τώρα δεν ακούγεται καλά. Και αναρωτιόμουν γιατί δεν ήταν ο τίτλος αυτός και ήταν το Φωτιά στη νύχτα. Εν πάση περιπτώσει, ακούγοντάς το για λίγο ακόμη, και κάπως καλύτερα, τελικά κατάλαβα ότι το ρεφρέν κουπλέ δεν πάει ακριβώς ρίτα, αλλά ρίχτα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου να στείλω επίσης στον Αλέξανδρο, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Νικολέτα, 2310-25106. Είναι στη διάθεσή σας. Εδώ μαζί παρέα συντονισμένοι έως και τις 10. Και σε διεθνείς τώρα ειδήσεις και συγκεκριμένα σε ένα άρθρο, ρεπορτάζ. Βρίσκομαι στο ladylike.gr. Πρέπει λέει να πηγαίνεις διακοπές κάθε 2 μήνες για να μην πάθεις υπερκόπωση. Πρόκειται για μία μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε στο International Journal of Environmental Research and Public Health, αποκαλύπτοντας κάτι που νιώθαμε. Το ξέρουμε αυτό, αλλά δεν είχαμε αυτές τις αποδείξεις. Δεν είχαμε τεκμήρια για τη συγκεκριμένη έρευνα. Επιστημονικά τεκμήρια χρειαζόμαστε, διακοπές κάθε 2 μήνες για να αποφύγουμε το burnout, αλλά κυρίως να διατηρήσουμε χαμηλά τα επίπεδα κορτιζόλης. Η κορτιζόλη είναι αυτή η κακή ορμόνη, πάρα πολύ κακή, η οποία αυτή η κορτιζόλη, έχω να σου πω, μας επισκέπτεται κυρίως μετά τα 30 και κυρίως δείχνει προτίμηση σε γυναίκες. Με το που αγχώνεσαι λοιπόν, με το που στρεσάρεσαι και νιώθεις αυτό το φούσκωμα, θα πω εγώ, στην περιοχή του στομαχιού, της κοιλιάς, που δεν υπάρχει απαραίτητα να είναι και κοιλιακό λίπος, αλλά νιώθεις πραγματικά ότι φουσκώνεις εκείνη την περιοχή, είναι αυτή η ορμόνη, αυτή έχει επιδράσει και σου έχει δημιουργήσει όλο αυτό το συσσωρευμένο άγχος σε μορφή αέρα. Στην περιοχή της κοιλιάς μπορεί να φαίνεται ότι παχαίνεις, μπορεί να φαίνεται ότι πρίστηκες. Είναι λοιπόν αυτή η ορμόνη η οποία ονομάζεται κορτιζόλη. Λοιπόν, είναι δύσκολο να διαχειρίσεις αυτή την ορμόνη. Να λοιπόν που υπάρχει τρόπος, διακοπές κάθε 2 μήνες. Τα ωφέλη από τις διακοπές: μειωμένο στρες, χαμηλότερη κορτιζόλη, καλύτερος ύπνος, διαρκούν μόνο 2-4 εβδομάδες μετά την επιστροφή. Γι' αυτό μία μεγάλη άδεια μία φορά το χρόνο δεν είναι αρκετή. Οι συχνές μικρότερες αποδράσεις, ακόμα και ένα τριήμερο, είναι πιο αποτελεσματικές για την μακροπρόθεσμη ευεξία. Ο απόλυτος όρος πλήρης αποσύνδεση, που σημαίνει όχι emails, όχι calls, όχι απλά θα τσεκάρω κάτι γρήγορα. Και βέβαια, φαντάζομαι ότι για να το καταφέρεις αυτό, δηλαδή πραγματικά να χαλαρώσεις, θα πρέπει να παίξεις και από τα social media ή τουλάχιστον να μειώσεις τον χρόνο που μέχρι πρότινος είχες στα social media. Συμπέρασμα: σταμάτα να περιμένεις τον Αύγουστο κάθε χρόνο, βάλε στο ημερολόγιο μικρές αποδράσεις κάθε 6-8 εβδομάδες. Το σώμα σου αλλά και το μυαλό σου θα σε ευχαριστήσουν. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα.

Μαργαρίτα, Μαργαρίτα, Χριστός Μάστορας, με νέο τραγούδι από το επερχόμενο του πρώτο προσωπικό άλμπουμ. Και εμείς εδώ μαζί παρέα, πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέα συντονισμένοι, όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε απογευματάκι, δίνοντας ραντεβού με ειδήσεις που αφορούν σε τις πόλεις, αλλά και ειδήσεις που αφορούν γενικότερα ανά τον κόσμο. Λοιπόν, μπορεί ο καιρός να έχει λίγο έτσι φτιάξει, να έχει ανέβει η θερμοκρασία, να έχει βελτιωθεί. Αλλά μπορεί και εσύ να ανήκει σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων που για να κοιμηθούν θέλουν πάνω τους ένα μικρό παπλωματάκι, μία κουβέρτα, ένα σεντόνι το καλοκαίρι, ακόμη και όταν η θερμοκρασία πλησιάζει τους 35-36 βαθμούς Κελσίου. Και πραγματικά σε ρωτούν, και μα καλά, γιατί χρειάζεσαι ένα σκεπαστής, γιατί χρειάζεσαι κάποιο σεντόνι, γιατί χρειάζεσαι κάποιο ελαφρύ σεντονάκι από πάνω. Λοιπόν, υπάρχει εδώ η απάντηση. Διαβάζω εδώ σε έναν ιστιόδοπο, ψυχολογία αυτοβελτίωση, ιστιόδοπος για την υγεία αλλά και την ευεξία. Τι συμβαίνει λοιπόν με εσένα που αναζητά έτσι κάτι από πάνω σου, όχι για τη θερμοκρασία, αλλά γιατί πρέπει να νιώσεις πιο ασφαλής, διότι το να είσαι ακάλυπτος μπορεί να μοιάζει σαν υπερβολική έκθεση. Και όλο αυτό λειτουργεί προστατευτικά, όπως μια αγκαλιά, που ίσως μια αγκαλιά που δεν έλαβες όταν τη χρειαζόσουν, όταν την ήθελες. Πάμε να υποδεχθούμε όνειρά μας για πάντα και μια μέρα.

Για πάντα και μια μέρα, ονειράμα. Έρχεται και τριήμερο, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, εφόσον αυτή την εβδομάδα ουσιαστικά αποχαιρετάμε και τον Μάιο, Δευτέρα 1η Ιουνίου. Τώρα, τι συμβαίνει όσον αφορά στις τιμές των καυσίμων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος? Μεγάλη πτώση λοιπόν στη διεθνή τιμή του πετρελαίου έφερε η προοπτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το βαρέλι βρέθηκε ξανά κάτω από το επίπεδο των 100 δολαρίων, δημιουργώντας έτσι προσδοκίες και για φθηνότερα καύσιμα στην Αγγλία. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι πόσο θα μας κοστίσει η μετακίνηση κατά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Δυστυχώς, οι τιμές των καυσίμων δεν πέφτουν τόσο γρήγορα. Ωστόσο, είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, διαβάζοντας το σχετικό άρθρο στο Festival. Η τιμή λοιπόν της αμόλυβδης από το 1,75 ευρώ που είχε στο πρώτο χτύπημα των Αμερικανών κατά το Ιράν, 28 Φεβρουαρίου, έφτασε και έχει παραμείνει στο υψηλότερο σημείο που έχει καταγραφεί πανελλαδικά, δηλαδή στο 2,14 ευρώ. Από αυτό το υψηλότερο επίπεδο θα ξεκινήσει και η αποκλιμάκωση. Περιμένουμε την Τετάρτη-Πέμπτη, θα αρχίσει μια τάση αποκλιμάκωσης σε επίπεδο χοντρικής, έτσι ώστε Παρασκευή, Σάββατο που ξεκινάει το τριήμερο, να καταγραφεί μια μέση πανελλαδική τιμή, ενδεχομένως και λίγο κάτω από το 2,10 ευρώ, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι δεν θα αλλάξει και η εικόνα στην διεθνή αγορά ενέργειας. Έρχονται λοιπόν έτσι και οι εκδρομές, οι αποδράσεις του Αγίου Πνεύματος αυτό το τριήμερο, όσο επί των πλήστων. Ξεκινάει για πολλούς βέβαια, ξεκινάει το καλοκαίρι, ξεκινούν οι καλοκαιρινές αποδράσεις. Όσοι βρεθούν εδώ, κοντά στο δικό μας το νησί, δηλαδή στη Χαλκιδική, όσοι μπορούν να βρεθούν λίγο πιο μακριά, είτε και σε μία απόδραση μέσω μια πιο μεγάλης απόστασης, σε κάποιο νησί, όπου και βρεθείς, όπου και αν πας, με υγεία, το λέμε, το ξαναλέμε, χιλιοϊπωμένο και τετριμένο. Έρχονται τα δικά μας παιδιά, Ματζόβολη, και εδώ είναι Βαλκάνια.

Εδώ είναι Βαλκάνια και εμείς πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα. Λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 9 για τη δική σου ενημέρωση, με τη δημοσιογράφου Λίνα Πέτκου. Επιστροφή αμέσως μετά και το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, έως και τις 10 στην τελική ευθεία, εδώ μαζί παρέα πάντα FM 100. Προς το παρόν, ρεκ, άνω κάτω και άσε με να σε αγαπώ.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σειρά φθορών από βανδαλισμούς καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο μετρό Θεσσαλονίκης, με νέο περιστατικό να σημειώνεται στον σταθμό Δημοκρατίας. Άγνωστοι έσπασαν τζαμαρία κυλιόμενης σκάλας με αποτέλεσμα τμήμα της να τεθεί εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας, ενώ ανάλογο περιστατικό είχε καταγραφεί προημερών και στο σταθμό Βενιζέλου. Όπως αναφέρει Ελληνικό Μετρό, η αποκατάσταση καθυστερεί λόγω ειδικών υλικών κατασκευής, ενώ οι κάμερες ασφαλείας λειτουργούν διαρκώς και έχουν ήδη συμβάλει στον εντοπισμό των δραστών σε προηγούμενα περιστατικά. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης, μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρθηκε σε ζητήματα καθημερινότητας, υποδομών και τουρισμού, με αιχμή την αποχώρηση της Ryanair και τις επιπτώσεις στη συνδεσιμότητα της πόλης, τονίζοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με αρμόδιους φορείς για την κάλυψη των κενών στις πτήσεις. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τίθεται σε ισχύ νέα κανονιστική ρύθμιση για τις παρεμβάσεις σε δρόμους και πεζοδρόμια, ώστε να αποφεύγονται επαναλαμβανόμενες φθορές στο δόστρωμα από έργα εταιριών κοινής ωφέλειας. Την ίδια ώρα, η Δημοτική Αστυνομία επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 20.000 ευρώ σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας και υπερεργολάβους για εργασίες χωρίς νόμιμη σήμανση και απόθεση υλικών εκτός εργοταξίου. Από αυτά, τα 11.350 ευρώ αφορούν 11 συγκεκριμένες διοικητικές παραβάσεις, ενώ θα ακολουθήσουν και νέες βεβαιώσεις για ελλειπή αποκατάσταση. Έντονη αντιπαράθεση προκάλεσε στην ΚΕΔΕ το νέο σύστημα εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών από τον πρώτο γύρο, με ποσοστό 42% συν μία ψήφο και δυνατότητα δεύτερης επιλογής ψηφοδελτίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έκανε λόγο για περιορισμό της δημοκρατικής νομιμοποίησης και κίνδυνο συναλλαγών, ενώ ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου και ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος υπερασπίστηκαν το νέο σύστημα, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει τη συμμετοχή και τη διαφάνεια. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή μέσα στον Ιούνιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στη Βουλή για τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο, τόνισε ότι καμία μονομερής ενέργεια δεν παράγει ένομες συνέπειες στο διεθνές δίκαιο και πως η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών γίνεται αποκλειστικά μέσω συμφωνιών μεταξύ κρατών. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ενημερώνει συστηματικά τους διεθνούς οργανισμούς, ενώ ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Απέρριψε δε την ύπαρξη τετελεσμένων, σημειώνοντας ότι η χώρα ενισχύει διαρκώς τη διεθνή της θέση. Συνεδριάζει αύριο στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο με πλούσια ατζέντα νομοθετικών πρωτοβουλίων. Θα συζητηθούν μεταξύ άλλων η ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών, η πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, η νέα ΚΑΠ 2028-2034, καθώς και παρεμβάσεις για επενδύσεις, χρηματοπιστωτική εποπτεία και τεχνητή νοημοσύνη. Στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται επίσης η σύμβαση για το αεροδρόμιο Καλαμάτας και ο επαναδιορισμός του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Κλιμακώνεται η εσωκομματική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ με συνεχείς αποχωρήσεις τελεχών, καθώς το πολιτικό σκηνικό της κεντροαριστεράς εισέρχεται σε φάση ραγδαίων ανακατατάξεων εν ώψη των ανακοινώσεων του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Στις 8 το βράδυ της Τρίτης, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει το νέο του πολιτικό εγχείρημα με την αποκάλυψη του ονόματος, του λογότυπου και της πρώτης τελέχωσης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας πολιτικής περίοδου στον χώρο της κεντροαριστεράς. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη οι συλληφθέντες για την υπόθεση του ΕΠΟΚΕΠΕ μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτη σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Έχουν συλληφθεί 20 άτομα, ανάμεσα τους δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, που φέρονται ως βασικά πρόσωπα, καθώς και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με την Ελλάς, πρόκειται για δίκτυο που από το 2019 εντόπιζε αδήλωτα αγροτεμάχια και με ψευδείς δηλώσεις αποσπούσε παράνομες επιδοτήσεις με το όφελος να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει το τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή της Παναγιούδας στη Λέσβο, όπου δύο νεαροί 16 και 18 ετών έχασαν τη ζωή τους. Το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε στήλο ηλεκτροφωτισμού με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους. Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι. Σύμφωνα με το προσχέδιο, προβλέπεται παράταση της κατάπαυσης του πυρός, επαναφορά της ναυσιπλοείας στα στενά του ορμού σε ομαλές συνθήκες και δέσμευση για τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων. Το Ιράν αναλαμβάνει επίσης τη δέσμευση ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα, ενώ συμφωνεί στη διαχείριση του εμπλουτισμένου ουρανίου μέσω κοινά αποδεκτού μηχανισμού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
3: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει, είναι στα Highlights.

Είμαι η Κόλλας Ραπτάκης και βγαίνω εθνική. Είναι το πρώτο του νέο τραγούδι από το επερχόμενο προσωπικό του άλμπουμ. Πρώτο προσωπικό του άλμπουμ. Και εμείς στα 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 9, αυτό το βραδάκι πλέον Δευτέρας, 25 Μαΐου, αποχαιρετάμε τον Μάιο. Αυτή την εβδομάδα τελειώνει τριμέρο εν όψη του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλη ορτή βέβαια, πέρα το ότι είναι τριήμερο και αρκετοί μπορούν να εκδράμουν, να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν. Εμείς εδώ μαζί παρέως και τις 10, FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και δε στο από άλλη μεριά. Είμαι η Μέρη Λεριά, επικοινωνώντας το 2310-285-106. Να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς και διαδικτυακά στην διεύθυνση fm100.gr, ενώ μας βρίσκεις και στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG. Ηλίας Βρετός είναι εδώ μέσα από ένα medley, το οποίο περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια με τίτλο Τα Ερωτικά, το συγκεκριμένο medley, και τραγούδια τα οποία στο παρελθόν έχουν ερμηνεύσει άλλοι καλλιτέχνες. Όπως αντιλαμβάνεσαι, πρόκειται για τραγούδια τα οποία μιλούν για έρωτα, εξυμνούν τον έρωτα. Κάπως έτσι λοιπόν, εμείς θα τον απολαύσουμε στο Μάτια μου. Ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε κάπου εκεί στις αρχές του 2000 και επανέρχεται στο μουσικό σήμερα, στο μουσικό τώρα, από την ερμηνεία του Ηλία Βρετού. Μάτια μου.

Ηλίας Βρετός, μάτια μου, ένα νέο τραγούδι, ένα τραγούδι το οποίο βέβαια υπήρξε στο παρελθόν και αρκετά είναι αυτά τα τραγούδια τα οποία επανακυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι κάποιες φορές μας αρέσουν, κάποιες άλλες φορές σχολιάζεται αρνητικά το γεγονός ότι τραγούδια

Βρετανία άγγιξε τους 33,5 βαθμούς Κελσίου. Σε ρεκόρ λοιπόν υψηλότερης για την εποχή θερμοκρασίας έφτασε σήμερα 25 Μαΐου και η Βρετανία μετά τη Γαλλία, με τον υδράγυρο να φτάνει τους 33,5 βαθμούς Κελσίου σε περιοχή κοντά στο Λονδίνο. Μάλιστα η Βρετανία κατέγραψε την μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για μήνα Μάιο μετά από το κύμα καύσωνα που χτύπησε χώρες της βόρειο-δυτικής Ευρώπης. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8 βαθμούς Κελσίου, το οποίο καταγράφηκε το 1922 και ξανά το 1944. Οι 33 βαθμοί Κελσίου μετρήθηκαν στο αεροδρόμιο Heathrow, δυτικά της πρωτεύουσας, όπως τόνισε η μετεωρολογική υπηρεσία με ανάτησή της στο Twitter, προσθέτοντας ότι η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε να υποδεχθούμε Χάρη Βαρθακούρη και αντέχω.

Χρήστος Μάστορας, ο γυρισμός. Και βρίσκομαι τώρα σε ένα site το οποίο έτσι κάνει τη διαφορά, θα έλεγα εγώ, διότι αναφέρει ειδήσεις οι οποίες είναι ευχάριστες ή τουλάχιστον είναι ουδέτερες. Βρίσκομαι λοιπόν σε αυτό το προφίλ, Dynamite Daily. Το Μεξικό, λέει, γίνεται η πρώτη χώρα της Βόρειας Αμερικής που απαγορεύει τα πειράματα σε ζώα για καλλυντικά. Η Κίνα ανέπτυξε μια θεραπεία με βλαστοκύτταρα, η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους με διαβήτη να παράγουν ξανά ινσουλίνη στον οργανισμό τους. Η Ινδονησία, τέλος, απαγορεύει σε εθνικό επίπεδο την υπασία με ελέφαντες, μια τεράστια επιτυχία για την προστασία των ζώων. Τώρα, μιλώντας αυτό για τους ελέφαντες, είχα δει πρόσφατα μια ανάρτηση όπου μια γνωστή φωτογράφος, δεν ξέρω αν ήταν από την Ινδία ή από κάποια άλλη χώρα, προκειμένου να έχει το αποτέλεσμα που θέλει στην φωτογράφηση, έτσι ακριβώς όπως την είχε σκεφτεί, όπου θα πόζαρε και η ίδια, ζήτησε να βάψουν τον ελέφαντα ροζ και η ίδια βάφτηκε ροζ και μάλιστα υπήρχε και το σχετικό βίντεο το οποίο έδειχνε την ίδια να βάφεται ροζ, ο ελέφαντας να βάφεται ροζ, να ανεβαίνει αυτή στον ελέφαντα προκειμένου να μπορέσει να έχει την πόζα, τη στάση την οποία θα ήθελε. Και όπως έγινε γνωστό, κάποιες ημέρες μετά ο ελέφαντας πέθανε. Η ίδια βέβαια απέδωσε το γεγονός σε φυσικά αίτια, αλλά γενικότερα έχει δημιουργηθεί θέμα με το συγκεκριμένο περιστατικό. Ρία Ελληνίδου, ό,τι και να γίνει θυμίσου, ένα τραγούδι το οποίο γνωρίσαμε ερμηνευμένο από την Γλυκερία, επανέρχεται στο μουσικό σήμερα.

ό,τι και να γίνει, θυμίσου από τις αγαπημένες μας τα λέγα διασκευές. Εδώ μαζί παρέα συντονισμένη πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, όπου βρισκόμαστε, και η συνέχεια έρχεται από την Γαλλία και συγκεκριμένα το Παρίσι. Θυμάσαι λοιπόν τι είχε συμβεί αρκετά χρόνια πριν, όταν η γνωστή Παναγία των Παρισίων κινδύνευσε πραγματικά να χαθεί λόγω της πυρκαγιάς. Να λοιπόν που τα χρόνια πέρασαν, μετά από την καταστροφική πυρκαγιά του 2019, ένας από τους εργαζόμενους εκεί, ο Μάρτι Λορέν, εργάστηκε ακατάπαυστα για χρόνια, δίνοντας τον καλύτερό του εαυτό προκειμένου να ξαναζωντανέψει ο ιστορικός αυτός καθεδρικός ναός. Καθώς λοιπόν οι εργασίες ολοκληρώνονταν, έγινε μια σπάνια και μοναδική εξαίρεση ειδικά για εκείνον. Του δόθηκε η άδεια να παντρευτεί την εκλεκτή της καρδιάς του μέσα στο εμβληματικό αυτό μνημείο. Ο καθεδρικός ναός λύγησε τους αυστηρούς κανόνες του για τον άνθρωπο που τον κράτησε όρθιο. Από την ημέρα της πυρκαγιάς και μετά, οι γάμοι στο εσωτερικό του ναού έχουν απαγορευτεί αυστηρά για όλους. Όμως για τον Μάρτιν έγινε η μοναδική εξαίρεση. Ήταν η ελάχιστη αναγνώριση για έναν άνθρωπο που επί χρόνια αναστήλωνε την Παναγία των Παρισίων, βάζοντας σε κάθε πέτρα την ψυχή και τον κόπο από τα χέρια του. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 9.30 με Γιάννη Κότσιρα και Να Μ' Αγαπάς.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια. Επιστροφή, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα από τον 9.30 εδώ μαζί παρέα, πάντα FM 100. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, είμαι η Μέρη Λεριά, συντονισμένη έως και τις 10. Με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές ιστορίες από το σήμερα και ίσως και από το χθες. Πάμε τώρα στη Ρόδο, αναψυκτικό και όχι αλκοόλ. Ισχυρίζονται ότι έδωσαν στον ανήλικο παππούς και πατριός. Για τον Ιούνιο λοιπόν του 2027 αναβλήθηκε η δίκη για παππού, πατριό και καταστηματάρχη στην Ρόδο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διέθεσαν αλκοόλ στον ανήλικο που ήταν μαζί τους. Γεγονός που τον οδήγησε στο νοσοκομείο της Ρόδου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Πρόκειται για οικογένεια από τη Βρετανία που ήρθε στη Ρόδο για διακοπές. Οι συγγενείς του ισχυρίστηκαν πάντως ότι ήπια αναψυκτικό και όχι αλκοόλ ο 14χρονος και ότι η κατάσταση της υγείας του και η μεταφορά του στο νοσοκομείο Ρόδου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου ενδέχεται να οφείλεται σε τροφική δηλητηρίαση και όχι στο αλκοόλ το οποίο κατανάλωσε. Εν όψη και των αποτελεσμάτων και των αιματολογικών εξετάσεων του ανήλικου, η δίκη αναβλήθηκε για τον Ιούνιο του 2027. Σε βάρος του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό πλημελήματος για τον 34χρονο πατριό και τον 59χρονο παππού για το αδίκημα της έκθεσης και του ανηλίκου σε κίνδυνο, αλλά διαβάζω εδώ ότι ποινικές διώξεις και για την 52χρονη ιδιοκτήτρια του καταστήματος, η οποία διέθεσε αλκοόλ σε έναν ανήλικο. Προς το παρόν, Γιώργος Σαμπάνης.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Προς το παρόν, προς το παρόν, Γιώργο Σαμπάνης, πολλά μπορούν να βρεθούν, να γίνουν προς το παρόν. Λοιπόν, σε ειδήσεις συνεχίζω. Άνδρας κατασκεύασε ένα μικρό ντρόουν με καμπίνα, άκου άκου, ώστε ο παπαγάλος του με αναπηρία να μπορεί να απολαμβάνει ξανά τον ουρανό. Η είδηση η οποία κάνει το γύρο του διαδικτύου αφορά λοιπόν σε έναν αγαπημένο παπαγάλο, ο οποίος έχασε την ικανότητα να πετά. Έτσι, τι σκέφτηκε ο διοκτήτης που τον αγαπούσε ιδιαίτερα? Αρνήθηκε λοιπόν να τον αφήσει να στερηθεί τον ουρανό. Με αγάπη και δημιουργικότητα κατασκεύασε ένα ειδικό ντρόουν με ασφαλή καμπίνα, ώστε ο φτερωτός φίλος του να μπορέσει να πετάξει ξανά. Τώρα λοιπόν εξερευνούν μαζί τον ορίζοντα, αποδεικνύοντας πως η αληθινή συντροφικότητα δεν γνωρίζει όρια. Μία συγκινητική πραγματικά υπενθύμηση του πόσο είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε για τα ζώα που αγαπάμε. Εγώ θα πω γενικότερα πόσο είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε και για τους ανθρώπους που αγαπάμε πολλές φορές. Πολύ σημαντικό. Θοδωρής Φέρης και είπες.

Τέλεια, τέλεια. Πέτρος Ιακωβίδης, και κάπως έτσι κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω αυτό το βραδάκι της Δευτέρας. Ευχές για μια καλή εβδομάδα. Εύχομαι να ξεκίνησε όσο καλύτερα γίνεται, όσο μπορούμε, με αισιοδοξία και με υγεία. Να είσαι καλά. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Μένεις εδώ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10 με τη Λίνα Πέτικο, ενώ μέσα μετά τη σκητάλη παίρνει Αριστέα Κοντόζογλου και Μπολερό. Εγώ σε αποχαιρετώ με κάτι αγαπημένο από την Μελίνα Ασλανίδου και μα τώρα πια.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σειρά φθορών από βανδαλισμούς καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο μετρό Θεσσαλονίκης, με νέο περιστατικό να σημειώνεται στον σταθμό Δημοκρατίας. Άγνωστοι έσπασαν τζαμαρία κυλιόμενης σκάλας με αποτέλεσμα τμήμα της να τεθεί εκτός λειτουργίας για λόγους ασφαλείας, ενώ ανάλογο περιστατικό είχε καταγραφεί και στον σταθμό Βενιζέλου. Όπως αναφέρει η εταιρεία, η αποκατάσταση καθυστερεί λόγω ειδικών υλικών κατασκευής, ενώ οι κάμερες ασφαλείας λειτουργούν διαρκώς και έχουν ήδη συμβάλει στον εντοπισμό δραστών σε προηγούμενα περιστατικά. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρθηκε σε ζητήματα καθημερινότητας, υποδομών και τουρισμού, με αιχμή την αποχώρηση της Ryanair και τις επιπτώσεις στη συνδεστημότητα της πόλης, τονίζοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με αρμόδιους φορείς για την κάλυψη των κενών στις πτήσεις. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τίθεται σε ισχύ νέα κανονιστική ρύθμιση για τις παρεμβάσεις σε δρόμους και πεζοδρόμια, ώστε να αποφεύγονται επαναλαμβανόμενες φθορές στο δόστρωμα από έργα εταιριών κοινής ωφέλειας. Την ίδια ώρα, η Δημοτική Αστυνομία επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 20.000 ευρώ σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας και υπεργολάβους για εργασίες χωρίς νόμιμη σήμανση και απόθεση υλικών εκτός εργοταξίου. Έντονη αντιπαράθεση προκάλεσε στην ΚΕΔΕ το νέο σύστημα εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών από τον πρώτο γύρο, με ποσοστό 42% συν μία ψήφο και δυνατότητα δεύτερης επιλογής ψηφοδελτίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έκανε λόγο για περιορισμό της δημοκρατικής νομιμοποίησης και κίνδυνο συναλλαγών. Ενώ ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου και ο Θοδωρής Λιβάνιος υπερασπίστηκαν το νέο σύστημα, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει την συμμετοχή και τη διαφάνεια. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή μέσα στον Ιούνιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στη Βουλή για τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο, τόνισε ότι καμία μονομερής ενέργεια δεν παράγει ένομες συνέπειες στο διεθνές δίκαιο και πως η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών γίνεται αποκλειστικά μέσω συμφωνιών μεταξύ κρατών. Παράλληλα, απέρριψε την ύπαρξη τετελεσμένων, σημειώνοντας ότι η χώρα ενισχύει διαρκώς τη διεθνή της θέση. Συνεδριάζει αύριο στις 11 στο Μεγάρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο με πλούσια ατζέντα νομοθετικών πρωτοβουλειών. Θα συζητηθούν μεταξύ άλλων η ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών, η πορεία του Ταμείου Ανάκαψης, η νέα ΚΑΠ 2028-2034, καθώς και παρεμβάσεις για επενδύσεις, χρηματοπιστωτική εποπτεία και τεχνητή νοημοσύνη. Στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται επίσης η σύμβαση για το αεροδρόμιο Καλαμάτας και ο επαναδιορισμός του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Κλιμακώνεται η ισοκομματική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ με συνεχείς αποχωρήσεις τελεχών, καθώς το πολιτικό σκηνικό της κεντροαριστεράς εισέρχεται σε νέα φάση ραγδαίων ανακατατάξεων εν ώψη των ανακοινώσεων του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Στις 8 το βράδυ της Τρίτης, ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει το νέο του πολιτικό εγχείρημα με την αποκάλυψη του ονόματος, του λογότυπου και της πρώτης τελέχωσης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας πολιτικής περίοδου για το χώρο της κεντροαριστεράς. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένονται να οδηγηθούν την Τετάρτη συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 άτομα, ανάμεσά τους δύο λογιστές από το Ρέθυμνο που φέρονται ως βασικά πρόσωπα, καθώς και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με την Ελλάς, πρόκειται για δίκτυο που από το 2019 εντόπιζε αδήλωτα αγροτεμάχια και με ψευδείς δηλώσεις αποσπούσε παράνομες επιδοτήσεις, με το όφελος να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή της Παναγιούδας στη Λέσβο, όπου δύο νεαροί 16 και 18 ετών έχασαν τη ζωή τους. Το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν ανεξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε στήλο ηλεκτροφωτισμού με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό τους. Η διοίκηση του ΙΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι κατά την ολοκλήρωση της εκαθάρισης εισφορών μη μισθωτών για το 2025, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Για τον λόγο αυτό θα γίνει τροποποιητική εκαθάριση τον Ιούνιο του 2026 με βάση τα νεότερα στοιχεία, ενώ για όσους προέκυψε χρεωστικό ποσό δεν απαιτείται η καταβολή της πρώτης δόσης έως 29 Μαΐου. Η στήριξη στα παιδιά που δίνουν μάχη με την νεοπλασματική ασθένεια αποτελεί την τελευταία επιθυμία της οικογένειας της γωγός Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη στις 12 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό, ενώ η ταφή θα γίνει στο Ευηνοχώρη Μεσολογγείο. Αντί Στεφάνου, ζητείται να γίνουν δωρεές στο Ίδρυμα Φλόγα που στηρίζει παιδιά με καρκίνο. Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι. Σύμφωνα με το προσχέδιο, προβλέπεται παράταση της κατάπαυσης του πυρός, επαναφορά της ναυσιπλοείας στα στενά του ορμού σε ομαλές συνθήκες και δέσμευση για τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Το Ιράν αναλαμβάνει επίσης τη δέσμευση ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα, ενώ συμφωνεί στη διαχείριση του εμπλουτισμένου ουρανίου μέσω κοινά αποδεκτού μηχανισμού. Κλείνουμε με τον καιρό. Για αύριο, Τρίτη 26 Μαΐου, προβλέπονται τοπικές βροχές κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στα ορεινά τμήματων της βόρειας υπηρετικής χώρας, το μεσημέρι και το απόγευμα με βελτίωση από το βράδυ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές στα ορεινά του νομού το μεσημέρι και το απόγευμα, ασθένης άνεμη και θερμοκρασία από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Ακολουθεί τον Μπολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ξύπνα αγάπη μου. Με τη Μαρία Στήλου. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί στον FM 100. Ξύπνα αγάπη μου. Και γίνε εσύ ο λόγος που κάποιος σήμερα θα είναι χαρούμενος.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Όταν η πόλη μετράει τα άστρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα παίρνουν άρωμα και χρώμα μέσα από λόγο και μουσική. Τότε είναι η ώρα για τον Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου, καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Να ονειρεύεσαι τόσο δυνατά που το όνειρο να μην έχει άλλη επιλογή από το να γίνει πραγματικότητα. Καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα. Μόλις ξεκίνησε το Μπολερό.

Κάθε βράδυ, φίλες και φίλοι, έτσι και το απόψινό βράδυ Δευτέρας, όταν η πόλη μετράει τα άστρα, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, είναι η ώρα που συντονιζόμαστε και συναντιόμαστε εδώ, ζωντανά, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου, σε όλο τον κόσμο, γιατί μουσική είναι δρόμοι δίχως σύνορα. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα, η Αριστεία Κοντόζουγλου.

Να καλωσορίσω εδώ όλους τους φίλους που μας ακούτε μέσα από τα Αρτζανά και φυσικά όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα μπολερό, όπου από την άλλη εβδομάδα, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, το 10-12 θα πάρει την καλοκαιρινή εκδοχή του. Έτσι λοιπόν θα ανταμώσουμε την άλλη εβδομάδα, αρχές Ιουνίου, το μπολερό μετατίθεται 2 ώρες πίσω, δηλαδή 8-10. Τέτοια ώρα ήδη θα έχουμε κάνει την αποφώνηση. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν για το καλοκαιρινό μπολερό και απολαμβάνουμε μέχρι και την Παρασκευή το μπολερό που ανταμώσαμε όλη την σεζόν αυτή. 10 με 12. Δευτέρα βράδυ λοιπόν, φίλες και φίλοι, και όπως

Μπάμπη Μπαρμπουνάκη για το Φεστιβάλ Βιβλίου που έρχεται μέσα στον Ιούνιο. Θα έχουμε ακόμα στην συνέχεια τις λέξεις του αέρα, τις σκέψεις απόψινής βραδιάς, τη δική σας φυσικά παρέα, τα μηνύματά σας, τις ιστορίες σας, γιατί οι πιο όμορφες εκπομπές γράφονται πάντα όταν τις γράφουμε μαζί. Μείνετε εδώ, χαμηλώστε λίγο τα φώτα, δυναμώστε την καρδιά και πάμε να φτιάξουμε μαζί για άλλη μια βραδιά το δικό μας ξεχωριστό μπολερό.

το πιο σημαντικό, φίλες και φίλοι, δεν είναι να μετράμε, είναι να ζούμε. Να ζούμε αν μπορούμε το κάθε δευτερόλεπτο και να ρουφάμε μέχρι να φτάνουμε μέχρι το μεδούλι της ζωής, λοιπόν. Και να ζούμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Να καλησπερίσουμε στην παρέα μας τη δασκάλα. Την Λίτσα, λοιπόν, από τους Αμπελόκηπους. Να καλησπερίσουμε τον Κωνσταντίνο, τον Δημήτρη και τον Χρήστο από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να καλησπερίσουμε τον Αλέκο και την Αθηνά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να καλησπερίσουμε την Αριάδνη από Ανατολικά. Να καλησπερίσουμε τη Στέλλα από την Καλαμαριά. Βλέπω ότι σιγά σιγά τα μηνύματά σας αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται. 2310-285-106 το τηλέφωνο που μπορείτε να μας καλείτε μέχρι και λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Φυσικά όσες και όσοι έχετε Instagram, αριστέ κοντόζουγλου, μεντί στα αγγλικά, στέλνετε το μήνυμά σας. Να καλησπερίσουμε και την φίλη μας την Ελίνα από την Μαρτίου, η τελευταία ακροάτρια λίγο πριν την αποφώνηση της Παρασκευής, που μου αρέσει πολύ, Ελίνα, που συστήθηκε εσύ με το 2, το 2310-285-106. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ήταν η Ελίνα ακροάτρια και από την περσινή σεζόν, που είχε πει, είχα πει

Έτσι έχω τα σκονάκια μου και μου λέει θα σου πω ένα κόλπο να μάθεις λοιπόν πώς μπορείς να μάθεις το συγκεκριμένο τηλέφωνο και τα σχετικά. Κουλουπό, πολλά είπαμε, η Άννα Τελεία, ένα μουσικό διάλειμμα και φυσικά εδώ που αλλού μέχρι και τα μεσάνυχτα στον FM 100 ζωντανά. Να θυμίσω όμως ότι από την άλλη εβδομάδα, την επομένη του Αγίου Πνεύματος, τον Μπολερό και για όλο το καλοκαίρι θα είναι μαζί σας 8 με 10 το βράδυ καθημερινά. Από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Πάμε να δούμε παρεούλα τις επετείους που γιορτάζονται σήμερα λοιπόν, 25 Μαΐου, Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, θα σταθούμε λίγο σε αυτό. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων και εδώ θα κάνουμε αναφορά. Η ένδοξη 25 Μαΐου, ημέρα της Αφρικής, ημέρα της πετσέτας, ημέρα υπερηφάνειας των κουμπιουτεράδων, παγκόσμια ημέρα θυροειδούς, παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από την Αγίου Δημητρίου και ιδιαίτερα το Στέργιο και την Άννα. Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από την Άνω Πόλη και όσες και όσοι έχετε ωραία θέα και θέλετε, όπως κάνατε και την Παρασκευή, με έχετε καλομάθει, στείλτε την, έτσι, την θέα σας μέσα από μια φωτογραφία να ταξιδέψουμε και εμείς για άλλη μια φορά νοερά.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Όπως σας είχα προαναφέρει, φίλες και φίλοι, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Μπάμπη Μπαρμπουνάκη, τον πρόεδρο των εκδοτών Βορείου Ελλάδος. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Κοντόζο μου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Πείτε μας, έτσι ξεκινάμε εμείς λίγο πιο πριν, να επικοινωνήσουμε λοιπόν αυτά τα όμορφα που νομίζω φέτος χαμογελάμε διπλά, γιατί είναι πολύ καλύτερες οι ημερομηνίες που θα λάβει μέρος, που θα λάβει χώρα το Φεστιβάλ Βιβλίου στην παραλία. Είναι το 45ο, σωστά?
2: Σωστά, βεβαίως.
1: Πάρα πολύ ωραία, κύριε.
2: 45 χρόνια, αντιλαμβάνεστε, δηλαδή σχεδόν μισός αιώνας.
1: Φυσικά, φυσικά, και αντιλαμβανόμαστε όχι μόνο αυτό που είπατε, αλλά και ότι πλέον είναι θεσμός.
2: Ναι,
1: για να μετράει τόσα χρόνια. Πείτε μας
2: είναι
1: λίγο.
2: Εγώ αγαπήθηκε από τους Θεσσαλονικείς από την πρώτη χρονιά που ξεκινήσαμε με τα γνωστά μπορίλια, με τις γνωστές δυσκολίες τις καιρικές, αλλά από εκεί και πέρα πρόσφερε πολλά στο βιβλίο το φεστιβάλ, δημιούργησε μια νέα περίοδο, τη θερινή περίοδο, το καλοκαίρι, μέχρι τη δεκαετία του 80 που ξεκίνησε το φεστιβάλ βιβλίου. Δεν υπήρχε αυτή η περίοδος, σταματούσε τον Ιούνιο όταν έκλειναν τα σχολεία. Mm-hmm. Το φεστιβάλ που ήταν καθαρά λαϊκός θεσμός, και μάλιστα είχαμε και το σύνθημα τότε με την
1: όταν διαβάζεις πετάς.
2: Όχι, τότε λέγαμε φτηνό και καλό βιβλίο στο λαό.
1: Μάλιστα.
2: Τη δεκαετία του 80. Τώρα είναι όταν διαβάζεις πετάς, αλλά το καινούργιο μας σύνθημα. Mm-hmm. Το οποίο πιστεύω θα αρέσει και αυτό, γιατί δημιουργεί μια άλλη ατμόσφαιρα σε σχέση με τις προκλήσεις που έχει το βιβλίο και μπορεί και επιβιώνει τη σημερινή εποχή. Και βλέπουμε ότι την περασμένη χρονιά κυκλοφόρησαν, κυρία Κοντούζου, γύρω στις 11.000 νέοι τίτλοι βιβλίων, εκ των οποίων οι 2.500 περίπου χιλιάδες ήταν παιδικά βιβλία. Και θέλω να πω ότι μέσα από την πλούσια βιβλιοπαραγωγή που υπάρχει στον τόπο μας έχει δημιουργηθεί ένα κίνημα, οι φίλοι του βιβλίου. Mm-hmm. Και τους συναντάμε παντού και μάλιστα τους συναντάμε και στο νέο, μέσω κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης στο μετρό. Έχω δει αρκετές φορές να διαβάζει βιβλίο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μέσα στο μετρό. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα γεγονός, σηματοδοτεί ότι την πόλη της Θεσσαλονίκης, και έτσι σε συνεργασία με τους φορείς της πόλης, γιατί εδώ θα να πω ότι το ιδρύσαμε μαζί με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Είναι ένα παιδί το Δήμο Θεσσαλονίκης από το 1982 μέχρι σήμερα, είτε στη διοργάνωση, και οι άλλοι φορείς που συμμετέχουν βοηθάνε, όπως είναι η Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και φέτος είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια.
1: Αυτό ήθελα να μου πείτε, εδώ να σας αφήσω να πάρετε μία ανασούλα. Από 19 λοιπόν, φίλες και φίλοι, μέχρι και 5, από 19 Ιουνίου μέχρι και 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, στην παραλιακή λεωφόρο του Λευκού Πύργου λοιπόν, από το Βασιλικό Θέατρο έως την στάση στρατηγίου, το άγαλμα Καραμανλή. Και τώρα, κύριε Μπαρμπουνάκη, μιλήστε μας για το φετινό φεστιβάλ που είναι αφιερωμένο.
2: Στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, πέρυσι στα εγγένεια ο αντιπρίτανης του Αριστοτέλειου, ο κύριος Νικόλαος Μαγκιώρος, το ανακοίνωσε, και φέτος μάλιστα έχουν ξεκινήσει τις δραστηριότητες, και μία από τη δράση που έχει κάνει αίσθηση ήταν το βιβλίο που εκδώσαμε μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο του ιατροφιλόσοφου του Γαλινού, ένα βιβλίο το μοναδικό στον κόσμο που υπάρχει στη βιβλιοθήκη του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, το οποίο πρώτο κυκλοφόρησε στις 5 Οκτωβρίου του 1500. Το παρουσιάσαμε την περασμένη Τρίτη πριν την έναρξη του κόρουμ που λειτουργήσε την περασμένη εβδομάδα μέχρι χθες. Και έτσι δώσαμε το στίγμα της συνεργασίας. Μάλιστα ο Πρίταρης, ο κ. Αφανασιάδης, το χαρακτήρισε σημαντικό γεγονός, γιατί έτσι οι φορείς της πόλης συνεργάζονται και προσφέρουν έργο, προσφέρουν πράγματα τα οποία δίνουν ένα αέρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: Περισσότεροι, όπως λέει το ρεπορτάζ, από 500 εκδότες θα συμμετέχουν σε 100 καλέσθητα εκθετήρια, παρουσιάζοντας χιλιάδες τίτλους βιβλίων, νέες εκδόσεις και σημαντικές εκδοτικές παρουσίες από όλο το φάσμα της ελληνικής παραγωγής. Γιατί εδώ θεωρώ ότι θα υπάρχουν και πολύ ωραία event, πολύ ωραίες εκδηλώσεις.
2: Ναι, παρουσιάσεις βιβλίων έχουμε, αυτές οι οποίες έχουμε κάνουν με τις, και στα περίπτερα και στο χώρο το οποίο υπάρχει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι γεγονός ότι έχουμε τα τελευταία χρόνια στρέψει την προσοχή μας και το ενδιαφέρον μας καθαρά στις παρουσιάσεις των βιβλίων, γιατί έτσι δίνουν τη δυνατότητα να έρχονται οι επισκέπτες σε επαφή με τους συγγραφείς, να συζητάνε, να μιλάνε για το έργο τους και μέσα από αυτή τη συζήτηση να μπορεί ο κάθε ένας βιβλιόφιλος να έρθει σε επαφή με το συγγραφέα της αριστείας του.
1: Εδώ να πούμε διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βορείας Ελλάδας, συνδιοργάνωση Δήμος Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης.
2: Φέτος συνεργαζόμαστε με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που είναι τα περίπου στα 100 χρόνια, αλλά και με τη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, που πραγματοποιηθούμε που είχε πέρυσι εκδηλώσεις, όχι μόνο στο Προστιμάλ, αλλά και σε άλλους χώρους της πόλης Θεσσαλονίκης.
1: Όπου η πρώτη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί φέτος θα έχει τίτλο «Η Θεσσαλονίκη του Καρόλου Ντίλ ανάμεσα στην ιστορία και τον πολιτισμό του Βυζαντίου». Αυτή η εκδήλωση πότε θα λάβει χώρα μέσα στο φεστιβάλ, γνωρίζετε, μέρα και ώρα?
2: Θα λάβει δύο μέρες πριν την έναρξη του φεστιβάλ, στον αύριο χώρο του Ναού της Αγίας Σοφίας.
1: Μάλιστα.
2: Όπως γνωρίζετε, το Καρόλου έχει σηματοδοτήσει την πόλη μας. Και μάλιστα το τέλος του προπροηγούμενου αιώνα είναι αυτός που ανασκεύασε, ανέδειξε το ναό της Αγίας Σοφίας. Και μάλιστα μέσα από τον αγώνα που έχει κάνει και την προσφορά και από τα έργα του που έχει κυκλοφορήσει, καθιέρωσε και σε διεθνές επίπεδο το όρο του Βυζαντίου.
1: Δώστε μας στους ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, πριν σας καληνυχτήσουμε, ένα κίνητρο να έρθουν σε αυτό το φεστιβάλ. Αν θέλετε, γιατί αξίζει, μην βάλω τη λέξη πρέπει, γιατί αξίζει ο κάθε πολίτης να έρθει μέχρι την παραλία και να επισκεφθεί την έκθεση αυτή, το φεστιβάλ αυτό?
2: Καταρχήν είναι η πλούσια βιβλιοπαραγωγή. Δεύτερον, είναι οι νέες εκδόσεις που κυκλοφορούν και παρουσιάζονται σε όλο το φάσμα τους. Όπως σας είπα και πριν, έχουν φέτος 11.000 νέους τίτλους βιβλίου και 2.500 παιδικά βιβλία. Έχουμε την παρουσία των συγγραφέων που υπογράφουν τα βιβλία τους και σε επαφή με τους αναγνώστες. Αλλά και μπορούν μέσα από το φεστιβάλ, από τον περίπατο αυτό τον ωραίο χώρο της παραλίας, να έρθουν πιο κοντά στη σύγχρονη βιβλιοπαραγωγή. Δηλαδή, όπως σας είπα, το φεστιβάλ έχει καθιερώσει τη θερινή περίοδο, την περίοδο του καλοκαιριού, που αγοράζει βιβλία ο κάθε ένας βιβλιόφιλος, το οποίο το συντροπεύει σε όλο το καλοκαίρι και μπορεί έτσι να δώσει στην υπόλοιπη περίοδο της, την θερινή, να έχει μαζί του ένα βιβλίο και όπως πολύ σωστά μας θυμίσατε και το σλόγκαν του φεστιβάλ του φετινού, με ένα βιβλίο πετάω.
1: Όταν διαβάζεις πετάς, αυτό θα κρατήσουμε, να είστε πάντα δημιουργικός. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα και να ευχηθούμε από καρδιάς καλή επιτυχία και στο 45ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης Βιβλίου.
2: Φέτος πιστεύω ότι θα έχουμε και μια συνάντηση με την Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη για να πραγματοποιήσουμε και μια, αν προλάβουμε κάποιο άλλο χρόνο, μια εκδήλωση στη νέα βιβλιοθήκη που δημιούργησε τη χρονιά που μας πέρασε ο Δήμος Θεσσαλονίκη απέναντι από τον Όμιλο Φίλο Θανάσης, η οποία είναι καταπληκτική σαν ιδέα. Μέσα από τα νερά ξεφυτρώνουν τα βιβλία, είναι ένας χώρος πάρα πολύ ευχάριστος και πρωτότυπος, πρωτοτύπησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης πάνω σε αυτό το τομέα, με αυτή την ωραία ιδέα να δημιουργήσει βιβλίο σε αυτόν τον ωραίο χώρο, το χώρο του που συγκινεί, μπορώ να πω, όταν βλέπεις ιδιαίτερα το ηλιοβασίλευμα να ξεπηδάει από το νερό και ένα βιβλίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο όταν οριστεί. Εδώ είμαστε να ξαναενημερώσουμε τους ακροατές και είναι πάρα πολύ ωραίο που τονίζεται, γιατί νομίζω ότι πρέπει να τονίζουμε μέσα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο κάθε καλή κίνηση, το οποίο ο Δήμαρχός μας είναι δίπλα στον κάθε πολίτη και πόσο μάλλον και σε όλα τα πολιτιστικά. Αλλά
2: καλά,
1: και άνθρωπος για τον άνθρωπο. Και εσείς, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: κάθε φορά.
1: Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, σημειώστε το στην ατζέντα σας. Από 19 Ιουνίου έως και 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, στην παραλιακή λεωφόρο του Λευκού Πύργου, από το Βασιλικό Θέατρο στη στάση Στρατηγίου, άλμα άγαλμα Καραμαλή, θα είναι καλέσθητα εκθετήρια όπου θα συμμετέχουν πάνω από 500 εκδότες, 100 λοιπόν περίπτερα, και θα παρουσιαστούν χιλιάδες τίτλοι βιβλίων, νέες εκδόσεις και σημαντικές εκδοτικές παρουσίες από όλο το φάσμα της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής. Και μια λοιπόν και μιλάμε για βιβλίο, πάμε λίγο, μια και είναι Δευτέρα και έχει ξεκινήσει όπως κάθε τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, από τις 25 λοιπόν έως τις 30 Μαΐου, τα μικρά βιβλιοπωλεία ολόκληρης της Ελλάδας ενώνονται και μέσα από ξεχωριστές εκδηλώσεις συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή. Είναι 6 μέρες, φίλες και φίλοι, κατά τις οποίες όλα τα μικρά βιβλιοπωλεία της Ελλάδας γιορτάζουν την ανάγνωση με εκδηλώσεις πέρα από τα συνηθισμένα που θα ξανασυστήσουν τα μικρά βιβλιοπωλεία, θα ξανασυστηθούν καλύτερα. Τα μικρά βιβλιοπωλεία στους αναγνώστες σε κάθε γειτονιά της χώρας. Η ιδέα ήρθε από το εξωτερικό, όπου αρκετές χώρες αφιερώνουν μια μέρα στα μικρά βιβλιοπωλεία ενδεικτικά. Ολλανδία, Αμερική, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία, Καναδά, Νέα Ζηλανδία. Το μήνυμα των εκδηλώσεων είναι: τα μικρά βιβλιοπωλεία δεν είναι μόνο μαγαζιά, αυτό να κρατήσουμε. Είναι οι χώροι, φίλες και φίλοι, που αγαπούν οι βιβλιοφίλοι, οι χώροι που φροντίζουν για τους αναγνώστες κάθε γειτονιάς, οι χώροι που προωθούν τον πολιτισμό και την ανάγνωση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Είναι αυτά που προσφέρουν ανοιχτό καρδά τη γνώση και τις περιπέτειες που κρύβει μέσα του κάθε βιβλίο.

σε πιο καινούριο ουρανό χρώματα λες.

Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, θα γνωρίζετε πολύ, θα έχετε ήδη μάθει, ίσως κάποιοι δεν το μάθατε ακόμα. Όπου με θλίψη έγινε γνωστό ότι έφυγε σήμερα από την ζωή η γωγό μας Τροκώστα, μια γυναίκα που για χρόνια ξεχώρισε όχι μόνο για τη δημόσια παρουσία της, αλλά κυρίως για τη δύναμη και την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετώπισε τη μεγάλη μάχη με τον καρκίνο. Για την ιστορία, η γωγό μας Τροκώστα υπήρξε από τα πιο γνωστά πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης και του fitness στη δεκαετία του 90 και των αρχών του 2000. Ενώ τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει μια πιο ήρεμη ζωή δίπλα στην οικογένειά της και τον σύζυγό της. Η ιστορία της, φίλες και φίλοι, συγκίνησε πολύ κόσμο γιατί μίλησε ανοιχτά για την ασθένειά της και έγινε σύμβολο δύναμης για πολλές γυναίκες. Μέχρι το τέλος στάθηκε όρθια με σθένος, διακριτικότητα και αγάπη για τη ζωή και το παιδί της. Κάποιες παρουσίες, φίλες και φίλοι, δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Μένουν στη μνήμη για το φως, τη γενναιότητα και την ανθρώπινη δύναμη που άφησαν πίσω της. Να ευχηθούμε μέσα από το μπολερό καλό της ταξίδι.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

Έχουμε περάσει εδώ και 2 λεπτά μόλις στη δεύτερη ώρα του Μπολερό, στο 3ο ημίωρο για απόψε, και όσες και όσοι συντονιστήκατε ή συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας, σε εξέλιξη το Μπολερό, που πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστείας Κοντόζουγλου μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα εδώ ζωντανά στον FM 100.

μου γράφει η φίλη μας η Αλίκη και να την καλωσορίσω στην παρέα, γιατί λέει το μπολερό 8-10. Γιατί η Αλίκη έτσι είναι το καλοκαιρινό πρόγραμμα διαμορφώνεται αν θέλει στο FM100 και νομίζω ότι πολλές και πολλοί από εσάς μετά τις 9.30-10, γιατί όχι, να μην βγείτε, να πιείτε το ποτάκι σας, να περιηγηθείτε στην όμορφη πόλη μας για τσιπουράκι, ουζάκι, μπυρίτσα, ό,τι θέλετε. Οπότε στην ώρα της ετοιμασίας, στο αμάξι, αν έχετε ξεκινήσει τα μπανάκια και όλα αυτά, θα έχετε συντροφιά το μπολερό. Οπότε λοιπόν θα το πω και, και τις υπόλοιπες μέρες. Από την άλλη εβδομάδα, μετά του Αγίου Πνεύματος, φίλες και φίλοι, θα είμαστε κάθε μέρα τα βράδια από τις 8 έως και τις 10. Πάμε λίγο να μείνουμε σε μία ακόμα επέτειο που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου λοιπόν, η Παγκόσμια Μέρα Χωρίς Πλαστικά, φίλες και φίλοι. Μέσω της ευαισθητοποίησης της διεθνούς κοινής γνώμης για τη ρήπανση που προκαλούν τα πλαστικά, ο κύριος στόχος της ημέρας αυτής είναι να πείσει τους πολίτες να μην χρησιμοποιούν τα πλαστικά μιας χρήσης τουλάχιστον για μια μέρα. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο κάποιος ενεργός πολίτης θα το έχει βάλει στο ημερολόγιο του και θα πει ότι εγώ σήμερα δεν θα χρησιμοποιήσω, αν πάρω καφέ απ' έξω θα ζητήσω να μην είναι πλαστικό, αλλά ναι, είναι χάρτινο. Παρότι όμως υπάρχουν και χάρτινα ποτήρια, συνεχίζουν να υπάρχουν πλαστικά καλαμάκια, συνεχίζουν να υπάρχουν καπάκια πλαστικά. Είναι, αν θέλετε, μία ολόκληρη φιλοσοφία, και εκεί που έχει αντικαταστήσει το πλαστικό καλαμάκι το χάρτινο καλαμάκι, συνεχίζουν να υπάρχουν πλαστικά ποτηράκια. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, ο πλανήτης παράγει πάνω από 380 εκατομμύρια τόνους πλαστικών κάθε χρόνο, όπου η μισή από τους οποίους αφορούν πλαστικά μιας χρήσης, πράγμα που σημαίνει ότι πετάγονται ύστερα από μία και μόνο χρήση. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε, σημειώστε τόσο ενεργοί πολίτες ότι η Παγκόσμια Μέρα Χωρίς Πλαστικά μας καλεί κάθε χρόνο, 25 Μαΐου, τουλάχιστον λοιπόν για μια μέρα, να προσπαθούμε αυτή τη μέρα να μην χρησιμοποιούμε πλαστικά. Αυτά λοιπόν, έτσι να περνάμε και ένα οικολογικό μήνυμα, φίλες και φίλοι. Και σίγουρα θα μιλήσουμε, θα κάνουμε και ένα αφιέρωμα για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος που έρχεται ως ονούπο και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου.

Ήρθανε κάποια μηνύματα που μου λέτε «Μα γιατί ο Διονύσης, η Ελένη, ο Λευτέρης, τώρα ο Πασχάλης». Μας άρεσε τόσο αυτή η ώρα, εντάξει, είναι για το καλοκαίρι, φίλες και φίλοι. Αλήθεια, το καταλαβαίνω πολύ, γιατί οι συνήθειες που αγαπάμε γίνονται λίγο σαν μικρό καθημερινό ραντεβού. Αλλά το ότι θα αλλάξει τον πολερό ώρα και θα γίνει για το καλοκαίρι 8 με 10 το βράδυ, οι ρυθμοί αλλάζουν. Οι νύχτες μεγαλώνουν. Ο κόσμος βγαίνει λίγο περισσότερο έξω. Κάνει τις βόλτες του, παίρνει το δρόμο για θάλασσα, για μια αυλή, για μια ανάσα. Οπότε αυτό που θα κρατήσετε, φίλες και φίλοι, είναι ότι δεν θα αλλάξει η ψυχή αυτής της εκπομπής. Το μπολερό θα είναι ίδιο με τις μουσικές του, εναρμονισμένες με την καλοκαιρινή περίοδο, τις ίδιες σκέψεις, την ίδια συντροφιά στον αέρα. Απλώς τώρα θα βλέπει τον μπολερό για 3 μήνες λίγο περισσότερο καλοκαιρινό ουρανό. Οπότε μη μου στεναχωριέστε καθόλου. Να, τώρα μου γράφει εδώ ο Άκη, σημασία έχει, λέει, ότι θα σε έχουμε παρέα και το καλοκαίρι και στις διακοπές. Χαίρομαι, Άκη, που το βλέπεις έτσι. Νομίζω ότι πώς αλλάζει η ώρα, φίλες και φίλοι, και θέλουμε λίγο το χρόνο μας να, όταν μεγαλώνει, όταν μικραίνει αντίστοιχα. Έτσι λοιπόν την άλλη εβδομάδα θα βρούμε όλοι τους ρυθμούς μας και θα ανταμώνουμε στις 8 το βραδάκι μέχρι και τις 10. Ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, αξίζει απόψε και κάθε απόψε να χαμογελάτε, να αφήνετε για λίγο έξω κάθε στεναχώρια, κάθε βάρος, κάθε σκέψη που σας κουράζει μέσα στη μέρα. Αυτές οι δύο ώρες να είναι ένα μικρό καταφύγιο με μουσικές λέξεις και ανθρώπους που ίσως δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά νιώθουν και νιώθουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Και αν κάτι αξίζει τελικά στις νύχτες μας, είναι να θυμόμαστε πως ακόμα και στις πιο δύσκολες μέρες, ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την ατμόσφαιρα της καρδιάς μας. Έτσι λοιπόν δεν θέλω να μου στεναχωριέστε, αλλά μόνο να μου χαμογελάτε. Πάντα βέβαια όσο αυτό είναι εφικτό.

νομίζω, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, ότι κάπου εδώ έφτασε η ώρα για τις λέξεις του απόψινού αέρα. Χαρτί, αποτύπωμα, βιβλιοπωλείο, ανάσα, συνήθεια, σελίδα, φροντίδα, διαδρομή, οικολογία, καταφύγιο. Οι λέξεις απόψε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, μοιάζουν με μικρές υπενθυμίσεις. Ότι όλος ο κόσμος αλλάζει όταν φροντίζουμε λίγο περισσότερο τη γη, τους ανθρώπους, τις ιστορίες, τον ίδιο μας τον εαυτό. Και ίσως ένα βιβλίο και ένας πιο καθαρός κόσμος, φίλες και φίλοι, να έχουν κάτι κοινό ή έχουν κάτι κοινό. Χρειάζονται χρόνο, συνέπεια, αγάπη για να υπάρξουν. Συμφωνείτε?

Πάμε φίλες και φίλοι να υποδεχτούμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε μέσα από τη σκέψη της αποψινής βραδιάς. Να θυμάστε, οι μεγάλες αλλαγές σπάνια κάνουν θόρυβο. Μπορεί να ξεκινούν από ένα μικρό βιβλιοπωλείο, σε ένα ήσυχο δρόμο, από μια σελίδα που μας άλλαξε ή από μια απλή καθημερινή επιλογή που δείχνει πως ακόμα νοιαζόμαστε. Και αυτό ίσως είναι αρκετό για να γίνει ο κόσμος λίγο πιο όμορφος.

καλησπερίσουμε στην παρέα μας, φίλους ακροατές από την Νεάπολη, τους φίλους ακροατές από τον Εύοσμο, Ευγενία Καλυβάρδια, τον Ιωάννη από το Ντεπό, την Νίκη και την Νατάσα από το Πανόραμα και φυσικά όλες και όλους εσάς που κάθε βράδυ συντονίζεστε ή αντίστοιχα συνδέεστε μέσω διαδικτύου με τον FM 100 και ακούτε Μπολερό. Πάμε λίγο να δούμε πώς διαμορφώνεται ο καιρός αυτή τη στιγμή στην όμορφη πόλη μας στην Θεσσαλονίκη μέσα από τα μάτια λοιπόν της εκπομπής. 21 βαθμοί αυτή την ώρα, κυρίως νεφελώδης ο ουρανός με την υγρασία φίλες και φίλοι να βρίσκεται στο 70% και να κάνει τη νύχτα λίγο πιο βαριά, λίγο πιο καλοκαιρινή. Και λέω καλοκαιρινή γιατί αύριο ο υδράργυρος θα αγγίξει κάποια στιγμή τους 30 βαθμούς και σιγά σιγά το καλοκαίρι θα αρχίσει να κάνει αισθητή την παρουσία του με εκείνες τις ζεστές μέρες που μυρίζουν θάλασσα, αλάτι και βραδινές βόλτες χωρίς βιασύνη. Ευελπιστούμε βέβαια να μην χτυπήσει σαραντάρια, αλλά νομίζω ότι είμαστε συνηθισμένοι τα τελευταία καλοκαίρια για κάποιες μέρες να ζούμε το φαινόμενο του καύσωνα.

Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος αυτής της βραδιάς εδώ στον Πολερό. Σε πολύ λίγο θα σας καληνυχτήσω, όμως όπως κάνω κάθε βράδυ, έτσι και αυτό, σας έχω έτοιμα τραγούδια τα οποία είναι τραγούδια του Μπολερό. Οπότε φτάνουμε πολύ όμορφα μέχρι και τα μεσάνυχτα, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης μας, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100. Τόσο στο μικρόφωνο όσο και στις μουσικές επιλογές ήταν η Αριστεία Κοντόζουγλου.

με βιβλία, σκέψεις, μικρές αλήθειες και εκείνη την γλυκιά αίσθηση πως ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν τις λέξεις και φροντίζουν τον κόσμο γύρω τους. Θα ανανεώσουμε, φίλες και φίλοι, το ραδιοφωνικό ραντεβού μας αύριο, Τρίτη βράδυ, λίγο μετά τις 10.

Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα με λιγότερο θόρυβο, περισσότερη ουσία, καθόλου γκρίνια και ανθρώπους που σας κάνουν να νιώθετε σπίτι. Από εμένα ένα ήρεμο βράδυ, μια γλυκιά καληνύχτα και να θυμάστε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, μερικές φορές η πιο μεγάλη επανάσταση είναι να παραμένεις ευαίσθητος. Σας χαιρετώ, την αγάπη μου.

0: μην ξεχνιόμαστε.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

κρατιόμουν σε ένα καφάσι μπύρες. Μοναχή μου καθόμουν για απ' τη ζωή κρατιόμουν.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στο ήλιο τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινού

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ